0: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Κάθετος blog, κάθετος sorry.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πίστη στη δύναμη της ομάδας και καλύτερη εικόνα χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην απόψινη ρεβάνς με την Εμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, όπως τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν Έσε και Σιπιόνι, όπως και ο Σα πίσω από τον Ελκαμπή. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τουλούζ για τον Κάσερες, παραμένει στο προσκήνιο Φρόιλερ. Είμαστε ανευάλωτοι, θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις, τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της σημερινής ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Φανέλα βασικού προβάριου Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο ο Δανός χαρακτήρισε MVP των προπονήσεων, ενώ πρόσθεσε ότι είναι κανονικά διαθέσιμη είτε take and dessert. Διαψεύδει η ΑΕΚ τα περί επαφών με τη Rangers για δανεισμό του Penrise, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόταση ενώ προτίθεται να συζητήσει μόνο για πώληση. Θέμα χρόνου η παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας, που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα φανέλα αποκάλυψη ένωση, η δεδομένη παρουσία των Καλός Κάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφη. Σε ρυθμούς Άντερλεχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει ασπρόμαυροι, που κινούνται επίσης και για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Παίκτης του Όφη, ο Λορέντσο Ντίκμαν, με την ΠΑΕΝΑ επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Μπάρι με διετές συμβόλαιο. Sold out ανακοίνωσε η ΠΑΕ για το Superbet Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς διατέθηκαν πάνω από 8.200 εισιτήρια. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρί, σύμφωνα με τους Άγγλους. Για την Νάπολη αναχωρούν οι κίτρινοι εν ώψη του αυριανού φιλικού με τους Παρτενοπέοι. Την απευθείας πρόκριση στον απόψινό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8:26 πήρε ο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στον Μπέρμιγχαμ. Στον σημερινό τελικό της πυροβολίας προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75:22, αλλά και η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 68:49. Η εθνική ομάδα 4x200 μέτρα ελεύθερο των ανδρών κατέκτησε την 8η θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, με τους Μάρκο Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέο να κάνουν πανελλήνιο ρεκόρ με 7-8-15. Στην 6η θέση με 4-14-99 ο Απόστολος Παπαστάμος και στην 7η με 4-16-12 ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στον τελικό των 400 με μεικτή. Εκτός τελικού και στην 9η θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, παρότι κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 22-77. Του χρόνου θα φέρω τον Γιώκητς στον Παναθηναϊκό, έκανα πρόταση στους Νάγκετς, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο, έχουμε ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ. Την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα κρίσιμα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία επιστρέφει μετά από 2 χρόνια ο Νίκ Καλάθης. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη αναμένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες τις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Πανιόνιος Καλαμάτα είναι το ζευγάρι του αυριανού τελικού στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου. Τα αποτελέσματα των χθεσινών αναμετρήσεων: Πανιόνιος Ολυμπιακός Β 3-0 και Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα 0-2. Τον μονοετή δανεισμό του Ρόλαντ Αραούχο από την Μπαρσελόνα ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με οψιόν αγοράς ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Επισκευές σέρβις ο Μαστροβάκος. 5-8 το πρωί και θα μας βρείτε στους 94,6.
2: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Έλα, Βάγκο, τι έγινε. Να σου πω ρε Βάγκο, δεν μου ανάβει νεκρά στη μηχανή.
1: Το βιάζεσαι.
2: Έχεις κενό δηλαδή και δεν ανάβει λαμπάκι καθόλου.
3: Ναι, δηλαδή πάω να βάλω πρώτη Δευτέρα, δεν ανάβει νεκρά καθόλου.
2: Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο μηχανάκι δουλεύουν, φώτα, φλάσεις,
3: ναι, ναι,
2: δουλεύουν
3: όλα κανονικά. Ναι, τα πάντα.
2: Ταχύτητες μπαίνουν κανονικά, βγαίνουν όλα.
3: Όλα, τα πάντα.
1: Δεν ξέρω αν έχει ανταλλακτικά, ίσως πρέπει να χρειαστεί να πας στο κέντρο.
2: Δεν ξέρω, το έχω ξανά.
3: Μπορεί να κάνει και το λαμπάκι της νεκράς.
2: Μάλλον μπορεί, από όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
1: Σου σβήνει.
3: Ναι.
1: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
2: Τι μηχανάκι έχεις αυτή.
3: Ένα εξτάκι.
2: Μερακλείς, τα παλιά τα εξτή.
3: Το 02 έχω.
2: 02 είσαι. Ιστορικά μηχανάκι. Ιστορικά μηχανάκι.
1: Ο Μαστροβάγκος. Βάγκος.
3: Θέλει άλαμα το λαμπάκι γενικώς.
2: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια της νίκης. Βασίλης, σου απάντησα.
1: Ο Μαστροβάγκος. Και επισκευές και σέρβις. 5-8 όμως, το κλείνω μετά.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Με ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 10 με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ηχών και των μουσικών επιλογών και την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Τρίτη σήμερα, 11 του Αυγούστου, Ευρωπαϊκή μέρα. Μπορεί ο καιρός να ενδείκνυται για παραλίες, να ενδείκνυται για διακοπές και πολύ καλά θα κάνετε όσοι έχετε αφήσει ήδη την Αθήνα, τα μεγάλα αστικά κέντρα και βρίσκεστε σε κάποιον εξωτικό ή και όχι προορισμό. Μπορεί να είναι και Βουνίσιος, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αρκεί να βρίσκεται σε διακοπές ή σε άδεια. Ωστόσο, σήμερα φοράμε τα ευρωπαϊκά μας κοστούμια, γιατί το βραδάκι, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, θα έχετε την περισσότερη αγωνιστική δράση. Οπότε μπορείτε όλη την υπόλοιπη μέρα να την εκμεταλλευτείτε, να κάνετε τον μπανάκι σας, να πάτε και το φαγητό σας. Και το βραδάκι, έτσι όπως ελπίζουμε να έχει δροσίσει και λίγο ο καιρός, γιατί κάνει αρκετή ζέστη τις τελευταίες ημέρες, να χαλαρώσουμε και να δούμε τους αγώνες μας. Και τι λέμε για αγώνες, γιατί 8.30 ώρα παίζουν οι δύο αιώνιοι. Παίζει ο Παναθηναϊκός, παίζει και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Σόφια της Βουλγαρίας απέναντι στην Τσέσκα 1948 στη ρεβάνς του 1-1 για τον τρίτο γύρο των προκριματικών του Conference League. Μετά το 1-1 στο ΟΑΚΑ, φυσικά τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky συγκεκριμένη αναμέτρηση, ενώ την ίδια ώρα έχουμε σέντρα στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Νάιμέγγεν στο 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης για τον τρίτο γύρο των προκριματικών του Champions League και φυσικά και τα δύο παιχνίδια θα έχουν μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Τηλεοπτικά είπαμε ο Παναθηναϊκός από την τηλεόραση του Sky και ο Ολυμπιακός από το Mega.

Και δεν τελειώνουμε όμως εκεί, καθώς με την ευχή βέβαια και οι δύο οι ομάδες μας να έχουν πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι μόνο η νίκη βέβαια, στην κανονική διάρκεια τουλάχιστον, για να τελειώνει και γρήγορα η κατάσταση, να μην χρειάζεται ούτε παράταση ούτε πέναλτι. Ας έχουν πάρει την νίκη και την πρόκριση και οι δύο ελληνικές ομάδες, και μετά κατά τις 10 και 4, κάπου εκεί, θα συντονιστούμε στην Ερδιο Σπορ, γιατί είναι ο μεγάλος τελικός του στο άλμα Ισμίκος, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, εκεί όπου ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικήσει ακόμη μια διάκριση, ακόμη ένα μετάλλιο, και δεν ξέρουμε αν προτιμάς για κανένα πολύ μεγαλύτερο άλμα, έτσι ώστε να σπάσει και το πανελλήνιο ρεκόρ. Το έχει ισοφαρίσει του τσάτουμα το πανελλήνιο ρεκόρ ο Μίλτος Τεντόγλου, αυτό το 8.66 που έκανε πριν από μερικές εβδομάδες. Ελπίζουμε σε ακόμη μεγαλύτερο άλμα του Τεντόγλου, έτσι ώστε να σπάσει και αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ.

0: Ο Μίλτος Τοντόγλου, ο οποίος έδειξε να βρίσκεται και σε καλή κατάσταση γενικά. Εχθές στον προκριματικό, όπου το όριο ήταν στα 8-15, έκανε το πρώτο του άλμα, ήταν εκεί στα 7-78. Είπε κιόλας ότι ενδεχομένως να ευθύνεται και ο αέρας για το άλμα το οποίο έκανε. Αλλά με τη δεύτερη του προσπάθεια μόλις έκανε το 8-26, κατά 11 εκατοστά ξεπέρασε το όριο της απευθείας πρόκρισης στον σημερινό τελικό και έτσι χωρίς να χρειαστεί να κάνει και τρίτο άλμα, χαλάρωσε, ηρέμησε και πλέον σήμερα στις 10, ξαναλέω 10 και 4, 10 και 16 για την ακρίβεια νομίζω δίνουν οι διοργανωτές την ώρα έναρξης του τελικού στο Μήκος, 10 και 16 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από το R2 Sport, θα παρακολουθήσουμε την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή. Ο Πάνος Μπουρνάς μου κάνει σήμα για το πρώτο μας διαλυματάκι. Φύγαμε και ερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ επιστρέψαμε, μπαμπάμ. Ο Πάνος Μπουρνάς και πολύ λίγα να μας πει για το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αυτό το time out. Και μια και έτσι μίλησαμε και με λίγο μπασκετικούς όρους, εχθές κυκλοφόρησαν κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τις κλήσεις εν όψη των παιχνιδιών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Τις κλήσεις που θα ανακοινώσει ο Βασίλης Πανούλης μέσα στις προσεχείς ημέρες, δεν θα αργήσει δηλαδή πολύ. Λογικά μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα θα ανακοινωθούν. Ωστόσο, κυκλοφόρησαν, όπως είπαμε, κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι για αυτά τα κρίσιμα και δύσκολα παράθυρα τα οποία θα δώσει η εθνική μας ομάδα. Αρχής γενομένης εκτός έδρας με την Ουκρανία στη Ρήγα της Λετωνίας, την ουδέτερη Ρήγα της Λετωνίας, καταλαβαίνετε. Προφανώς μπορεί να διεξαχθούν αγώνες επί Ουκρανικού εδάφους και αυτό το μάτς είναι για τις 28 του μήνα και στις 31, πολύ δύσκολο τεστ. Τεστ επίσημο είναι. Το πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Ισπανία στις 31 στο Telecom Center Athens. Λοιπόν, αυτό που κυκλοφόρησε και όπως με είχε διαβεβαιώσει κιόλας και ο Χρήστος Τρομπόλης στις κουβέντες που κάναμε εκτός αέρα, ότι ο Νίκα Λάδης θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα για να τη βοηθήσει μετά από 2 χρόνια απουσίας, θα είναι στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο νέος γκάρ του ΠΑΟΚ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Στις αρχές του καλοκαιριού έχει ανακοινώθηκε από τον Δικέφαλο του Βορρά ο διεθνής γκάρ, ενώ διαθέσιμος στον Βασίλη Σπανούλη θα είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για αυτά τα παράθυρα σίγουρα, που βέβαια αυτό σημαίνει ότι με τον Ντόρσεϊ να παίζει ως naturalizer, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να είναι διαθέσιμη, θα είναι ο μοναδικός, αυτός θα είναι μάλλον ο παίκτης ο οποίος θα καταλάβει τη θέση του naturalizer και έτσι δεν μπορούν να κληθούν οι Walkup, Naz ή Elijah Μήτρου Λόγκ. Αντίθετα όμως θα υπάρξουν και σημαντικές απώλειες σε αυτές τις κλήσεις. Οι τρεις έχουν να κάνουν με θέμα τραυματισμού. Είναι ο Σλούκας, είναι ο Ρογκαβόπουλος και ο Παπαγιάννης. Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, αμφότεροι ήταν τραυματίες στο φινάλε της προηγούμενης σεζόν και ακόμη δεν είναι στο 100% για να αγωνιστούν. Ενώ κάτι που περιμέναμε επίσης και για τον Γιώργο Παπαγιάννη να απουσιάσει. Αυτό άλλωστε μας το είχε προαναγγείλει, μας το είχε επιβεβαιώσει, μας το είχε αποκαλύψει, όπως θέλετε πείτε το, πριν από μερικές ημέρες ο General Manager της Ανατολού Εφές, ο οποίος είχε πει ότι ο Έλληνα Center βρίσκεται ακόμη σε περίοδο αποθεραπείας και όχι μόνο δεν αναμένεται άμεσα να μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων, αλλά θα χάσει και ένα μέρος στο ξεκίνημα της σεζόν. Θυμίζουμε, ο Γιώργος Παπαγιάννης είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε εκείνο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, σε ένα Ανατολού Εφές. Παναθηναϊκός είχε υποστεί ρήξη πιαστού που τον έθεσε εκτός για όλη την προηγούμενη σεζόν και θα χάσει και ένα μέρος της επόμενης. Επίσης, η μεγαλύτερη απώλεια σαφώς που αναμένεται να έχει η εθνική μας ομάδα δεν είναι άλλη από του Γιάννη Αντετοκούμπο, καθώς η Ομοσπονδία προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των ΧΙΤ, αλλά φαίνεται με τα τωρινά δεδομένα ότι το πιθανότερο είναι ότι ο Greek Freak δεν θα είναι διαθέσιμος. Αντίθετα, κανονικά μπορεί να υπολογίζει ο Βασίλης Πανούλης στα αδέρφια του και στον Κώστα και στον Θανάση, όπου και ο Κώστας Αντετοκούμπο ήταν τραυματίας στο φινάλι της προηγούμενης σεζόν, αλλά όπως φαίνεται θα είναι έτοιμος για να βοηθήσει. Και φυσικά δεν μπορούν να βοηθήσουν και οι Βενιαμίν, ο Νεοκλής Αβδάλας με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, γιατί έχουν υποχρεώσεις με το North Carolina, το κολέγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο συμμετέχουν, ενώ στα ευχάριστα επίσης είναι ότι σε σύγκριση με το παράθυρο του Ιουλίου, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα έζησε ένα βατέρλο, ας το πούμε, μία εκτός έδρας με τη Ρουμανία και στη συνέχεια νομίζω ακόμη μεγαλύτερο το κάζο εντός έδρας από την Πορτογαλία, σε σχέση λοιπόν με το εκείνο το παράθυρο, κανονικά στην εθνική μας ομάδα θα είναι διαθέσιμη η Μητόγλου, Καλαϊτζάκης και Φιλιώνης.

Επίσης, για να θυμίσω για την εθνική ομάδα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, η οποία θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, θα δώσει και δύο φιλικά επί ελληνικού εδάφους και μάλιστα και στο Telecom Center Athens. Το πρώτο θα είναι 22 του μήνα απέναντι στην Πολωνία και το δεύτερο στις 24 απέναντι στην

Αυτά όσον αφορά την εθνική μας ομάδα και έχει προκύψει μία ενδιαφέρουσα έδειξη, θα λέγαμε, από την Γαλλία. Έχει να κάνει με την Μονακό, από το Μονακό βασικά, για να είμαστε έτσι πιο σωστοί και γεωγραφικά να το πούμε. Γιατί όλοι έχουμε δει το μεγάλο σύριαλ, το οποίο εξελίσσεται σε θρίλερ με τη συμμετοχή της Μονακό, της μπασκετικής ομάδας, λέω πάντα έτσι, στις διοργανώσεις του χρόνου στη Γαλλία. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν έχει άδεια η ομάδα για να αγωνιστεί, γιατί δεν πέρασε από την γαλλική, έτσι, από την γαλλική ομοσπονδία ο φάκελος ο οποίος κατέθεσε. Εξέδωσε λοιπόν μια ανακοίνωση η ομάδα του Πριγκιπάτου και ενημέρωσε πως θα προσφύγει στη Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή για συμβιβασμό, έχοντας μάλιστα και νομική διορία υποβολής έως τις 18 Αυγούστου, μετά την απόφαση και της Επιτροφής Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας να απορρίψει την προσφυγή και να διατηρήσει σε ισχύ την έτσι αρχική απόφαση αποκλεισμού της από το πρωτάθλημα. Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση η Μονακό αναφέρει ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά από τον Τζαμάλ Μάσμπερν, θυμάστε, πρώην NBA-er, ηγείται ενός επενδυτικού γκρουπ που θα προσπαθήσει, που προσπαθεί μάλλον να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο έτσι ώστε να σωθεί η ομάδα και να συμμετέχει κανονικά σε όλες τις διοργανώσεις την επόμενη σεζόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο σύριαλ θα έχει αρκετά επεισόδια ακόμη, αλλά τουλάχιστον έτσι δείχνει και μία πρόθεση ότι δεν το έχουν παρατήσει εντελώς. Νομίζω και και συνολικά το Πριγκιπάτο δεν θα ήθελε έτσι να πληγεί, ας το πούμε, η εικόνα του, έχοντας μία ομάδα η οποία διαλύεται και για οικονομικούς λόγους. Οπότε καταλαβαίνετε, νομίζω ότι θα υπάρχει και μία σχετική βοήθεια και από το Πριγκιπάτο στην συγκεκριμένη ομάδα. Έχει όμως αρκετά επεισόδια μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο σύριαλ και νομίζω ότι θα έχει και ακόμη περισσότερα.

0: Και παραμένουμε σε γαλλικό έδαφος, μάλλον μεταφερόμαστε σε γαλλικό έδαφος από το Μονακό, γιατί η Βίλερμπαν των έτσι πολλών, πώς να το πω, των πολλών κυμάτων και της φουσκοθαλασσιάς, την οποία την έχει πλήξει, ενώ αλλιώς τα υπολόγιζε, αλλιώς τις βγαίνουν τα κουκιά μέχρι στιγμής, ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάτι Μίλς, ο πρώην NBA'er, ο επισηρά ήταν παίκτης των Spurs και πέρυσι παίκτης της Τενερίφης. Είχε δώσει το λόγο του στον φίλο του, τον Ιπάρκερ, ότι θα αγωνιστεί στην Βίλερμπαν. Από ό,τι φαίνεται θα έλαβε και τις απαραίτητες εγγύησεις και έτσι του χρόνου θα τον δούμε και στην Ευρωλίγκα, λοιπόν, τον Αυστραλό γκάρντ, τον Πάτι Μίλς, καθώς η Βίλερμπαν ανακοίνωσε την απόκτησή του, παρά το γεγονός ότι έχασε αρκετούς παίκτες.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Πάτρας 96,3.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όλη την Ελλάδα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχέ τη Πελοποννήσου και τη Τρία Ελλάδα, τι Κυκλάδε και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίο εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνη και Βουλιαγμένη στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ τη περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με πληροφορίε από την πρώτη έρευνα του ιατροδικαστή, φέρεται να έχει βαρύτατο πνευμονικό είδημα. Σαφεί απαντήσει θα δείξει νεκροψία. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινή επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Στο Κίεβο, οι αρχέ έκαναν λόγο για πλήγματα από ρωσικού βαλιστικού πυράβλου. Και ο καιρό θα είναι έθριο σήμερα στην Αττική, έω 36 βαθμού θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας τα επιστρέψαμε και ρωτάει ένας φίλος αν οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για απόκτηση Γιόκιτς το καλοκαίρι του 27 που μένει ελεύθερος είναι ρεαλιστικές. Με τα υπάρχοντα δεδομένα νομίζω όχι και θα το εξηγήσω τι λέω. Αφενός γιατί ο Γιόκιτς δεν έχει περάσει και πολύ καιρό κιόλας. Από το αρχές Μαρτίου της είχε κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις. Είχε ερωτηθεί αν θα έπαιζε ποτέ στην Ευρώπη. Είχε πει ότι συγκεκριμένα δεν έχω κάτι με την Ευρωλίγκα την Ευρώπη, αλλά δεν θα το έκανα. Θέλω να συνεχίσω στο NBA και εκεί να κλείσω την καριέρα μου. Είχε πει ο ίδιος ο παίκτης ότι τουλάχιστον τον Μάρτιο, έτσι. Είχε περάσει και από εκεί και πέρα είναι και νομίζω και οικονομικό το ζήτημα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Γιόκιτς μπορεί να μένει ελεύθερος. Έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο το οποίο του αποφέρει, θα το αποφέρει σε διετία 121,8 εκατομμύρια δολάρια. Έχει player option, δηλαδή option από την πλευρά του παίκτη τη σεζόν 27-28, αλλά θα έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα, μάλλον για το πούμε πιο σωστά, ο Γιόκιτς να υπογράψει του χρόνου, τον Ιούλιο δηλαδή του 27, να υπογράψει πενταετή επέκταση η οποία θα είναι κοντά στα 360 εκατομμύρια δολάρια. Που αυτό σημαίνει ότι αν το υπογράψει αυτό τον Ιούλιο του χρόνου, τον Ιούλιο, αυτά τα 359,5 για την ακρίβεια εκατομμύρια δολάρια, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία του NBA μέχρι το επόμενο, έτσι, γιατί έτσι είναι τα συμβόλαια. Κάποια στιγμή σπάνε τα ρεκόρ, αλλά του χρόνου έχει να υπογράψει αυτό το τεράστιο συμβόλαιο. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωση του Νίκολα Γιόκιτς. Είπαμε, αφενός γιατί και ο ίδιος ο παίκτης δεν φαίνεται θετικός, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έτσι, και μέχρι τον Μάρτιο, το οποίο το δήλωσε. Τώρα, αν έχει αλλάξει μέσα σε 5 μήνες άποψη, ούδης γνωρίζει. Αν τον ρωτήσουν από τη Σερβία και απαντήσει κάτι σχετικό, θα το δούμε. Αλλά με τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι ο Γιόκιτς δεν θέλει να παίξει στην Ευρώπη. Θέλει να συνεχίσει το NBA και εκεί να κλείσει την καριέρα του. Και ότι του χρόνου, τον Ιούλιο του 2027, έχει τη δυνατότητα να υπογράψει αυτό το τεράστιο, την τεράστια επέκταση για 5 χρόνια ύψους 360 εκατομμύρια δολάρια.

τώρα όσον αφορά για πρόταση με πιο γήινα από σας το πούμε, να το πούμε κάπως έτσι, έτσι με λίγο χιούμορ, έχει να κάνει με την... φεύγουμε από τον μπάσκετ και πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί εχθές κυκλοφόρησε μια είδηση από την Βραζιλία ότι η Ιντερνασιονάλ κάνει μια σημαντική προσπάθεια για να πάρει τον Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ, η Βραζιλιάνικη, η Ιντερνασιονάλ. Οι συμπατριώτες τους, οι δημοσιογράφοι, δημοσίευσαν και το επίσημο έγγραφο το οποίο έστειλε η συγκεκριμένη ομάδα στην Ένωση για να αποκτήσει τον Ελίασον. Η πρόταση αφορά για δανεισμό και με οψιόν αγοράς 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ζητούν δηλαδή τον Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ Βραζιλιάνη αρχικά πληρώνοντας ένα ενίκη 300.000 ευρώ για την σεζόν, για την τρέχουσα σεζόν, για την σεζόν μάλλον που θα ξεκινήσει τώρα το 26-27, και εφόσον τελειώσει η σεζόν να υπάρχει μία οψιόν αγοράς 2,8-2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΑΕΚ, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ το οποίο μεταφέρουν στον Big Win Sport FM τόσο ο Κώστας Κετσετζόγλου και ο Γιώργος Τσακίρης, δεν είναι αρνητική στο να παραχωρήσει τον Ελίασον. Άλλωστε ο Σουηδός Εκστρέμ έχει συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, οπότε καταλαβαίνετε ότι από τον Δεκέμβρη θα μπορεί να υπογράψει όπου θέλει, χωρίς η ΑΕΚ να καρποθεί κάποιο ποσό, και ενδεχομένως να το καλοσκεφτούν το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη πρόταση αρκετά, και να παραχωρηθεί ο Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Ξαναλέμε, η πρόταση των Βραζιλιάνων είναι για μονοετή δανεισμό και με ενίκιο κιόλας 300.000 ευρώ, ενώ θα υπάρχει και μια οψιόν αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Και τώρα ο Ντένς έφυγε από τον Ολυμπιακό, ναι, γιατί έπαιζε ως δανεικός την περσινή σεζόν, οπότε δεν ανήκει πλέον στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Ένας άλλος φίλος μας επιστρέφει στο NBA και λέει να παίξω το σπίτι μου σε δαχτυλίδι των Sixers. Λέω ο Χρήστος, Sixers δαχτυλίδι, όχι, καλύτερα να το απολαύσεις. Το NBA του χρόνου είναι οι Sixers, θα είναι οι Sixers μια ομάδα που αναμφίβολα, αναμφισβήτητα, θα μπει στην κουβέντα των διεκδικητών. Κατά την προσωπική μου άποψη δεν θα είναι φαβορή. Okay. Έκανε μεγάλο κρότο για την απόκτηση του LeBron, αλλά αυτό αυτομάτως την κάνει μια ομάδα έτσι ώστε να μπει στην κουβέντα και τώρα μπορεί να διεκδικήσει η πρωτάθλημα. Σίγουρα θα είναι από τις πολύ δυνατές ομάδες και λογικά την περιμένουμε και στα play-off. Και φυσικά έχει αυξημένες και πιθανότητες να παίξει ακόμη και στους τελικούς της Ανατολής, αλλά να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου και να πάρει και το δαχτυλίδι, νομίζω ότι ακόμη έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Δεν έχουμε δει καν την ομάδα, δεν έχουμε δει καν πώς θα λειτουργήσει η συγκεκριμένη ομάδα με τον LeBron. Οπότε καλύτερα ούτε σπίτια να παίξουμε, ούτε αυτοκίνητα, ούτε σκάφη, ό,τι έχουμε. Καλύτερα ας το αφήσουμε το συγκεκριμένο.

0: Και όπως είπαμε για τον Νίκλας Ηλίας, είναι ένας άλλος παίκτης ο οποίος ακούγεται το όνομά του και περιπλέκεται γενικά και εμπλέκεται μάλλον το όνομά του σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια. Είναι εκείνο του James Penrice. Για τον Penrice προς το παρόν υπάρχει μόνο ενδιαφέρον εξ όσων γνωρίζουμε από την Rangers. Κάποια επίσημη πρόταση στην ΑΕΚ δεν έχει έρθει. Ωστόσο, αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ της Ένωσης είναι ότι για τον Penrice η ΑΕΚ δεν φέρεται και πολύ θετική να τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού. Εάν είναι να τον παραχωρήσει τον Σκοτσέζο αριστερό μπακ, τότε αυτό θα ήταν προτιμότερο να γίνει με τη μορφή πώλησης και μεταγραφής κανονικά, όχι με τη μορφή δανεισμού, όπως για παράδειγμα ισχύει στην περίπτωση του Νίκλας Ηλίασον. Εγώ να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα σε αυτό το σημείο, καθώς την παρέα μας πάντα η BWIN, εκεί που οι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι διαθέσιμοι με Build a Bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, εκτός από τον. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε και είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Στο ξεκίνημα της εκπομπής, μάλλον είπαμε ότι εκτός από τα ποδόσφαιρά μας που λέμε σε 8.30 ώρα με το Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός και τον Εμέχεν Ολυμπιακός στα προκριματικά, στους τρίτους γύρους, στους προκριματικούς. Ο Μεν Παναθηναϊκός στο Conference, ο Δε Ολυμπιακός στο Champions League. Έχουμε και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, είπαμε 10 και 16 για την ακρίβεια. Μίλτος Τεντόγλου. Σήμερα συνεχίζεται κανονικά για δεύτερη μέρα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, όπου χθες είχαμε αρκετές προκρίσεις. Κάποιο μετάλλιο δεν πήραμε. Ωστόσο, και η ελληνική κολύμβηση αρχίζει να ανεβαίνει σιγά-σιγά συγκριτικά με τον ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες ομάδες, τις υπόλοιπες χώρες. Έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε και ως ελληνική κολύμβηση. Σήμερα, λοιπόν, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπαίνει ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο, θα αγωνιστεί στις 11.36, οπότε καταλαβαίνετε οι ώρες είναι πολύ ακριβείς γιατί μιλάμε για προκριματικούς γύρους. Θα μπει και στα 50 μέτρα πεταλούδα η Άννα Ντουντουνάκη, θα διαγωνιστεί κατά τις 10.37, θα έχουμε Άννα Αυγούστα Βλάχου στις 10.39 και θα έχουμε και την Γεωργία Δαμασιώτη. Ο Ανδρέας Βαζέος στα 100 μέτρα ελεύθερο. Μετά έχουμε 100 μέτρα πρόστιο με τη Μάνια Τασάκου. Έχουμε Νικόλ Παυλοπούλου στο ίδιο αγώνισμα από ό,τι βλέπω. Στα 800 μέτρα ελεύθερο θα έχουμε δύο Έλληνες κολυμβητές, τον Δημήτρη Μάρκο και τον Βασίλη Κακουλάκη. Θα έχουμε επίσης και 4x100 μέτρα μεικτή ομαδική σήμερα και το βράδυ στις 9 παρα 5 περίπου θα έχουμε τον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, εκεί όπου η Άρτεμις Βασιλάκη εχθές πήρε την πρόκριση με την έκτη καλύτερη επίδοση σε αυτά τα προκριματικά.

γίνεται να έχει οψιόν αγοράς, γιατί έτσι προβλέπει το συμβόλαιο του και έτσι είναι η πρόταση για το φίλο Μπροντά για την περίπτωση του Ελιασούν. Έτσι ακριβώς είναι η πρόταση της Ιντερνασιονάλ.

Τώρα, όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα των Αιωνίων, και οι δύο προπονητές, και ο Τζέκοπ Νίστρουπ από τη δική του πλευρά, αλλά και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ετοιμάζουν αλλαγές στις ενδεκάδες τους. Όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ, ο Λιβάι Γκαρσία έχει αρκετές πιθανότητες να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Ένα αρχικό σχήμα το οποίο σκέφτεται ο Τζέκοπ Νίστρουπ, με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τον Κάτρι να είναι φαβορή για το δεξιάκρο της άμυνας. Υπενθυμίζω, στο αγωνιστικό δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Τσάπρας από τον Δάνο τεχνικό. Νομίζω βέβαια το κεντρικό δίδυμο Ντεφράι Φαντρόγγιλεν δεν σπάει με τίποτα. Στο κέντρο Τσέριν Καμαρά, και από εκεί και πέρα ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος μέχρι στιγμής βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση σε αυτά τα προβληματικά, έχοντας πετύχει ήδη δύο τέρματα. Ο Λιβάι Γκαρσία, είπαμε ότι διεκδικεί η θέση με αρκετές πιθανότητες στην ενδεκάδα. Αντίνο από την άλλη, και ο Τετέι στην κορυφή. Ο Τετέι, ο οποίος εχθές προπονήθηκε κανονικά. Ο Τζέκοπ Νίστρουπ έκρινε ότι είναι απόλυτα έτοιμος για να συμπεριληφθεί στην αποστολή, αλλά σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που βγαίνει τις τελευταίες ώρες, είναι, θεωρείται και το φαβορί να ξεκινήσει ο διεθνής Έλληνας επιθετικός. Ωστόσο, θεωρείται και το φαβορί να ξεκινήσει ο διεθνής Έλληνας επιθετικός.

φυσικά και ο Ντέσσερτς, ο οποίος είναι κανονικά στην αποστολή και δεν αποκλείεται κιόλας, ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού, να πάρει και λεπτά συμμετοχής. Αλλά σίγουρα το ότι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Σίριλ Ντέσσερτς είναι μια πάρα πολύ καλή συνθήκη αυτή για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είναι και για ψυχολογικούς λόγους κιόλας, έτσι, για να μπαίνει και σε κλίμα αγωνιστικό ως μέλος της αποστολής. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση γενικά και πολύ ευχάριστη είδηση και για τους φίλους του Παναθηναϊκού βέβαια, αλλά και για τον Τζέικοπ Νίστρουμπ, έτσι ώστε να έχει την υπεροπλία στην επιθετική γραμμή.

Την ίδια ώρα στην Ολλανδία, γιατί 8.30 είναι και τα δύο παιχνίδια, την ίδια ώρα στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει Δίναη Μέχεν και εκεί ετοιμάζει αλλαγές ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Στο τέρμα ενδεχομένως να μην υπάρξει αλλαγή και να είναι ο Πόποβιτς, όπως και στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Μπρούνο και στο δεξί με τον Σάλιακα. Ωστόσο, στα στόπερ αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού ο Πιρόλα και όχι ο Κάρμο, όπως είχε συμβεί στο πρώτο παιχνίδι. Ο παρτενέρ του θα είναι πιθανότατα ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή, αλλά δεν ήταν κάτι σημαντικό ο τραυματισμός του. Είχε κάποιες ενοχλήσεις από ένα προηγούμενο χτύπημα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ η αλλαγή του διεθνούς κεντρικού αμυντικού είχε να κάνει κυρίως με την κόπωση. Άρα είναι πολύ πιθανό λοιπόν να δούμε απόψε για τον Ολυμπιακό Πιρόλα Ρέτσο στα στόπερ. Το Σάλιακα είπαμε δεξιά. Ο Έσε αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα από τη στιγμή που είναι και προπονείται σε φουλ ρυθμούς. Μπορεί να του λείπει κάπως ο αγωνιστικός ρυθμός, αλλά ένας παίκτης ο οποίος στο παιχνίδι που θέλει να παίξει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι απαραίτητος. Οπότε έχει πάρα πολλές πιθανότητες ο Αργεντινός να ξεκινήσει το αρχικό σχήμα. Ο Γκαρθία επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ πιθανό να κάνει ντεμπούτο και μάλιστα ως βασικός, ως μέλος της αρχής ενδεκάδας, και ο Γουστάβο Σα, ο Πορτογάλος. Τον Ρόκα σκέφτεται για το ένα άκρο της επίθεσης ο Μεντιλίμπαρ, τον Ζώτα Σίλβα, αλλά και τον Ελκαμπή φυσικά, μοναδικό προθυμένο. Οπότε σύμφωνα με αυτά λοιπόν, με τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ και τις πρόβες οποίες έχει κάνει ο Σελίος Μεντιλίμπαρ στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, θα υπάρξουν αλλαγές στην ενδεκάδα, και αυτά μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι τα επικρατέστερα ονόματα για να ξεκινήσουν.

Και όσον αφορά την αγωνιστική δραστηριότητα που είπαμε το πρόγραμμα νωρίτερα, είτε με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβηση στο Παρίσι, το οποίο θα έχει και αγώνες εκεί κατά τις 10.30, να παρακολουθήσουμε οι δύο φυσικά ποδοσφαιρικοί αγώνες, οι δύο κρίσιμοι ποδοσφαιρικοί αγώνες των δύο αιωνίων του ελληνικού αθλητισμού, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και φυσικά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Έχουμε και Ευρωμπάσκετ παιδών, Ευρωμπάσκετ 116 μάλλον, για να είμαστε πιο σωστοί. Με την Εθνική Παίδων να αντιμετωπίζει τη Σλοβενία σήμερα στις 3.30. Η Εθνική, η οποία τερμάτισε τρίτη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, το οποίο διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, έπειτα από οριακά παιχνίδια με Ισπανία και Ισραήλ, δύο παιχνίδια σχεδόν ίδια θα λέγαμε, γιατί η Εθνική μας πήρε διψήφιες διαφορές, ωστόσο τις απόλεσε και έτσι αποτιμένη Ισπανία ιτήθηκε στην παράταση από το ΔΕ Ισραήλ, ιτήθηκε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, ξέσπασε στο τελευταίο της παιχνίδι απέναντι στη Γεωργία, την οποία ανοίξε

πολύ άνετα. 86-63. Σήμερα λοιπόν αντιμετωπίζει τη Σλοβενία η εθνική παιδών. 3:30 είναι το συγκεκριμένο μας. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε live από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Είναι ελεύθερο. Δεν χρειάζεται ούτε συνδρομή ούτε τίποτα. Μπορείτε να μπείτε απλώς στο YouTube, στο κανάλι της FIBA βέβαια. Και να το παρακολουθήσετε live το συγκεκριμένο παιχνίδι στις 3:30, υπενθυμίζω. Η Σλοβενία, η οποία τερμάτισε δεύτερη στον δικό της το όμιλο. Η Σλοβενία είχε νικήσει 93-70 πολύ άνετα τη Γερμανία. Είχε νικήσει και το Βέλγιο 80-67. Είχε χάσει από την Γαλλία 93-68. Ενώ το συγκεκριμένο ζευγάρι δεν είναι εντελώς άγνωστο μεταξύ τους, καθώς το πλαίσιο της προετοιμασίας τους είχαν παίξει σε ένα τουρνουά στην Ιταλία, πριν ξεκινήσει δηλαδή το Ευρωμπάσκετ στη Ρουμανία, και όπου η εθνική μας ομάδα είχε επικρατήσει 87-74. Είναι μάτς για τη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ. Αυτό το Ελλάδα-Σλοβενία, το οποίο θα δούμε σήμερα στις 3:30. Εάν νικήσει η εθνική μας ομάδα, που όλοι το ευχόμαστε αυτό, έτσι. Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λετωνία-Σερβία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, στο σενάριο, το αρνητικό σενάριο, το οποίο απευχόμαστε φυσικά, θα παίξει για τις θέσεις 9-16. Μέχρι στιγμής τα ζευγάρια των 16 σε αυτό το Ευρωμπάσκετ είναι Πολωνία-Τσεχία, Λετωνία-Σερβία, Ισπανία-Βέλγιο, το Σλοβενία-Ελλάδα όπως είπαμε, Λιθουανία-Ιταλία, Τουρκία-Ρουμανία, Ισραήλ-Γερμανία και Γαλλία-Γεωργία.

Ένας φίλος, ο Γιάννης από Κρέστενα, δεν φαίνεται και πολύ αισιόδοξος για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχουν σήμερα οι δύο ελληνικές ομάδες σε προκριματικά Champions League και προκριματικά Conference. Εντάξει, το ακούμε ως άποψη, σαφώς, όλες οι απόψεις είναι δεκτές, δεν το συζητάμε. Ας ελπίσουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί να μην είμαστε αισιόδοξοι? Ας πάρουν και δύο την πρόκριση και μπορεί να μας αρέσει. Μπορεί να μας αρέσει το μάτι αυτό που θα παίξουν και οι δύο. Μακάρι όμως να πάρουν την πρόκριση. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και αυτό μας ενδιαφέρει ειδικά αυτήν την περίοδο. Νομίζω κανέναν, αν ρωτήσεις από οποιαδήποτε ομάδα, είτε προπονητής, είτε ακόμη διοικητικός τέλεχος, είτε ακόμη και ποδοσφαιριστές, φροντιστές, ό,τι θέλετε πείτε, σε αυτό το κομμάτι της σεζόν που είναι το πολύ πρώιμο κομμάτι, αυτό που μετράει και θα το θυμάται κανένας, όχι στο τέλος της, όχι τον Μάιο και τον Ιούνιο και τον Απρίλιο, δεν θα το θυμάται κανένας τον Νοέμβρη, πώς έπαιξε στα καλοκαιρινά προκριματικά, αν έχεις πάρει την πρόκριση, αυτό είναι το μοναδικό που μετράει και από εκεί και πέρα ας εξασφαλίσει εσύ την ευρωπαϊκή σου παρουσία σε κάποια league phase και ό,τι είναι θα έρθει. Μέσα στη σεζόν. Τώρα αυτό που προέχει είναι να πάρεις την πρόκριση. Δεν σε ενδιαφέρει πώς θα παίξεις, αν θα είναι ελκυστικό το ποδοσφαίρο, αν θα είναι ωραίο το ποδοσφαίρο, αν θα έχει συνδυασμό, αν θα έχει ωραία γκολ, αν θα έχει πολλά γκολ. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι όταν λήξει το παιχνίδι να έχεις πάρει την πρόκριση, είτε για επόμενο γύρο, είτε για μια league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γιατί αυτό είναι που μετράει. Στο κάτω-κάτω.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπόρ FM Πάτρας 96,3.
5: Παραμένει στο προσκήνιο Φρόιλερ. Είμασταν ευάλωτοι, θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις, τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της σημερινής ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τσέσεκα 1948. Πανέλα βασικού προβάρου Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο ο Δανός τεχνικός χαρακτήρισε MVP των προπονήσεων, ενώ πρόσθεσε ότι είναι κανονικά διαθέσιμοι οι Τετέι και Ντέσερς. Θέμα χρόνου η παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με δημοσιογράφο Λούκας Δίας, ο οποίος κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δημοσίευσε και επίσημο έγγραφο με την πρόταση των Βραζιλιάνων. Δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα του Superbet Super Cup με τον Όφη, στη μία η κοινή συνέντευξη τύπου Νίκολης και Κόντι εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Σε ρυθμούς Άντερλεχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ, με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει οι ασπρόμαυροι που κινούνται επίσης για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Παίκτης του Όφη είναι ο Λορέντζο Ντίκμαν, με την ΠΑΕ να επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Μπάρι με διετές συμβόλαιο. Sold out ανακοίνωσε η ΠΑΕ για το Superbet Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς διατέθηκαν πάνω από 8.200 εισιτήρια. Εντείνει την προσπάθειά του για την ενίσχυση της άμυνας του Άρης, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξίο μπακ Ρεμί Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Για την Νάπολη αναχωρούν οι κίτρινοι εν ώψη του αυριανού φιλικού αγώνα με τους Παρτενοπαίοι. Του χρόνου θα φέρω το Γιώκιτς στον Παναθηναϊκό, έκανα πρόταση στους Nuggets, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο. Έχουμε ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ. Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα κρίσιμα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ουκρανία και την Ισπανία επιστρέφει μετά από δύο χρόνια ο Νίκα Λάθης. Στη διάθεσή του Σπανούλη αναμένεται να είναι εκεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες τις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Πανιόνιος Καλαμάτα είναι το ζευγάρι του αυριανού τελικού στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου. Τα αποτελέσματα των χθεσινών αναμετρήσεων: Πανιόνιος Ολυμπιακός Β 3-0 και Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα 0-2. Το μονοετή δανεισμό του Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με οψιόν αγοράς ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είπαμε παρέα θα πάμε μέχρι τις 10 με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων των μουσικών επιλογών και την Κωνσταντίνα Πάνου στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Και αν ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 010 67 00.

Λοιπόν, είπαμε, σήμερα είναι πλούσια αρκετά η αθλητική δράση για 11 Αυγούστου. Νομίζω ότι δεν θα έχετε παράπονο με δύο παιχνίδια. Ωστόσο, σήμερα έχουμε και κύπελο. Μην το ξεχνάμε. Έχουμε Τρίκαλα El Novibet. Το πρώτο παιχνίδι για το Superbet κύπελο Ελλάδος στις 5 η ώρα. Είναι το συγκεκριμένο match. Όσοι είστε εκεί στην περιοχή, άμα θέλετε να πάνε να δείτε και μπαλίτσα, είναι για το κύπελο. Στις 8.30 είναι τα ευρωπαϊκά μας, όπως είπαμε, όπου γενικά υπάρχει full δράση, γιατί υπάρχει full δράση στα ευρωπαϊκά προκριματικά, γιατί αύριο δεν θα έχει καθόλου προκριματικά, για τον απλούστατο λόγο ότι θα διεξαχθεί και το ευρωπαϊκό Super Cup. Οπότε η UEFA προφανώς δεν ήθελε να βάλει πολλά, μόνο κάτι, τρία conference έχει, που δεν μας πολύ ενδιαφέρουν νομίζω, γιατί είναι το Katowice, Hapoel Tel Aviv, Copenhagen, Debrecen, Rapid Vienna, Spide. 7 η ώρα είναι αυτά, γιατί στις 10 η ώρα είναι το Paris Saint-Germain στον Villa. Οπότε καταλαβαίνουμε το κυρίως μενού για την UEFA είναι αυτό. Αλλά φυσικά εμείς από τις 8 η ώρα θα είμαστε στις τηλεοράσεις μας, γιατί αύριο έχει και τον τελικό του Superbet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη στο Παγκρίτιο. Σήμερα στη 1 η ώρα είναι η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων, Μάρκο Νίκολης και Χρήστος Κόντης. Θα μιλήσουν εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού. Φυσικά ένα παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky αύριο στις 8. Και μετά, όπως είπαμε, είναι ένα πολύ καλό, έτσι, ορεκτικό εν ώψη του παιχνιδιού αύριο του Ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa. Τώρα, όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια, είπαμε, έχει αρκετά προκριματικά. Τα περισσότερα εξ αυτών είναι για το Champions League. Εκτός δηλαδή του μάτς του Ολυμπιακού που είναι στις 8.30, τον Εμέγεν Ολυμπιακός έχει στις 6 ώρα Καϊρά Ταλμάτι Λεύσκη Σόφιας, ένα ζευγάρι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την ΑΕΚ, γιατί από εκεί ο νικητής θα προκύψει για την ένωση στα play-off του Champions League. Οι Βούλγαροι έχουν το προβάδισμα γιατί είχαν νικήσει 1-0 στον πρώτο αγώνα. Μετά στις 7 η ώρα, μία ώρα αργότερα, το Bodo Glimt Union Saint-Gilloise, μετά το 3-3 του πρώτου αγώνα, η Μπούντο, όπως τη λένε εκεί στην Νορβηγία, υποδέχεται τους Βέλγους. Επίσης ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά, γιατί στο θετικό σενάριο που ο Ολυμπιακός θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Νεμέχεν, από εκεί θα προκύψει ο νικητής, θα είναι ο αντίπαλος του στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα έχει Σαμπάχ, η ομάδα από το Αζερβαϊτζάν, υποδέχεται την Άρχους. Στις 8 η ώρα Ζάλγκυρης Δυνάμο Ζάγκρεμπ, στις 8 το συγκεκριμένο μας. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάμπολ Μπερσεβά, 9 και 4 Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι, την ίδια ώρα Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας, στις 9 και μισή Στούρμγκρατς Φενέρμπαχτσε και στις 10 η Λιόν υποδέχεται την Σπάρτα Πράγας. Έχει και ένα παιχνίδι για τα προκριματικά του Europa League σήμερα στις 7, βλέπω εδώ Ιμπέρια 1999 με την Λάρν. Η Ιμπέρια 1999 είναι από τη Γεωργία, η Λάρν είναι από τη Βόρεια Ιρλανδία. Και στις 8 έχει το, για το Conference League, το Απόλλων Λεμεσού Μπραν, με τους Κύπριους να έχουν προβάδισμα γιατί είχαν επικρατήσει μέσα στην Νορβηγία 1-0. Και στις 8.30 φυσικά το Τσέσκα Σόφιας, το Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός.

Θα πούμε την καλημέρα μας στη Λευκοσία, στο φίλο που μας τη στέλνει. Έχουμε καλημέρα και από Αντίπαρο, τρεις και σήμερα για διακοπές με τους κουμπάρους και τα κουμπαρόπουλα. Εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Οι προορισμοί και οι δύο, από τις οποίες έχουμε καλημέρες. Μακάρι να ήμασταν σε μία από τις δύο. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάει μόνο στη μία, Αντίπαρο. Έχω πάει Λευκοσία, γενικά Κύπρο. Δεν έχει τύχει να πάω ακόμα, αλλά ευελπιστώ να πάω κάποια στιγμή.

και με το παιχνίδι αυτό που είπαμε, το Τρίκαλα ΑΕΛ Νόβιμπετ, ξεκινάει το κύπελο. Και μάλιστα το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Άλευση Αρίνα, το Τρίκαλα Νόβιμπετ, ας είναι τυπικά γηπεδούχος η ομάδα των Τρικάλων. Είναι γενικά μέρες κυπέλου αυτές, θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ νωρίς. Αυτό το Τρίκαλα ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι για τον πρώτο προκριματικό γύρο του κυπέλου. Μετά ο δεύτερος προκριματικός ξεκινά στις 17 Αυγούστου με το match Athens Καλυθέα και τον νικητή του Τρίκαλα ΑΕΛ Νόβιμπετ. Είναι νοκάουτ τα παιχνίδια αυτά. Στις 17 Αυγούστου και το σημερινό, αλλά και από τις 17 Αυγούστου που ξεκινάει ο δεύτερος προκριματικός, είπαμε Athens Καλυθέα και ο νικητής του Τρίκαλα ΑΕΛ Νόβιμπετ. Έχει επίσης Αναγέννης Καρδίτσας Άρης και Ηρακλής Βόλος. Αυτό είναι για την, στις 17 Αυγούστου. Στις 18, μία μέρα μετά, έχει Ατρόμητος Πύργος, Πανσεραϊκός Πανθρακικός, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Αυτό είναι, έτσι, ένα ματσάρισμα σούπερ λιγκάτο θα λέγαμε, όπως και το Ηρακλής Βόλος, βέβαια, έτσι που είπαμε νωρίτερα. Στις 19 του μήνα, Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Σε την ίδια μέρα, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Και επίσης το Καλαμάτα Πανετολικός, το οποίο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Και θα ολοκληρωθεί έτσι το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου στις 24 Αυγούστου με το παιχνίδι Ελλάς Σύρου Μαρκό.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε και είπαμε και αναλύσαμε γενικά για το, για τις ομάδες, για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό πρωτίστως, γιατί σήμερα έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αύριο ΑΕΚΟΦΗ διασταυρούν τα ξύφη τους για το, για τον τελικό του Superbet Super Cup στο Παγκρίτιο. Υπενθυμίζω, σήμερα μία η ώρα είναι η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων. Ένας άλλος Ευρωπαίος είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα δώσει τη ρεβάνς με την Anderlecht την Πέμπτη, γι' αυτό έτσι ακόμη μάλλον δεν αναφερόμαστε τόσο πολύ στον δικαιοφόρο του Βόρα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά όμως είναι γεμάτος ειδήσεις, και μάλλον όχι γεμάτος ειδήσεις, υπάρχει έτσι μια έντονη κινητικότητα, αφενός γιατί είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία του και μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του για την δύσκολη ρεβάνς με την Anderlecht την Πέμπτη. 9:30 είναι προγραμματισμένο το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Lotto Park, έτσι λέγεται το γήπεδο της βελγικής ομάδας. Ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος δεν μπορεί να υπολογίζει, εντάξει, στους γνωστούς απόντες, το ξέρουμε ότι θα λείψουν καιρό, όπως είναι ο Ταχάλιο, ο Μεϊτέ, αλλά και ο Ντεσπόντοφ, ενώ από το συγκεκριμένο μάτς δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Παντελή Χατζηδιάκο, λόγω τιμωρίας, γιατί δέχτηκε στο πρώτο μάτς της Τούμπας με, με τους Βέλγους την τρίτη κίτρινη του κάρτα στα προκριματικά, και έτσι και ο διεθνής Έλληνας στόπερ είναι εκτός των πλάνων του Ιταλού τεχνικού του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φουλάρει και για την μεταγραφική του ενίσχυση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και όσα μας μεταφέρει τις τελευταίες ημέρες ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, φουλάρει κυρίως και κινείται, γιατί εκεί έχει παρουσιαστεί το μεγαλύτερο έλλειμμα στην ομάδα, στην επίθεση, για να ενισχύσει την επίθεσή του. Θα πάει και για δύο επιθετικούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Χάθηκε οριστικά ο Σκοτσέζος, ο Γιούρ, ο παίκτης ο οποίος εντυπωσιάζει φέτος με τη φανέλα της Σύριους στο πρωτάθλημα της Σουηδίας, γιατί έχει σχεδόν τελειώσει η μεταγραφή του στην Σεβίλη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και από τον Ισπανικό τύπο. Οπότε ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να στραφεί σε άλλες λύσεις. Δείχνει η ομάδα Θεσσαλονίκης να τους έχει βρει τους υποψηφίους στόχους, έχει κάνει και τις προτάσεις της, οπότε ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όπως παράλληλα, εκτός από την επίθεση, ο ΠΑΟΚ κινείται και για την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού, αλλά και δεξιού μπακ.

Την καλημέρα μας και στον φίλο το Δημήτρη, να σε καλά. Ευχαριστούμε και τον φίλο το Γιάννη επίσης για την δική του καλημέρα.

Ένας άλλος φίλος λέει, να μην ξεχνάμε λέει, και αξίζει λέει να ασχοληθούμε φέτος στη σεζόν και στον Super League, το 8ο όμιλο της Γάμα Εθνικής. Και για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, πράγματι ιστορικές ομάδες είναι στο συγκεκριμένο όμιλο. Είναι ο 8ος όμιλος της Γάμα Εθνικής, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει Εγάλεο, έχει Απόλλων Αθηνών, έχει Εθνικό, έχει Ιωνικό, έχει το Ρουφ, έχει τον Διαγόρα. Γενικά θα είναι όντως ένας πάρα πολύ δυνατός όμιλος, προοδευτική. Οπότε ναι, όντως αξίζει, η αλήθεια είναι, να ασχοληθούμε και με το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, η Γάμα Εθνική, η οποία θα διεξαχθεί φέτος με 10 ομίλους και θα ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου, από ό,τι βλέπω εδώ, με βάση το πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινώσει. Αλλά πραγματικά, όντως, ο συγκεκριμένος όμιλος θα μπορούσε κάλλιστα να είναι από βαθμολογία πρώτης εθνικής, όχι Super League, σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για βαθμολογία πρώτης εθνικής, εύκολα, μέσα δεκαετίας 90 με τις συγκεκριμένες ομάδες.

0: Ένας άλλος φίλος ρωτάει για το τι συμβαίνει με την υπόθεση του Ρόδρυ και την Μπαρσελόνα ή αν θα πάει στη Ρεάλ. Το ρεπορτάζ είχε μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου και νομίζω και λίγο πριν ξεκινήσει και το παγκόσμιο κύπελο έχει ακουστεί πολύ δυνατά και έντονα το όνομα του Ρόδρυ για την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο πλευρές μάλιστα ήταν και σε συζητήσεις, δεν είχαν καταλήξει σε κάποια συμφωνία. Ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο κύπελο. Ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας που το κατέκτησε φέτος το παγκόσμιο συνέχισε τις συζητήσεις του με την Ρεάλ και πάλι όμως δεν επετεύχθη κάποια συμφωνία και το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει η Μπαρσελόνα, η οποία εκείνη είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για να τον αποκτήσει, γιατί και ο Ρόδρυ φέρεται ζεστός περισσότερο και θετικός να αγωνιστεί στην Μπαρσελόνα και όχι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Άλλωστε για τον λόγο αυτό και η Μπαρσελόνα έχει καταθέσει ήδη τις πρώτες προτάσεις ή την πρώτη πρόταση στην ΕΣΥΤ, έχει απορριφθεί, αλλά υπάρχει αισιοδοξία γενικά ότι ο Ρόδρυ την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπαρσελόνα, θα επαναπατριστεί, θα παίξει ξανά στην Ισπανία. Προς το παρόν πάντως και ο Μαρέσκα, ο προπονητής της ΣΥΤΗ, δήλωσε ότι τον περιμένει κανονικά το Ρόδρυ στην προετοιμασία. Νομίζω εντάξει, ήταν περισσότερο τυπική αυτή η δήλωση, έτσι και για να ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Αλλά σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν και τα ισπανικά μέσα και με ένα τελευταίο δημοσίευμα από την Mundo Deportivo, που καταλαβαίνετε είναι από Καταλωνία μεριά, από όταν μιλάμε για Mundo Deportivo, οπότε το ρεπορτάζ της Μπαρσελόνα νομίζω το γνωρίζουν άριστα στο συγκεκριμένο μέσο, εκφράζεται έτσι μια αισιοδοξία, μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία θα έλεγα, ότι τις επόμενες ημέρες θα κλείσει το deal, θα τα βρουν με η Μπαρσελόνα με την City, γιατί υπάρχει ήδη συμφωνία.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
3: Sport FM Patra.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφισες.
7: Αχ, τι έπαθα!
8: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

0: 100,3.
1: Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Διεθνή μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε 135, εκφράζοντας φόβους ότι μπορεί να αυξηθεί. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όλη την Ελλάδα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας, της Κυκλάδης καθώς και στις νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Στη γυναίκα αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα του ιατροδικαστή, φέρεται να είχε βαρύτητα το πνευμονικό είδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει νεκροψία νεκροτομή. Τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ανακοίνωσαν νωρίτερα οι Ουκρανικές αρχές. Μετά την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών άλλαξε μυστικά αεροσκάφος εξαιτίας απειλών του Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως σημειώνουν, ο Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε με κοντέινερ σε στρατιωτικό αεροσκάφος και δεν ταξίδεψε με το Air Force One. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση, ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM

Επιστρέψαμε τελική ευθεία της εκπομπής. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10 και μετά έρχεται ο Βαγιος Τσούτσικας για δίωρο πρεσάρισμα. Και όπως καταλαβαίνετε, θα είναι και ευρωπαϊκό πρεσάρισμα. Θα είναι και στο πλαίσιο του Superbet Supercup πρεσάρισμα για το ΑΕΚ Όφη το αυριανό. Όπου υπενθυμίζω θα το δείτε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky στις 8 η ώρα. Απευθείας από το Παγκρίτο. Σήμερα όμως προφανώς και το ενδιαφέρον μονοπολούν οι δύο αιώνιοι. Ο Παναθηναϊκός παίζει στη Σόφια απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ στις 8.30 και την ίδια ώρα στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Νάιμέγεν. Ισόπαλα και τα δύο παιχνίδια, τα πρώτα σε Καραϊσκάκη Όκα, σε Όκα και Καραϊσκάκη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μόνο με νίκη παίρνουν οι δύο αιώνιοι στα playoff. Ο μεν του conference, ο δε του Champions League. Φυσικά με απεσταλμένους ο Big Win Sport FM και φυσικά οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Λοιπόν, εμείς μεταφερόμαστε ξανά στον Βορρά. Θα πάμε στον Άρη, ο οποίος Άρης και εκείνος δίνει αύριο ένα πολύ δυνατό φιλικό, γιατί θα αντιμετωπίσει την Νάπολη. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, που έχει αφήσει πολύ καλή γεύση στα φιλικά προετοιμασίας της μέχρι στιγμής. Προφανώς όμως υπάρχουν και ελλείψεις στο ρόστερ και γι' αυτό άλλωστε οι κίτρινοι έτσι φουλάρουν για την δική τους ενίσχυση του ρόστερ, εκεί που έχουν εντοπιστεί οι περισσότερες απουσίες είναι στην άμυνα, σε όλες τις γραμμές της άμυνας θα λέγαμε. Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι ένας παίκτης ο οποίος είχε ακουστεί και είχε παίξει το ρεπορτάζ του Άρη τις τελευταίες εβδομάδες, ο Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός ο Λουμπομίρ Σάτκα, έχει χαθεί οριστικά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, οδεύει προς ναυάγιο, καθώς με τις τελευταίες πληροφορίες ο Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsung Sport, υπογράφει στην Ομόνια, έχει συμφωνήσει με την κυπριακή ομάδα και εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του όπως όλα δείχνουν. Οπότε ο Άρης είναι αναγκασμένος να στραφεί σε άλλη λύση και μάλιστα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος από το ρεπορτάζ το οποίο ανέφερε ο Αλέξ Αβόπουλος και στον Big Win Sport FM, ο Άρης θέλει να πάει για δύο κεντρικούς αμυντικούς, όχι μόνο έναν, γιατί αυτή τη στιγμή ο μοναδικός κεντρικός, καθαρός κεντρικός αμυντικός που έχει στη διάθεση του Μιχάλης Γρηγορίου είναι μόνο Φαμπιάνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον δύο στόπερ θέλει ο Άρης, θέλει και αριστερό μπακ, θέλει και δεξί μπακ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και μάλιστα ένα από τα ονόματα τα οποία παίζει τις τελευταίες ώρες το ρεπορτάζ του Άρη είναι αυτό του Ζερεμί Πετρίς, Γάλλος, δεξιός μπακ, ανήκει στην Watford. Έχει ανοίξει έναν διάβλο επικοινωνίας η ομάδα του Άρη με την Watford, γιατί θυμίζουμε ότι αυτό το καλοκαίρι απέκτησε τον Εντέλε Μπασίρου από την αγγλική ομάδα, οπότε τους ξέρει εκεί τους ανθρώπους, τους διοικητικούς της αγγλικής ομάδας, οπότε αν ο διάβλος επικοινωνίας είναι καλός, που λογικά θα είναι γιατί ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Τελεμπασίρου, αν ισχύουν δηλαδή αυτά που γράφουν στην Αγγλία ότι ο Άρης ενδιαφέρεται και όχι μόνο ενδιαφέρεται αλλά ξεκινήσει και τις σχετικές επαφές με την Watford για την απόκτηση του Ζερεμί Πετρίς, είναι πιθανό να ολοκληρωθεί ακόμη μια μεταγραφή. Αύριο λοιπόν ο Άρης, όπως είπαμε, θα αντιμετωπίσει σε ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό την Νάπολη. Θα επιστρέψει επί Ιταλικού εδάφους, γιατί θυμίζουμε ότι είχε δώσει τα πρώτα του φιλικά στην Ιταλία. Το πρώτο ήταν απέναντι στην κάτω των 23 της Αταλάντα. Το επόμενο ήταν στη Μόντσα. Μετά έπαιξε με τον Πανθρακικό. Και το τελευταίο του φιλικό ήταν με τον Πανσεραϊκό. Το 2-2 στο Κλεάνδης Βικελίδης, όπου μάλιστα ισοφάρισε στα τελευταία λεπτά ο Γιαννιώτας για λογαριασμό των κίτρινων. Ο Άρης, ο οποίος αύριο θα δώσει ένα από τα πιο δυνατά φιλικά, ή σίγουρα το πιο δυνατό φιλικό για την προετοιμασία του και ένα από τα πιο δυνατά φιλικά που έχει δώσει γενικά τα τελευταία χρόνια.

φίλος ο Ηρακλής από την Πάτρα μας ρωτάει για την εθνική ομάδα και την δωδεκάδα της, αν θα είναι ο Θανάσης μέσα. Ότι είναι διαθέσιμος είναι τώρα, μετά από τόσους μήνες απραξίας, νομίζω ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες. Ενδεχομένως να είναι στην προεπιλογή, δηλαδή ο Βασίλης Πανούλης να μην ανακοινώσει το δεκάδα, που λογικά δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Προεπιλογή θα ανακοινώσει περισσότερους, 15-16 παίκτες. Αλλά νομίζω ο Θανάσης δεν αποκλείεται, αλλά είναι ερωτηματικό νομίζω η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αντίθετα, ο αδερφός του, ο Κώστας, ο οποίος και εκείνος είχε έναν τραυματισμό, είχε μια full σεζόν και πάρα πολύ καλή σεζόν με τον Άρη, όπου στον Άρη θα αγωνίζεται και για τα επόμενα χρόνια, γιατί θυμίζουμε έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ κιόλας, ο Θανάσης είναι πολύ πιθανό και εκείνος να φορέσει τη φανέλα του Άρη την νέα σεζόν. Πάντως, για το αν θα είναι έτοιμος για την εθνική, νομίζω ότι οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του να είναι στο 100%.

Την καλημέρα μας και στον Άγγελο τον Πανιολή, ο οποίος είναι χαρούμενος βέβαια, γιατί χθες η ομάδα του νίκησε στο φιλικό απέναντι στον Ολυμπιακό Β. Ήταν πολύ ανώτερη η ομάδα της Νέας Σμύρνης, αυτό το τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που ξεκίνησε χθες και φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό. Ο Πανιόνιος, ο οποίος θα κάνει τη δική του προσπάθεια και φέτος να ανέβει να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια της Σούπερ Λίγκας. Την περσινή σεζόν έφτασε αρκετά κοντά, αλλά δεν τα κατάφερε και θα παίξει λοιπόν στον τελικό αυτού του τουρνουά. Αύριο θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι, αύριο στις 9 η ώρα, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, όπου θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα, η οποία με τη σειρά της νίκησε τον Βολό Ελαμπέτ.

0: Στο σημείο αυτό ακολουθεί και διαφημιστικό μήνυμα, καθώς με την BWin είσαι μέσα στο παιχνίδι με σούπερ δώρα από την Γίγκα Προσφορά Γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Διαβάζω εδώ την είδηση στο sportpavlafm.gr ότι ο Αλέξης Σάντσες μετά από 18 χρόνια στην Ευρώπη δεν σταματά την καριέρα του, δεν αποσύρεται από την ενεργό δράση, θα συνεχίσει στο MLS. Έμεινε ελεύθερος από την Σεβίλη ο Χιλιάνος Εξτρέμ με την τεράστια καριέρα που την έζε Μπαρσελόνα, Arsenal, United, Inter και Marseille και εσκάτως με την Σεβίλη. Ο Χιλιάνος στα 37 του πλέον συμφώνησε με την Montreal Impact και θα μετακομίσει και εκείνος στο MLS.

Λοιπόν, επειδή σιγά σιγά μπαίνουμε και στην τελική ευθεία της εκπομπής, να υπενθυμίσουμε λοιπόν σήμερα ότι είναι πλούσιο το αθλητικό περιεχόμενο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ευρωπαϊκό κολύμβηση τώρα το πρωί, μετά θα έχουμε στίβολα, θα έχουμε και ποδόσφαιρο, το οποίο λογικά θα μονοπολίσει το, όχι λογικά, εκτός απρόοπτου θα μονοπολίσει το δικό μας ενδιαφέρον. 8.30 ώρα λοιπόν, Νάιμέγγεν, Ολυμπιακός. Για τον τρίτο προκριματικό του Champions League και την ίδια ώρα από την τηλεόραση του Sky, ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, ΤΣΕΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός, για τον τρίτο γύρο του Conference. Υπενθυμίζω, το ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα θα ξεκινήσει στις 6 ώρα όπως πληροφορούμε, ανάμεσα στα Τρίκαλα και την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Είναι match για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Κυπέλου, του Superbet Κυπέλου Ελλάδος, το οποίο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα. Έτσι ξεκινάει πολύ νωρίς, ξεκινούν πολύ νωρίς τα επίσημα στην χώρα μας. Νομίζω τόσο νωρίς δεν θυμάμαι να έχει ξανδοθεί παιχνίδι στην Ελλάδα, επίσημο τουλάχιστον. Γιατί τα πρωταθλήματα, εντάξει, προς το αντεμέσα, μάλλον προς τα τέλη, τελευταίο δεκαήμερο Αυγούστου συνήθως ξεκινάει το πρωτάθλημα, όπου και αυτό θα ξεκινήσει τότε. Από πολύ νωρίς λοιπόν μπαίνουμε σε επίσημες υποχρεώσεις. Είναι για το κύπελο βέβαια. Εντάξει, δεν είναι και ομάδες πρώτης εθνικής που λέγαμε παλιά, αλλά έτσι έχει οριστεί να ξεκινήσει το φετινό κύπελο. Έχει full. Έτσι έχει οριστεί να ξεκινήσει το φετινό κύπελο. Έχει full.

Το Καϊράτ Λεύσκι, η Σόφιας, οι Βούλγαροι έχουν πάει στο Καζακστάν με αβαντάζ, καθώς είχαν νικήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Αντίθετα, στον Πόντο Γκλιμπ του Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, το ζευγάρι που ενδιαφέρει την ομάδα του Πειραιά, εκεί οι λογαριασμοί, όπως λέμε το κλισέ το δημοσιογραφικό, είναι ανοιχτοί, καθώς το πρώτο παιχνίδι έληξε 3-3. Και εφόσον τα τελευταία χρόνια, και καλώς, αν ρωτάτε την άποψή μου, και νομίζω ότι οι περισσότεροι εξ ημών συμφωνούμε, δεν έχει καταργηθεί και δεν ισχύει αυτός ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ όπως ίσχυε παλιότερα και έχει επικρατήσει το συνολικό σκορ κανονικά, χωρίς να λαμβάνονται τα εκτός έδρας γκολ υπόψη και να μετράνε ως διπλά, με αυτό το 3-3 που έχουν Μπόντο Γκλιμπ και Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, είναι ανοιχτοί λογαριασμοί, είναι και ανοιχτό το ζευγάρι γενικά. Θα δείχνει και το σκορ του πρώτου αγώνα. Βέβαια, η Μπόντο Γκλιμπ, όπως γνωρίζουμε, και στο γήπεδο το οποίο αγωνίζεται με αυτόν τον συνθετικό χλωτάπητο, που ούκο λίγες ομάδες έχουν έτσι εκφράσει αρκετά παράπονα, γιατί θεωρούν ότι δίνει πλεονέκτημα στην ομάδα της Νορβηγίας. Έχει προφανώς το αβαντάζ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια γενικά. Είναι στον αφρό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει ένα μικρό αβαντάζ λόγω έδρας, αλλά και η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ δείχνει αρκετά επικίνδυνη. Είναι επίσης μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο προσκήνιο στο Βέλγιο, με πάρα πολύ καλές χρονιές, και φυσικά συμμετέχει κανονικά στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Και εκτός από τα ποδοσφαιρικά, θα κλείσουμε και με Στίβο, γιατί είπαμε και νωρίτερα πρόγραμμα για την κολύμβηση. Στον Στίβο, λοιπόν, κατά τις 12.30 έχουμε ύψος ανδρών με τους προκριματικούς όπου συμμετέχουν ο Μέρλος με τον Μίτα. 1:25 έχει δισκοβολία προκριματικό με τη συμμετοχή του Παυλίδη. 2:20 ο Ρούμτσιος μπαίνει στον πρώτο γύρο στα 110 μέτρα εμπόδια των ανδρών. Στις 2 η ώρα δισκοβολία δεύτερος προκριματικός. 2:05 800 μέτρα γυναίκες ή δεσπολάρη. 3:20 400 μέτρα εμπόδια ανδρών με Λεβαντίνο, με συμμετοχή Λεβαντίνου. 9:05 το βράδυ έχουμε προκριματικούς στο επικοντό των γυναικών. Εκεί θα μπουν στη μάχη η Στεφανίδη με την Αδαμοπούλου και γενικά έχει full πρόγραμμα και στον Στίβο. Θα ξεκινήσουμε με υγρό Στίβο και κολύμβηση, όπως είπαμε τώρα κατά τις 10.30 είναι η προκριματική. Έχουμε και το κύπελο, ένα παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στα Τρίκαλα και την Ελνόβιμπετ. Φυσικά το κυρίως μενού της ημέρας είναι 8.30 ώρα ΤΣΕΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός και Νάιμέγγεν Ολυμπιακός. Έχουμε 14ο τελικό Τεντόγλου, με την ευχή ο Μίλτος να κατακτήσει ακόμη μια κορυφή, ακόμη μια διάκριση, και γιατί όχι να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το ψάχνει πάρα πολύ και το παλεύει το τελευταίο διάστημα, προσπαθεί να βρει τα βήματά του, να βρει τα άλματά του, και φυσικά με την ευχή όλων για μια ακόμη διάκριση για τον Έλληνα πρωταθλητή.

Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρά που ήταν στη ρύθμιση των ηχών και των μουσικών επιλογών, την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής, από τον Παναγιώτη Κεφάλαια που ήταν στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM για τις προηγούμενες 2 ώρες. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί αρχικά αθλητικό δελτίο με Διονύση Καπάτο και φυσικά ένα 2 ώρο περσάρισμα με τον Βαϊό Τσουτσικά.

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Sport FM.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: Θέλει
6: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
13: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
5: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούριες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Κάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco.
19: Πάλι ζωγράφισες.
20: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέκ.
4: Δεν είναι offside,
5: Το σούτ!

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Τραγγίλα, Ακύλα.
3: Σπόρ FM Πάτρας

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Sport FM.
7: Sport FM.
6: Πάτρα. Πρωταθλητή. Για πάντα.
8: Πάτε στο 53ο λεπτό. Τελείω Βαλμπουενά. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά και είναι γκολ. Είναι γκολ 3-0 για τους Πειραιώτες. Νομίζω ότι είναι αυτό γκολ. Πήρε την κεφαλιά ο Εμβιλά. Και θα δούμε γιατί δεν είναι και πεσμένος ποιος παίκτης της Σλόβαν βάζει τον γκολ, είναι ο αρχηγός της ο Βοζίκοφ.
9: Ο Βίντρα στην περιοχή θα χάσει ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ρουκάβινα 1-0. Ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα στο σκορ στο 54. Λέτο θα κρατήσει και θα περάσει. Ο Αργεντινός διατηρεί την ισορροπία του. Θα μπει στην περιοχή, ζητάει ο Σισέ. Κεφαλιά 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 35. Όλα τελειώνουν πλέον όσον αφορά στην υπόθεση πρόκληση. Ακόμα κι αν υπήρχε μία πιθανότητα να ανατρέψουν την κατάσταση οι Ρουμάνοι, τώρα δεν υπάρχει πλέον καμία. Σιλβέρτο για τον Κατσουράνη που θα γυρίσει μέτωπο προς την εστία. Κάνει κίνηση ο Σαλπικίδης, θα το δει ο Κατσουράνης και πλέον ο Σαλπικίδης θα δώσει για τον Σισέ. Έτοιμο γκολ για τον Γάλλο. 3-0 ο Παναθηναϊκός στο 85 με το δεύτερο γκολ του Τσιμπρίδη Σισέ, ο οποίος το πανηγυρίζει κάνοντας κολοτούμπες στη λάσπη του Ολυμπιακού Σταδίου. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν στις κερκίδες. Μια εμφαντική νίκη για τους πράσινους στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή σεζόν να έχουμε και από μικροφόνο δηλαδή του Sport FM. Ο Κώστας Τζόγλου θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Μέχρι τις 5, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσανάκα και μέχρι τις 5, τον ένα απεσταλμένο μας. Στην Ολλανδία, εκεί ο Ολυμπιακός δίνει τη μάχη της πρόκρισης μετά το 0-0 του Καραϊσκάκη. Και από 5 μέχρι 6 θα έχουμε και τον Τάσο που είναι στην Βουλγαρία για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Τζέσεκα. Τη ρεβάνς του 1-1 της Αθήνας, του ΆΚΑ. Δύο παιχνίδια έτσι με τρομερό ενδιαφέρον. Δύο τελικοί ουσιαστικά. Το πρώτο παιχνίδι σαν να μην έγινε. Ο νικητής σήμερα και στα δύο μάτς είναι αυτός που θα προκριθεί. Έχουμε και το τελικό του Super Cup αύριο. ΑΕΚΟΦΗ στην Κρήτη. Έγινε και συνέντευξη τύπου πριν. Θα έχετε ενημερωθεί σίγουρα γιατί δήλωσαν οι προπονητές, ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χρήστος Κόντης, εν ώψη του τελικού που κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν ή τον τελευταίο περσινό, όπως θέλετε πείτε το. Οπότε θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και σήμερα και σίγουρα και αύριο στον απόϊχο των αγώνων και λίγο πριν τον τελικό του Ηρακλείου. Να πω λίγο για ΑΕΚ μέχρι να έχουμε και τον Γιώργο μαζί μας να μας πει το τελευταίο ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και να πάμε και σε μηνύματα. Λοιπόν, είπαμε ότι έγινε η συνέντευξη τύπου πριν, υπάρχει παντού, μπορείτε να διαβάσετε. Ο Νίκολης για άλλη μια φορά στάθηκε στη πολύ μεγάλη σημασία που έχει για την ΑΕΚ για τον ίδιο ο αυριανός αγώνας. Απέφυγε να μιλήσει για οτιδήποτε άλλο, για Champions League, για μεταγραφές, για οτιδήποτε. Είπε μόνο για αυτό το παιχνίδι και τόνισε, είπε 2-3 φορές ότι ό,τι έγινε πέρυσι έγινε. Ήταν μια πετυχημένη χρονιά για την ΑΕΚ σίγουρα, μια φανταστική χρονιά, αλλά έχουμε όλα αυτά είναι παρελθόν, όπως το είπα. Χρησιμοποίησε και το παράδειγμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς για το ότι ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα δεν μετράει. Αυτό που μετράει είναι από εδώ και πέρα και το πρώτο πράγμα που θέλει είναι να κερδίσει η ομάδα το αύριο το Super Cup στο Παγκρίτιο, στο κατάμεστο Παγκρίτιο. Ελπίζουμε να είναι και πιστεύω θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Τώρα για δεκάδες, όπως είπα και το πρωί, εντάξει, υπάρχουν κάποιες που θα τους δούμε σίγουρα. Υπάρχουν και δύο νεαροί που υποχρεωτικά πρέπει να έχει δύο παιδιά, όπως και όφη βέβαια, γεννημένους μετά το 2004. Η ΑΕΚ έχει τον Καλοσκάμι, θα έχει και τον Αλεξίου πιθανότατα. Και μετά έχουμε σίγουρα 300, Ρώτα, Πίλιο, ο Μουκουντή πιστεύω θα είναι μαζί με τον Αλεξίου. Βέβαια πάντα είναι δύσκολο για τον Νίκολη να αφήσει έξω το ρέλβας, είναι ο παίχτης που μπορώ να πω ότι έχει την πιο σίγουρη θέση στην δεκάδα, αλλά είναι τώρα αυτή η ομορφία με τη συμμετοχή των δύο και με το γεγονός ότι ο Αλεξίου είναι αριστερό στόπερ, οπότε το πιθανότερο είναι να δούμε αυτό. Στο κέντρο είναι όλα ανοιχτά, δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη για το ποιοι θα είναι οι δύο που θα ξεκινήσουν. Αν και βλέπω ο Κάιρ είναι δύσκολο, θα μείνει εκτός. Ο Κάλλος Κάβης μάλλον θα πάει δεξιά. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε τον Βάρκα Γιώβιτς και Κοϊτά αριστερά. Αυτά άλλα περισσότερα θα πούμε και αύριο, αν καταφέρουμε και μάθουμε και τίποτα από τη σημερινή τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ. Και έχουμε μαζί μας και τον Γιώργο, οπότε πάμε κατευθείαν να ακούσουμε τα τελευταία νέα πριν τη μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού. Τι γίνεται, ρε Γιώργο?
1: Τι κάνετε, Κωστή?
0: Τι λέει το Νέι Μέγγεν? Είναι ωραία πόλη, μου έχουν πει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Και ήδη το κέντρο της πόλης έχει αρχίσει να γεμίζει με κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί οπαδοί της Νέι Μέγγεν είναι ήδη συγκεντρωμένοι στο κέντρο της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Είναι μεγάλη γιορτή για αυτούς τώρα, εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Με κάτω ψέμα τώρα, η Μέγγεν τα διεκδικεί Champions League, είναι απίστευτο.
1: 100%. Οι ίδιοι χθες της ομάδας, οι άνθρωποι μας έλεγαν ότι είναι πολύ μεγάλο ακόμα και η Europa League που θα παίξουν, έτσι, επί της ουσίας. Αλλά, από την άλλη μεριά, θέλουν να κυνηγήσουν το όνειρο. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι έχουν και ένα ακόμα γύρο αν περάσουν, αλλά είναι για αυτούς κάτι το πρωτόγνωρο. Ακόμα τρέχουν για να να ρυθμίσουν και τις τελευταίες ατέλειες στο γήπεδο. Έχουν θέματα οργάνωσης, εντάξει, είναι λογικό, δεν είναι είναι μια μικρή ομάδα που μέχρι πριν από 5 χρόνια έπαιζε β' εθνική, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι
1: εντυπωσιακό. Ναι, έκανε πολλά βήματα προόδου. Πολλοί κόσμος ανεβαίνει, βγαίνει από καλύτερα προς το κέντρο. Ο παππούς να είναι έγκυρα, μου στήθηκε και οθόνες σε διάφορα έτσι, διάφορες καφετέρια, γκυραρίες, γιατί διαφημίζουν πάρα πολύ αυτό το μάτς. Είναι όλη η πόλη.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι η εισιτήρια δεν υπάρχει ούτε...
1: ούτε για δείγμα. Είναι sold out το παιχνίδι εδώ και ημέρες. Έχουν τόσο ή άλλως γύρω και στα... έχουν και αρκετά 7.000 διαρκεία από τα 12.5 που χωράει το γήπεδο. Και έχουν και πολλά, πολλά μέλη τους που είναι σε γραμμή προτεραιότητας και σε αναμονή ταυτόχρονα για να πάρουν διαρκεία για την σεζόν. Για την επόμενη, όχι για αυτή τώρα.
0: Και όπως θα έλεγε ο Κώστας Νικολακόπουλος, αν είναι δυνατόν να θέλουν να παίξουν Champions League με 12.000 γήπεδο. Οπότε ας πάνε καλύτερα στο Europa.
1: Ακριβώς. Για να αποφευθεί έτσι το παραμικρό, όπως πάντα, έτσι, και η Ολλανδική Αστυνομία έχει δώσει και το σημείο συγκέντρωση των παρών του Ολυμπιακού. Είναι στην κάτω μεριά της πόλης, ουσιαστικά που είναι το ποτάμι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρωμένοι. 800 τουλάχιστον αναμένονται σήμερα στο εν λόγω παιχνίδι. Είχε πάρει 600 εισιτήρια ο Ολυμπιακός στα εκτάδια, πήρε άλλα 200. Πιθανόν να έχουν πάρει και διάφοροι, είτε που μένουν εδώ, Ολλανδία, είτε δίπλα Γερμανία, Βέλγιο, εισιτήρια και μέσω Ολλανδούς. Για ένα παιχνίδι έτσι κρίσιμο και πάρα πολύ σημαντικό, είναι το πρώτο μεγάλο μάτς χρονιά για τον Ολυμπιακό. Έχει υποχρέωση, κατά την άποψή μου, να περάσει. Καλή ομάδα είναι η Μέγεν, βγήκε τρίτη, δεν κακή ομάδα, δεν πρέπει ασφαλώς να την υποτιμά ο Ολυμπιακός και δεν το κάνει. Αλλά το πρέπει είναι στον Ολυμπιακό, είναι ξεκάθαρο.
0: Εντάξει, και στον πρώτο αγώνα πάντως, Γιώργο, έδειξε καλά πράγματα η Μέγεν. Δηλαδή δεν είναι. Είναι ένας αντίπαλος αξιόλογος, δηλαδή.
1: Ακριβώς, και είναι και μια ομάδα που έχει χημεία, γιατί έμειναν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Πούλησε έναν εξτρέμ που είχε, πούλησε και τον Σάνο, τον Ιάπωνα, 15 εκατομμύρια στην Αϊτχόβεν, την ημέρα του πρώτου αγώνα.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι, έφυγε από το ξενοδοχείο, ναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει σε ελληνική ομάδα, μιλάμε δύο χρόνια δεν συζητιόταν.
1: Αυτό, θα είχαμε διαλυθεί αν είχε γυρίσει κάποια ομάδα. Και εντάξει, εδώ για παράδειγμα γκρίναξαν κάποιοι εδώ του Ολυμπιακού που έφυγε ο Ορτέγκα και δεν έπαιξε στα δύο μάτς. Που για τον Ορτέγκα μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου.
0: Εντάξει, ναι, τώρα. Μα ο άλλος ήταν. Ρε παιδί μου, ήταν ο καλύτερος παίχτης. Αυτό είπα. Δηλαδή, σαν να λέγει ο Ολυμπιακός ότι ήταν που έλεγε τον Ελκαμπή τη μέρα του αγώνα, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Οι Ολλανδοί χθες μας είπαν ότι ήταν εντάξει, ξεκάθαρο καλύτερος παίχτης ομάδας. Και ένας από τους καλύτερους που είχαν ποτέ στην ιστορία του. Mm-hmm. Είναι ομάδα με 126 χρόνια ιστορίας. Και εντάξει, τους έκατσε βαρύ. Αλλά απ' την άλλη, όπως είπαν κιόλας, είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό. Είναι υποχρεωμένοι να πουλάνε και να πουλάνε και καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να δούμε τις επιλογές του προπονητή, τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ. Απ' την άλλη μεριά, που να ξεκινήσω για την Αιμέγγεν, ξέρουμε πάνω κάτω τι θα δούμε. Με ένα-δύο ερωτηματικά, αν θα παίξει ο βασικός στόπερ, ο καλύτερος στόπερ τους από τους τρεις, από την τριάδα, ο Σάντλερ, έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, δεν προπονήθηκε χθες. Οι Ολλανδοί πιστεύουν ότι θα παίξει για 60-65 λεπτά. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να το βγάλει και ας μην προπονήθηκε χθες. Να το δούμε όλο αυτό. Και πολύ πιθανό να δούμε τον Ντάβιτ στο βασικό σχήμα, μαζί με τον Σερί, τον πρώην παίκτη της Μακάμπι, τον θυμόμαστε. Οι δυο τους σαν δεκάρια πίσω από τον Λίντσεν, ένα πολύ καλό σεντερφόρ. Ένα 3-4-2-1 παίζουν οι Ολλανδοί. Ανεβάζουν τις γραμμές τους αρκετά ψηλά. Αν και στο πρώτο μάτι στον Ολυμπιακό δεν το έκαναν όπως συνηθίζουν, να παίζουν και πολλές φορές και πάνω από τη σέντρα όλη η δεκάδα. Γιατί το πανέλευε, όπως έχει προπονητήσει χθες, ότι ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός λέει παίζει με πολλά γεμίσματα, με πολλές δεύτερες μπάλες. Θέλει να παίρνει τις μονομαχίες και να παίζει άμεσα στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Είναι αρκετά διαβασμένοι οι Ολλανδοί και το είδαμε και στο πρώτο μάτς ότι κατάφεραν να περιορίσουν τον Ολυμπιακό. Τώρα τον Ολυμπιακό βλέπω εγώ, παρότι δεν μας έχει συνδύσει για πράγματα με την Λίμπαρ, βλέπω πολλές αλλαγές στην δεκάδα. Βλέπω τη μισή δεκάδα να αλλάζει.
0: Η μισή,
1: Μην πω και παραπάνω δηλαδή. Ναι. Δηλαδή ο Πόποβιτς φαίνεται πως θα είναι στο τέρμα. Δεξί μπακ επιστρέφει ο Ροντινέι.
0: Γιώργο, θα μπορούσε να είναι άλλος θεματοφύλακας, αφού δεν είναι έτοιμος.
1: Ο Ορτέγκα είναι πολύ καλύτερα, έχει κερδίσει έδαφος με τις προπονήσεις. Είναι ένα σημαντικό κόστος ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Πιέζουν ψηλά οι Ολλανδοί, Γι' αυτό και μόνο σκέφτεται ο προπονητής.
0: Στη City οι τερματοφύλακες πάντα ήταν δεκάρια, ρε φίλε.
1: Καλά.
0: Οπότε, 100%. Είναι δεδομένο δηλαδή, αλλιώς δεν θα ήταν εκεί.
1: 100%. Αλλά την απόφαση δεν την περιμένω.
0: Γιώργο, να σε διακόψω ένα λεπτάκι για διάλειμμα, συγγνώμη, γιατί το,
1: ναι,
0: το πήγαμε λίγο παραπάνω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, έλα Γιώργο, συνέχισε. Έπεσε ο Γιώργος. Okay. Κόπηκε στο καλύτερο. Μπορούμε να, να επιστρέψει. Βασικά στείλτε ένα μήνυμα, γιατί βλέπω εδώ και 4 λεπτά δεν έχει μηνύματα. Μήπως υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, να πω κάποια μηνύματα που έχω. Μέχρι να επιστρέψει ο Γιώργος και μετά να συνεχίζουμε πάλι. Επέστρεψε. Έλα Γιώργο. Ναι. Δεν ακούω. Ούτε εσύ.
1: Κωστή, μ' ακούς?
0: Τώρα σε ακούμε.
1: Α, γιατί σε ακούω κι εγώ. Αλλά δεν ξέρω, μόνο δεν ακουγόμουν. Λοιπόν, αν θα ξεκινήσει ο Ορτέγκα ή ο Πόβος, θα αποφασίσει ο κύριος Αγριογιάννης. Νομίζω ότι ο Πόβος θα ξεκινήσει πάντως. Που είναι πολύ καιρό με την ομάδα και τον εμπιστεύονται πλήρως άπαντες. Δεξί μπακ λοιπόν ο Ροντινέη, κλειδώνει. Αριστερά ο Μπρούνο. Στόπερ θεωρώ δεδομένο ο ένας από τους δύο θα είναι ο Πιρόλα. Ο παρτενέρ του να δούμε αν θα είναι ο Ρέτσος ή ο Σμαϊλόβιτς. Δύσκολο να είναι ο Κάρμο να παίξει με δύο αριστεροπόδαρους ο Μεντιλίμπα. Ο Σμαϊλόβιτς έχει τη μεγάλη μπάλα που τη θέλει ο προπονητής. Ο Ρέτσος είναι το περσινό δίδυμο του Πιρόλα, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει ο coach. Ο Έσε σίγουρα στον άξονα. Χθες δοκίμασε δίπλα του το Σιπιόνι. Η Σιπιόνι η Γκαρθία θα είναι δίπλα στον Έσε. Ο Ελκαμπή σίγουρο σεντερφόρ. Σίγουρα ένας εξτρέμος Δέλσον. Και χθες επίσης δοκιμή είδαμε τον Ρόκα ή με πλευρά. Αριστερά ο Ρόκα, δεξιά ο Δέλσον. Και δεκάρι ο Γκουστάβο Σά. Ο Ζώτα Σίλβα δεν ήταν στην πρώτη δοκιμή.
0: Σέντερφορ δεν είναι ο Σίλβα. Σέντερφορ δεν τον έχει τώρα, δεν τον υπολογίζει.
1: Δεκάρι περισσότερο, πίσω από το φορ περισσότερο. Απλά τώρα ξέρεις πώς θα επειδή.
0: Ναι, επειδή δεν έχει άλλο, γι' αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Άρα λογικά δεν θα ξεκινήσει.
1: Νομίζω και εγώ ότι με αυτή τη λογική θα πάει ο προπονητής να έχει κάτι backup.
0: Ναι.
1: Γιατί ακόμα και παράταση να πάει, αν ξεκινήσουν οι δυο τους, θα υπάρχει κούραση μέσα στην παράταση, θα είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχει κάτι να βάλει. Οπότε. Μπορεί και να μην ξεκινήσει, γιατί υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι θα ξεκινάει και σίγουρα ο Ζώτα Σίλβα. Αλλά νομίζω πως ο προπονητής σκέφτηκε διαφορετικά και όσο σκέφτηκε σωστά, έτσι. Να έχει να φέρει και έναν βλομπάγκο για την επίθεση.
0: Είναι το normal αυτό. Είναι το...
1: Ναι, ναι. Και για τον Γκουστάβο Σά έχει μιλήσει πολύ τις τελευταίες ημέρες στις συνεντεύξεις τύπου. Δεν το αναφέρει το όνομά του, αλλά καταλαβαίνουμε ότι μιλάει για αυτόν και να σπέξει τον ήθελα αρκετά. Νομίζω το γεγονός ότι είναι και ψηλό κορμί, κόντρα Ολλανδούς. Παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά και το ότι μπορεί να προσφέρει πολλά από αυτά που θέλει ο προπονητής και σε θέμα pressing, αλλά και κυρίως να κατεβάσει λίγο και την μπάλα κάτω, να το πω πολύ απλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: και το δίδυμο Έσε Σιπιώνη μπορεί να παίξει την μπάλα στα πόδια. Ο Σιπιώνη είναι καλύτερος με την μπάλα από τον Έσε, αλλά και ο Γκουστάβο Σα. Ο Ροντίνε είναι επίσης ένα μπακ πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει λίγο να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του. Δηλαδή δεν νομίζω να δούμε υπερβολικά γεμίσματα όπως την άλλη φορά. Γιατί την άλλη φορά τα γεμίσματα, όχι οι σέντρες, που δεν έκανε πολύ για σελίδα, τα γεμίσματα ήταν υπερβολικά, ήταν 100-104. Ήταν πάρα πολλά. Και αν μη τι άλλο, ξέρεις, δεν χτύπησε καλά για πρώτο μάτς αυτή η εικόνα του Ολυμπιακού. Είναι ένα παιχνίδι πάντως πάρα πολύ σημαντικό. Διαιτής είναι ο Μαριάννη, ο Ιταλός. Πολύ καλός διαιτής κατά την άποψή μου. Ίσως ο κορυφαίος Ιταλός διαιτής, είναι elite. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή παράδοση μαζί του. Αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη φορά που τον σύριξε ήταν το μάτς του Ολυμπιακού με την Άκη Φιλαδέλφεια το 1-3. Νομίζω πως ήταν ο Μαριάννη με την αποβολή του Μπιέλ τότε που ήταν σωστή, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο το παιχνίδι. Είχε σφυρίξει στο Ολυμπιακός Μακάμπι Ολυμπιακός το 1-6. Που είχε δοθεί ένα πέναλτι υπέρ της Μακάμπι, πάλι σωστό. Και άλλο ένα παιχνίδι που πάλι έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Έχει καλή παράδοση. Μακάρι να έχει και σήμερα. Για να είναι συσσωρικά όλα ήρεμα και τις επόμενες ημέρες. Το λέω από την άποψη, είναι διαφορετικό να αποκλειστείς, γιατί μετά δεν έχεις να δώσεις άλλο παιχνίδι κατευθείαν που θα έχει ο Ολυμπιακός να δώσει για την Ευρωπαϊκό με σύμβουλα την Bodo Glimt. Θα πρέπει να περιμένεις να έρθει ο Ατρόμητος, η πρωταγωνιστική και εντάξει. Πάντα στις ομάδες όταν το καλοκαίρι ξεκινάει με ένα στραβό αποτέλεσμα μετά καμιά φορά μπορεί να είναι και δύσκολο να γυρίσει. Είναι πολύ νωρίς, αναμφίβολα, αλλά εντάξει. Νομίζω πως είναι απαραίτητο σήμερα για τον Ολυμπιακό να περάσει, είτε τα έχει καλά είτε όχι. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι δεύτερο. Το θέμα είναι να.
0: Αυτή την εποχή γενικά είναι δεύτερο, Γιώργο, για όλες τις ομάδες.
1: Ναι, ναι. Και επειδή νομίζω ο προπονητής του κατάλαβε ότι δεν θα είχε και τόσο καλή απόδοση η ομάδα του, έριξε το βάρος στο πρώτο μάτσο αρκετά και στην ανασταλτική λειτουργία. Όπου ο Ολυμπιακός καθαρές φάσεις δεν έφαγε. Είχε προϋποθέσεις να εμέγαινε, ήταν ένα διάστημα από το 46 με 60 πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Αυτό το τέταρτο ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο και φαινόταν σαν να πηγαίνει για 0-1 καρφί εκεί το διάστημα. Αλλά νομίζω το γεγονός ότι έκανε και την τριπλή αλλαγή τη μαζεμένη με τη Λίμπαρ βόλεψε λίγο να αλλάξει λίγο το ρυθμό και την εικόνα του παιχνιδιού.
0: Γιώργο, η ομάδα αυτή στην έδρα της πώς είναι έτσι, ξέρεις καθόλου?
1: Πέρυσι που ήταν στο πρωτάθλημα είχε μόλις 3 σίτες σε 17 μάτς. Mm-hmm. Η μία από αυτές νομίζω ήταν από την Eindhoven. 3 σίτες είχε, 2 σοπαλίες και τις υπόλοιπες νίκες. Είναι δυνατή στην έδρα της. Λένε όλοι ότι έχει πολύ καλή ατμόσφαιρα. Μιλώντας και με διάφορους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στην Ελλάδα και όλα, μου είπαν ότι είναι ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί είναι μικρό το γήπεδο, είναι κοντά η κερκίδα στο γήπεδο. Είναι υπερυψωμένη. Σαν μια μικρή τάφρο, mm-hmm. αλλά ουσιαστικά η απόσταση από τους πάγκους είναι 7-8 μέτρα. Mm-hmm. Είναι πολύ κοντά.
0: Άρα είναι ομάδα που εκμεταλλεύεται την έδρα συνήθως.
1: Είναι ομάδα, ναι, που εκμεταλλεύεται την έδρα της.
0: Εκμεταλλεύσου και εσύ το διάλειμμα τώρα για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφεις. Ναι. Μηνύματα έχεις, Γιώργο, εσύ, βλέπεις.
1: Θα ανοίξω. Δεν έχω ανοίξει τώρα.
0: Έγινε.

0: Ράι 100,3.
1: Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττική, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Δημήτρη Μάρκου που μίλησε στον Sky. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Ραφίνα Σπικερμίου Χαράλαμπο Ζαφυρόπουλο που μίλησε επίσης στο Sky.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
7: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Που έχει στο λαιμό.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Ο Βλάβης λοιπόν και ο Καρακούνης στο φάουλ που είναι σε ιδανική θέση για τον Παναθηναϊκό. 74 στο 75 λεπτό του αγώνα. Βλάβης και Καρακούνης. Λίγα μέτρα φορά Βλάβης στο σούτ και το γκολ. Ναι λοιπόν, ο γκολ ο Βλάβης ανοίγει το σκορ. Εδώ στην αρένα ο Σάρκε και παγώνει.
0: και
15: ο Παναθηναϊκός στο 21 το λεπτό κάνει το 2-0 με μια μαγική ενέργεια του Μιχάλη Κωνσταντίνου και ένα μαγικό πλασέ του Άγγελου Μπασινά. Ο Παναθηναϊκός δείχνει τα δόντια του απόψε εδώ.
16: Το Φορτούνι τελικά σε αυτό το φάουλ περνάει παραγκόλ! 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 19ο λεπτό. Εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τον Κώστα Φορτούνι στη δεξιά γωνία. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στο goalkeeper της Μπέρνλι και ο Ολυμπιακός στην πρώτη απειλή για την ευθεία της Μπέρνλι καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Φορτούνις θα εκτελέσει κεφαλιά. Γκολ από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη στο 48ο λεπτό. Από το φάουλ που εκτέλεσε ο Φορτούνις, ο Μπουχαλάκης πήρε την κεφαλιά και στο 48ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα.
17: Απομακρύνουν όπως οι Άγγλοι. Καμαρά έχει χώρο για το σούτ, θα το πραγματοποιήσει. Πέναλτι. Έχει δώσει χέρι πέναλτι στο σούτ του Καμαρά στο 51ο λεπτό. Φορτούνις 3-1 για τον Ολυμπιακό.

0: Επιστρέψαμε την εκπομπή Ρεπόρτερ. Θα πάμε μαζί πρώτα θέσω μέχρι τις 6. Έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα μαζί μας από την Ολλανδία και μετά τις 5 θα έχουμε και τον Τόση Νικολογιάννη από τη Βουλγαρία. Γιώργο, όντως είσαι εδώ ή
1: διαψεύδω? Εδώ, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, 22 θα πας Κρήτη?
0: Ναι, θα ήμουν ήδη εκεί, αλλά τώρα επειδή υπήρχε κάτι ένα πρόβλημα, ήρθα σήμερα, θα φύγω αύριο το πρωί πρώτα. Ο Θεός.
1: Να, θα πας, λέω και εγώ, επειδή σε άκουσα εδώ πέρα τώρα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, όχι, αύριο θα είμαι εκεί. Ελπίζω δηλαδή.
1: Ωραία, ωραία. Ωραία, μια χαρά.
0: Έχεις μηνύματα?
1: Ναι, ξεκινάμε μηνύματα.
0: Ναι, δεν έχουμε. Είπα και εγώ, εντάξει, μετά με τις 5 θα μας πει και ο Τάσος τα ρεπορταζιακά. Οπότε.
1: Ένα μαξί, πώς το καταφέραν και αυτό πάλι σήμερα και παίζουν και οι δύο ίδια ώρα. 8.30 ώρα και
0: εντάξει,
1: δύο.
0: Τώρα εκεί δεν φταίνει.
1: Ναι, δεν φταίνει, αλλά.
0: Ούτε τα κανάλια.
1: Προφανώς. Λοιπόν, ο φίλος ο Βάιος λέει: Εσέ, Τσικίνιο, Σά είναι η καλύτερη τριάδα σε χαφ, πιστεύω. Εντάξει, είναι πολύ καλή τριάδα, δεν διαφωνώ. Αλλά Τσικίνιο στο 8, ρε Βάιε, πρέπει να έχουμε δει σε δύο μάτς, τρία να ξεκινάει στο 8. Και αυτά ήταν τις πρώτες μέρες του Μεντιλίβαρη κιόλας. Ξεκίνησε η καθιερωθή μόνιμα στο 10, κατά κάποιο τρόπο να το πούμε και έτσι. Ο Σά είναι μια εντυπωσιακή περίπτωση που το σεριστεί. Αν ξεκινήσει σήμερα, εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει σήμερα, μπορεί να αποδειχθεί και να αποψή μου X-Factor του παιχνιδιού. Γενικότερα, αν κάνει και τόσες αλλαγές ο προπονητής και θα παρατάξει μια ομάδα που θα είναι φρέσκια, νομίζω θα μπερδέψει πολύ και τον αντίπαλο προπονητή και την αντίπαλη ομάδα, γιατί δεν θα το περιμένει αυτό. Το SS πιόνι στα χαφ πάντως είναι κάτι το πάρα πολύ καλό, κάτι που σκεφτόταν ο προπονητής εξ αρχής, πριν τραυματιστούν οι δύο ποδοσφαιριστές στην προετοιμασία. Θα ήταν το δίγμα που θα ξεκίνησε και πιστεύω και στο πρώτο παιχνίδι, αν ήταν καλά. Λοιπόν, αν αποκλειστεί από τους Ολυμπιακούς, παίζει League Face Europa. Ναι, εννοείται. League Face Europa League.
0: Και δεν παίζει άλλο παιχνίδι μετά. Τελείωσε. Μετά πρωτάθλημα.
1: Μετά πρωτάθλημα, ναι. Ας ελπίσουμε να παίξει άλλα δύο. Αλλά ναι, μετά σε περίπτωση που αποκλειστεί, έχει League Face Europa κατευθείαν. Αυτό. Λοιπόν, και αν το βρεθεί σήμερα, περιμένει να μάθει αν θα παίξει με Μπόντο ή με Σένζι Λουάζ και δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, ξεκάθαρα. Ήρθανε και 3-3 στο πρώτο τους μάτσο, εντάξει. Είναι ομάδες πάρα πολύ επιθετικές. Παίζουν και νωρίτερα, παίζουν στις 7. Οπότε νομίζω θα μάθουμε περισσότερα. Θα ξέρουμε όταν τελειώνει το μάτσο, θα είναι σε εξέλιξη του Ολυμπιακού. Λοιπόν. Στο Conference λέει Γιώργο έπαιζε ο Τσικίνος στο 8 και ο Όρτα 10. Φτάνει λέει το κρυκρύς μας φούλα τρέπε για πώς έπαιζε ο Τσικίνος στο 8 και ο Όρτα στο 10 και μπορώ να τον έσαι που παίζανε. Δηλαδή, οκ. Okay. Και μάλιστα από ένα διάστημα και μετά έπαιζε στα πρώτα μάτς με τον Κούρθο Μεντιλίβαρ έπαιζε ο Έσε συνήθως με τον Τσικίνο και τον Όρτα παρέα στο 8. Έπαιζε προς τα έξω αριστερά ο Όρτα και προς τα έξω δεξιά ο Τσικίνιο. Όχι ακριβώς μέσα δεξιά, γιατί ο προπονητής το έβαζε λίγο σαν οχτάρια, αλλά που έβγαιναν και αρκετά γραμμή. Γιατί έτσι παίζει και ο Ολυμπιακός από τα πλάγια πολύ. Αλλά από εκείνο το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ, όπου δεν ξεκίνησε ο Ιμπόρα και έπαιξε βασικός ο Γιόβετιτς, και το πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός ήταν κακός, είχαν ένα 0 και δεχθεί τεράστια πίεση. Από εκείνο το μάτι και μετά άλλαξε. Έβαλε στο ημίχρονο τον Ιμπόρα δίπλα στον Έσε και κλείδωσε αυτό το δίδυμο. Λοιπόν, μην το πείσετε του παπά, λέει ένας φίλος, τρολάρι μάλλον. Ευκολάκι έχετε εσείς σήμερα, παλούκι λέει ο Παναθηναϊκός, έχετε και το διαιτητή με το μέρος σας. Εντάξει, φίλε μου, οκ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα περάσουν πάντως σήμερα. Έτσι πιστεύω. Αν δεν κάνω λέει τραγικά λάθος, αν περάσει ένα ημέγγια να κουνήσει εντόνι, γιατί και θα play-off κουνά σε εντόνι, οπότε είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Ναι, ισχύει ότι κουνά σε εντόνι στα play-off. Έχει εντόνι, έχει ύμνο, εννοείται, αλλά δεν νομίζω ότι σκέφτονται ότι θα κουνήσουν σε εντόνι στο γήπεδό τους και γι' αυτό θέλουν να περάσουν. Θέλουν να περάσουν και γιατί και οικονομικά είναι μια χαρά πολύ σημαντικό για την ομάδα. Θα πάρει συν 5 εκατομμύρια όπως περάσει στα play-off. Και ειδικά για την ΑΕΜΕΚ καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, αλλά και για λόγους πρεστίζ. Να πάνε να παίξουν μετά, είτε με τη Σέντζη Λουάζ, με την Πόντογκλιν, για να διεκδικήσουν κάτι που δεν θα τους φανταζόντουσαν ποτέ. Τελευταία φορά που έπαιξε Ευρώπη να ΑΕΜΕΚ ήταν το 2009. Για να καταλάβουμε. Πριν 17 χρόνια. Δεν έχει παίξει και πάρα πολλές φορές Ευρώπη. Λοιπόν, συγγνώμη ρε Γιώργο, λέει, παίζουμε με τα στρουμφάκια της Ολλανδίας και λέμε θα περάσουμε 4-0, κράτα το. Δύο γκολ καραμπή, λέει, και άλλα δύο φορτούνες ως αλλαγή. Μακάρι, φίλε μου, να γίνει ένα 4-0 όπως λες, να μην έχουμε κανένα πραγματικά. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα 4-0 και στις 11 Αυγούστου. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Μακάρι ο καραμπή να ξεμπουκώσει, μακάρι να σκοράρει και βγεις. Αλλά δεν θα... δεν νομίζω να έχει 4-0, να το πω και έτσι πολύ απλά. Τι άλλο θα έλεγες, Ρετσανά, και λέει δεν θα περάσουν, το έχετε πει ποτέ άλλος, θα λέει κλασική γραφική, χωρίς δικές της άποψη, λέει, θα φοβάστηκα να πείτε αυτονόητα που φαινάδες. Οκ, φίλε μου, να είσαι καλά. Δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τεθεί θέμα, λέει, με τη Λίμπαρ, αν συμβεί σήμερα το Μιρέο, τι να σου πω, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Και δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποιος από τον Ολυμπιακό και έχει πει στον Μεντιλίμπαρο ότι ή κερδίζεις ή περνάς ή φεύγεις. Δεν νομίζω πως έχει γίνει κάτι τέτοιο. Το θεωρώ απίθανο να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Το ότι θα υπάρξει μεγάλη απογοήτευση και προβληματισμός το θεωρώ δεδομένο. Αλλά από αυτό μέχρι να τεθεί θέμα θα πρέπει να το δούμε. Θα πρέπει να το δούμε. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το timing είναι καλό βέβαια τώρα για να τεθεί θέμα προπονητή. Θα μπορούσε, παράδειγμα, αν ο Ολυμπιακός δεν ήθελε το Μεντιλή, όχι δεν ήθελε, να θεωρούσε ότι έχει κλείσει ο κύκλος και να φύγει το Μάιο, για παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα, γιατί μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή, αν αποκλειστείς, να τεθεί θέμα. Λοιπόν, μήπως βάλει το Φορτούνι βασικό, λέει ένας φίλος. Το σκεφτόμουν κι εγώ. Μήπως υπάρχει περίπτωση, ναι, να παίξει δεξιά ο Φορτούνις, αριστερά ο Ζέλσον. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το δούμε και αυτό. Απλά ο Φορτούνης, επειδή δεν είναι και το αγαπημένο του στοιχείο το pressing και το μαρκάρισμα. Εντάξει, στο μαρκάρισμα θα πάει, δεν έχει θέμα, θα γυρίσει κιόλας. Αλλά στο pressing μπορεί να μην είναι το αγαπημένο του. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει. Δηλαδή το Ρόκα Ζέλσον, επειδή πιθανότητα είναι ανέγκυνα να προσπαθήσει να μπει και με τη ορμή του κόσμου δυνατά. Το Ρόκα Ζέλσον για την κόντρα είναι πάρα πολύ καλό σενάριο και πάρα πολύ καλή σκέψη να φύγουν στην κόντρα και να μην έχουν πρόβλημα. Να μην κόβονται. Θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Το θέμα είναι, επειδή και οι δύο δεν έχουν τον γκολ πολύ, είτε να σκοράρουν είτε να φτιάξουν για κάποιον συμπαίκτη τους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βλέπω βασικό κάρμο σήμερα, λέει, και εξηγούμε. Όπως στην περίπτωση του Ζώτα, έτσι και του Πυρόλα μου τον κρατήσει στον πάγκο, λέει, για ένα εναλλακτικό αριστερό μπακ. Εντάξει, όχι τόσο. Όχι τόσο. Σε αυτή την περίπτωση. Γιατί για αριστερό μπακ μπορεί να βάλει το Σάλιακα ή τον Μαθαίο. Ή και το Ροντινέι, αν χρειαστεί. Να τον αλλάξει πλευρά. Ακόμη περισσότερο το Ροντινέι, θα έλεγα εγώ. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να βάλει έναν μπακ. Έχει 4 μπακ, παιδιά. Δηλαδή, μαζί με το Ροντινέι είναι και άλλοι 3, είναι 4 μπακ. Σέντερφορ έχει έναν. Έναν σέντερφορ και τέλος. Και έναν παίκτη που μπορεί να παίξει και σέντερφορ, όπως ο Ζώτα Σίλβα. Άλλον σέντερφορ δεν έχει. Αν τύχει και χρειαστεί και άλλο σέντερφορ, θα πρέπει εκεί να περιμένουμε να δούμε τον Ζέλσον, εγώ λέω. Μόνο Ζέλσον μετά θα μπορούσε να παίξει εκεί. Κανείς άλλος. Λοιπόν. Αν ο Ολυμπιακός μπει, λέει, στο Champions League και η ΑΕΚ, όχι, παίρνει όλο το market pool και το ανάποδο, λέει, ισχύουν αυτά, λέει ο Λάμπρος.
0: Δεν
1: υπάρχει πλέον αυτό,
0: όχι.
1: Το market pool που γινόταν παλιά, έτσι, που όταν έμπαινε μία από τις δύο ομάδες
0: και παίρνει όλο το market pool. Της ίδιας χώρας, όχι. Έχει καταργηθεί.
1: Ναι. Τώρα η ομάδα
0: πολλές φορές συμφέρει να μπουν και οι δύο.
1: Ναι, για να ανέβει.
0: Ναι.
1: Για να ανέβει. Γι' αυτό και συνήθως οι χώρες με τις περισσότερες ομάδες έχουν και τα περισσότερα έσοδα. Ειδικά οι Άγγλοι δηλαδή. Υπάρχουν και ομάδες πολλές φορές κοστίζει, δεν ξέρω αν το έχει δει τα τελευταία χρόνια, πέρυσι και πρόπερσι, με τη League Face που ομάδες όπως η Liverpool ή ας πούμε η City, ακόμη και να μην προχωρήσουν πάρα πολύ, είναι μέσα στις 2-3-4 με τα περισσότερα έσοδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πόσο δίνει, λέει, να ξεκινήσει με την ίδια ενδεκάδα του πρώτου αγώνα με τη Λίμπαρ. Τα κάνει κάτι τέτοια. Τα κάνει και τέτοια προπονητής. Η αλήθεια είναι, αλλά δεν του πήγε καλά. Όχι, δεν του πήγε καλά. Και το τρόπο με τον οποίο τελείωσε το μάτσο Ολυμπιακός, το τελευταίο τέταρτο κοσάλι που πήρε τον έλεγχο, πρόταξε μεγάλο ρόλο η συμμετοχή του Ζώτα και του Ζέλσον, νομίζω ότι τον έχει κάνει να σκεφτεί διαφορετικά. Δεν το βλέπω. Και ειδικά να μην, ας πούμε, και αν ξεκινάει την ίδια δεκάδα, δεν βλέπω τρόπο να μείνει ο ΕΣΕ εκτός ενδεκάδας. Να πει ότι είναι ανέτοιμος. Δεν νομίζω. Θα είναι κατά την άποψή μου μεγάλο φάουλ, μεγάλο λάθος, αν γίνει κάτι αντίστοιχο.
0: Γιώργο, για τη θέση του Γκαρθία υπάρχει πρόβλεψη για παίχτη μεταγραφή βασικού?
1: Τι εννοείς?
0: Θα γίνει κάποια μεταγραφή
1: στον άξονα, εννοείς?
0: Ναι, για τον Γκαρθία ή θα πάει?
1: Κοίτα, ο Γκαρθία Κώστα ανανέωσε με το σκεφτικό για τον προπονητή και για τα αποδητηρία που τη βοηθάει, αλλά και για να έχει ένα παίχτη που τον ξέρει. Που τις περισσότερες φορές είναι να έρθει στον πάγκο ή αν κάποια φορά να χρησιμοποιηθεί. Δεν τον κράτησε για βασικό.
0: Ναι, έλα, αυτό είχα στην
1: έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, έπαιξε βασικό αναγκαστικά στο πρώτο μάτς. Δεν είχε άλλον χάφ ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν δεν είχε ανανεώσει και τον Γκαρθία, δεν θα είχε χάφ. Θα έπαιζε ο Μουζακίδης με το Φίλι.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε με δύο παιδιά. Το ότι όμως θα πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη, εγώ λέω ότι θα πάρει δύο στο τέλος, Κώστα, στον άξονα Ολυμπιακός. Ότι θα πάρει έναν 8 προς 6, έναν τύπου, ήθελα να τον Αλγερινό πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, τον Τιτραουή που χάθηκε και πήγε στη Λάντ τελικά, το οποίο ήταν λίγο στυλ Πινέδα. Ήτανε 8 προς 6, αλλά...
0: Ναι, αλλά δεν θέλει όμως, δεν του ταιριάζει το Μαντιλίμπαρ και ένας παίχτης έτσι με τα χαρακτηριστικά αυτά του Γκαρθία. Δηλαδή, ξέρεις πιο σταθερός, πιο να περνάει και λίγο το παιχνίδι από αυτόν όποτε περνάει τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Σαν μετρονόμος κάτι.
1: Ναι, έναν, εγώ θα λέγα κάτι άλλο. Έναν και λίγο στην Ιμπόρα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή... δεν είναι ίδιοι στο εμφανισιακά, ας πούμε, αλλά ναι. Κάνουν τις ίδιες δουλειές αυτοί οι δύο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό...
0: Δηλαδή και ο Γκαρθία στα καλά του, παρότι οι Ολυμπιακοί τον κράζαν από την αρχή, από ό,τι θυμάμαι. Εμένα σου έχω ξαναπεί, μου φαίνονταν πολύ σημαντικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς, και ειδικά τη χρονιά που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, τον Νταβλ, που είναι και πρώτη χρονιά, το τελευταίο κομμάτι της σεζόν, από Φεβρουάριο και μετά, νομίζω ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, ξεκάθαρα. Και στα ντέρμπι, σε πολλά ντέρμπι, στα περισσότερα έπαιζε και όλα ήταν καθοριστικός κατά την άποψή μου. Γι' αυτό, άμα δεις, Κώστα, δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους παίκτες του Ολυμπιακού κοιτάει, μιλάει και είναι σε μια διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω αν μπορώ να την πω προχωρημένη, αλλά είναι μια πρόταση που δουλεύει καλά, είναι ο Καντιού.
0: Ναι.
1: Της Λωριάν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά έχει και τον όγκο και το ύψος και η μπόρα. Είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια. Μπορεί να κουβαλήσει δηλαδή και μερικά μέτρα την μπάλα. Και γι' αυτό τον κοιτάζει. Γι' αυτό δεν θα πάρει δύο χάφ Ολυμπιακός.
0: Αυτό είναι που είχε σταματήσει και επέστρεψε. Αυτός δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ο καινούριος τεχνικός διευθυντής που είχε έρθει, που είναι ο τεχνικός διευθυντής του γκρουπ, έτσι, ο Μονκαντά. Θα σου πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό και δείχνει βέβαια και τη δουλειά που γινόταν πριν, αλλά και τον ίδιο τη έλεγε τη δουλειά των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Όταν ήρθε εδώ και συγκίνησε τη δουλειά, έχει πιάσει και με δεκαριά μέρες τώρα δουλειά, παρέλαβε τη λίστα των ανθρώπων του Ολυμπιακού, τη μεταγραφική λίστα που είχε φτιάξει το σκάουτινγκ μαζί με τον Καρντόσο. Και πήγε και ξεκίνησε να διαπραγματεύει με αυτούς τους παίκτες. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι έχει πει ότι είναι καλή παίκτες αυτή που είχε στη λίστα του Ολυμπιακούς. Συν ότι τον βόλευε και ακόμη περισσότερο βόλεο, ότι πολλοι από αυτούς έπαιζαν και στη Γαλλία, ήταν οι γαλλόφωνοι. Μαροκινοί, Αλγερινοί, Γάλλοι και τα σχετικά. Γι' αυτό δηλαδή βλέπουμε τώρα τον Καντίου που επανέρχεται, ο Κάσερες της Τουλούζ, ο Σαλάχ Εντίν που είναι Μαροκινός, ο Ολλανδομαροκινός είναι, αλλά εντάξει, okay, μιλάει και γαλλικά. Έχει πάει και σε γαλλόφωνος, θα κάνει μια νέα κουβέντα με τον Σαλάχ Εντίν. Εγώ είπα ότι για Center Four θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός τον Μπενταγέμπ ξανά, έναν ποδοσφαιριστή Μαροκινό που βέβαια πέρυσι δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, βγήκε πρώτος σκόρερ και ανέβηκε με την Τρουά κατηγορία, αλλά ανοίγει η ομάδα του Μαρόκου. Έχει πολλές τέτοιες επιλογές ο Ολυμπιακός στη λίστα του, που νομίζω, επειδή και ο ίδιος του αρέσανε μερικές από τις επιλογές, έχει πάει πρώτος αυτές. Δεν πάει δηλαδή σε μια δικιά του λίστα, μια δικιά του ατζέντα.
0: Εντάξει, αυτό είναι για Αύγουστο, είναι το normal, το σωστό.
1: Ναι, έτσι. Απλά θα το ξέρεις και εσύ, Κώστα, σε πολλές ομάδες, πολλές φορές τεχνικοί διευθυντές, αθλητικοί διευθυντές, πολλές φορές έρχονται με τη δικιά τους λίστα έτοιμη,
0: ναι,
1: ή έχουν τις δικές επαφές και μπορούν να τα
0: αλλάξουν. Εντάξει, απλά τώρα ο άνθρωπος αυτός ήρθε τώρα, μωρέ, γι' αυτό. Δηλαδή είναι σωστό αυτό που κάνει. Είναι...
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, άλλο να μείνουμε, λέει ένας φίλος, Κυνήγηκε χθες, λέει, δεν σε άφησαν οι γκάγκστερς. Αν επιτρέπετε αυτό που έκανε ο παιδί της με ενέργεια. Εντάξει, παιδιά πήγανε απέναντι το ξενοδοχείο, είχαν πυροτεχνήματα. Είναι κάτι που γίνεται πολλές φορές. Δεν λέω εγώ ότι είναι σωστό και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι είχε το παραμικρό πρόβλημα για αποστολή πάντως. Τους διώξανε νομίζω και από κάποια στιγμή και μετά η αστυνομία. Αλλά είναι κάτι που ειδικά στην Ευρώπη το βλέπουμε πολύ συχνά.
0: Γίνεται. Είναι κάτι που δεν κάνουν οι δικοί μας, περιέργως.
1: Περιέργως, ναι, θυμάμαι ελάχιστες φορές να έχει γίνει.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ ποτέ, ειλικρινά.
1: Κάτι προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Ενώ συχνά το έχουν κάνει σε ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στο εξωτερικό το κάνουν συχνά, έτσι, μεταξύ τους οι ομάδες. Οι οπαδοί, τέλος πάντων, οι ομάδες. Λοιπόν, ένα φίλος για περισσότερες εντάσεις που δεν είχε στο προηγούμενο ομάδα, θα απέκλεισε τον Μουτζακίδη, τον Σιξιόνι και τον Έσε, λέει 10. Και μπροστά Ζέλσον Ρόκα ή Σίλβα και η Καμπή. Εντάξει, αυτό με τον Έσε στο 10, παιδιά, είχε γίνει μια φορά με την ΑΕΚ. Το μάτς που κλείδωσε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα στα play-off. Τον έβαλε εκεί για να πρεσάρει. Αλλά θα το θυμάσαι και εσύ Κώστα, ήταν ένα μάτς που είχε δύο ευκαιρίες ο Ολυμπιακός και μία η ΑΕΚ. Ξέρω εγώ, κάπως ήταν. Δηλαδή μία και μία ευκαιρία είχαν οι ομάδες. Ήταν πολύ κακό παιχνίδι. Τελείωσε 1-0. Είχε τον έσαι στο 10, ναι, για το pressing. Δεν νομίζω ότι σε τέτοιο μάτς που θα βρει χώρους ο Ολυμπιακός δεδομένα ότι ο έσαι στο 10 θα κάνει καλύτερη επιλογή. Το βλέπω δύσκολο. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ντρέπεσαι, λέει, να πεις ότι θέλουμε δύο εκτρεμάρες, λέει, με δέλθουν και Ρόκα θα γελάσει ο κόσμος. Τελικά δεν έχουμε δει το Ρόκα ακόμα. Και κατά την άποψή μου ο Ρόκας στο προηγούμενο μάτς που βγήκε στο ημίχρονο, τελικά δεν έχουμε δει το Ρόκα ακόμα.

0: Κωστή, μου έχει μείνει.
1: Παλού είχα κάνει με 15 Αύγουστο στη Φιλαδέλφια.
0: Η χαρακτηριστική φάση με το δοκάρι του Άρλεμ.
1: Μπράβο, και στην αντεπίθεση 3-1. Ακριβώς.
0: Μου έχει μείνει χαρακτηριστικό, δηλαδή. Ναι, ναι. Λεπτομεριών τώρα, δηλαδή.
1: Μπράβο. Και με την Άντλερ, αυτό ήταν η καλύτερη ομάδα, όντως έκανε και το καλύτερο παιχνίδι. Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι. Η ρεβάνς, δηλαδή, ήταν πολύ καλή.
0: Ναι, και στο Βέλγιο βέβαια, αν ξέρεις, το πρώτο 20 λεπτό που ήταν δύσκολο.
1: Ναι, στάθηκε, αλλά okay, ήταν το πρώτο 20 λεπτό, θα μπορούσε να ήταν 3-0. Δηλαδή από 6 μάτς, ουσιαστικά ένα μάτς ήταν το καλό τη ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα ακριβώς. Δεν είναι να βγάζει συμπεράσματα, γιατί και ιδίως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν και αρκετούς καινούριους παίχτες. Είναι πολλά τώρα, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι να περάσεις. Αν περάσεις, μετά όλα.
0: Εγώ όλα ξεχνούνται.
1: Και για τις ομάδες θα μπορούμε να πούμε πράγματα από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Απλά η ΑΕΚ τώρα, ακριβώς. Που και η ΑΕΚ δεν ξέρουμε βέβαια τι θα κάνει στα προβληματικά της Champions League, απλά έχει πιο πολύ ομοιογένεια, έρχεται με πιο πολλούς παίκτες από πέρυσι, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το δυνατό της στοιχείο, ας πούμε.
0: Αυτό έχει σημασία που είπες και νομίζω λίγο στον κόσμο ότι του χτύπησε λίγο άσχημα η εμφάνιση του πρώτου αγώνα, γιατί έμειζε λίγο να είναι συνέχεια, ειδικά
1: στις περσινές σεζόν. Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
0: Και σου λέει ότι πέρασαν τόσους μήνες και γιατί δεν άλλαξε κάτι. Το αντιλαμβάνομαι αυτό, δεν μπορώ να πω.
1: Ναι, απλά ρε παιδί μου, χωρίς δεν το λέω κλισέ, αλλά μπορεί κάτι να φανεί ότι αλλάζει το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Δηλαδή τώρα δεν είναι. Και να αλλάξει κάτι μπορεί. Υπάρχουν ομάδες που έχουν παίξει πολύ καλά τον Αύγουστο επειδή, ας πούμε, κάνανε ελαφριά προετοιμασία και μετά τους γύρισε μπούμεραγκ μέσα στη σεζόν. Υπάρχουν και αυτά.
0: Η προετοιμασία, Κώστα, να είσαι σίγουρος, ήταν πολύ σκληρή.
1: Ναι, δεν το.
0: Γιατί και έχει δεδομένο ο Ολυμπιακός για την Ευρώπη ούτως ή άλλως. Οπότε του είναι ένα περιθώριο να κάνει πιο σκληρή προετοιμασία για να είναι η ομάδα έτοιμη μέσα στο.
1: Ναι, ναι. Ναι, όπως και η ΑΕΚ, ας πούμε. Δηλαδή και οι δύο έχουν εξασφαλισμένο η Europa, οπότε είναι σημαντικό.
0: Και αντιλαμβάνεσαι επίσης ότι, εντάξει, μιλάμε τώρα για τις ομάδες με τη Λίμπερ, στον Ολυμπιακό τον έχουμε δει, ασφαλώς τον ξέρουμε καλά, που μέχρι Οκτώβρη περιμένουμε για να δούμε τα πρώτα πράγματα.
1: Εντάξει, εγώ τώρα το μόνο που λέω είναι, δεν ξέρω κατά πόσο με τη Λίπα θα καταφέρει να ξαναφτιάξει μια ομάδα από την αρχή. Αυτό θέλω να το δω. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή ότι μπορεί να γίνει.
0: Επειδή δεν το έχει ξανακάνει, λες.
1: Ναι, έτσι τέτοιο. Θα το δούμε όμως. Εντάξει, είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Είναι νωρίς.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Τάνια!
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
8: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πανιζωγράφησες.
9: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Win Sport FM 94,6.

0: μουσική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Κωσμιαουλής. Δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που κοντράται με την ΑΕΜΕΚ στον επαναληπτικό του 0-0 του Γεωργίου Χαρισκάκη στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι Ερυθρόλευκοι θα συμμετάσχουν απευθείας στη League Phase του Europa League. Ροντινέη στο δεξιάκρο της άμυνας και σαν πίσω από τον προθυμένο Ελκαμπή σκέφτεται ο Χωσέλιους με τη Λιμπάση. Έντα 8.30 μετά του αποπήγουν Sport FM και Μεγά. Την πρόκληση στα πλέι-οφ του Conference League θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια σε ρεβάνς του 1-1 του ΆΚΑ. Προβάδισμα Ραστόντερ για την κορυφή και Λιβάν Γκαρσία για το δεξιάκρο της επίθεσης. Έντρα στις 8.30 τηλεοπτικά από ΣΚΑ και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Διαψεύδουν οι πράσινοι το σενάριο ενδιαφέροντος για τον Ιβάν Μαρτίν της Τζιρόνα. Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να κερδίσουμε. Το μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολης εν ώψη του αυριανού Super Bet Super Cup με τον Όφι. Δεδομένη παρουσία των Καλουσκάμι και Αλεξίου στο αρχικό σχήμα της Ένωσης και το δίδυμο Γιώβιτς Βάργκας στην κορυφή. Ολοκληρώνει το δανεισμό του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Θα διεκδικήσουμε τον τρόπο με όλη μας τη δύναμη. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και έξυπνοι, τόνισε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης εν ώψη του αυριανού μάτς με την ΑΕΚ στο Super Bet Super Cup. Μοναδικό πρόβλημα για τους κριτικούς η άποψη του Μπόρχα Γκονθάλεφ. Χωρίς απρόπτα ολοκληρώθηκε η Ενελλάδη προετοιμασία του ΠΑΟ για τη ρεβάνση με την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό του Europa League με την αποστολή να αναχωρεί αύριο για το Βέλγιο σε τριπλό μεταγραφικό μέτωπο. Ο δικέφαλος του Βόρα καθώς έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών ενώ ο κάδρος βρίσκεται και απόκτηση στόπερ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου διεκδικεί απόψεις 10 και 4 το Μίλτο Στεντόγλου στον τελικό του μήκου στον Μπέρμιγχαμ. Στον αυριανό τελικό του ύψους προκρίθηκαν οι Αντώνης Μέρλος και Αντρέας Μίτα με καλύτερη προσπάθεια στα 2-23 και 2-19 αντίστοιχα, καθώς επίσης και ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία με βολή στα 63-14. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού προκρίθηκε ο Δημήτρης Μάρκος, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7:47:26. Μετάλλιο θα διεκδικήσει και η μεικτή ομαδική 4x100 που είχε τον 5ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Την παρουσία της ημιτελικά στα 50 μέτρα πεταλούδα εξασφάλισε η Άννα Ντουντουνάκη, ενώ το ίδιο κατάφερε στα 200 μέτρα ύπτιο ο Απόστολος Σισκός. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Σλούκαρα με καλά Θιντόρσε και Ρογκαβόπουλο, η κλήση του Βασίλη Φανούλη για τα μάτια της Ελλάδας με Ουκρανία και Ισπανία στα αποκλειματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Γιάννης ήθελε να έρθει, αλλά υπάρχει κίνδυνος επειδή τελευταία φορά που έπαιξε σε επίσημο μάτια ήταν το Μάρτιο. Ασύσουλα ψεύδι όσα λέγονται για την ασφάλειά του, τόνισε ο υπεύθυνος των εθνικών ομάδων Δήμος Δικούδης στο EGWEB Radio. Σέντρα στο Superbet Κύπελλο με την νοκάουτ αναμέτρηση Τρικάλων Αέλνομπετ για τον πρώτο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης που θα διεξαχθεί στις 6 στην Αλεύση Άρινα. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το δεύτερο προκριματικό του Νάση Καλυθέα. Καϊρά Ταλμάτη Λεύσκη Σόφια στις 6, Μπόντογκλιν του Νιόν Σεζιλουέ στις 7, Ερυθρός Αστέρας Χάπορ Μπερσεβά στις 9 και Λιόν Σπάρτα Πράγας στις 10, τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, στις 8 ο Απόλλωνας Λεμεσού υποδέχεται την Μπραν μετά το υπέρ του 1-0 στην Νορβηγία. Τον νικητή αυτού του ζευγαριού θα συναντήσει ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση αποκλεισμού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η σέντα του Καραγκούν είναι επικίνδυνη και είναι το γκολ! Ναι, το γκολ για το Παναθηναϊκό! Είναι το αυτό γκολ από τον κεντρικό αμυντικό του Σπάρτα. Στο 24ο λεπτό ο Κούτσερο είναι αυτός ο οποίος στην προσπάθεια του να αποκρίσει την μπάλα τη στέλνει στα δίχτυα του Κόζατζικ. Ο Παναθηναϊκός κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα για να περάσει ο Μίλους. Ο Νίνης, ο Παναθηναϊκός Βημένης, Αριέγκη, Σημάτος, Σύμφω! Ο μέσος του Παναθηναϊκού και θέλει την μπάλα στη γωνία του Κόζατζικ στο 60ο Σπάρτα Παναθηναϊκός 1-2.
4: Το Λουαλό επιμένει και δίνει στο Σολτίδη. Κάνει κίνηση ο Πάντος. Κάνει το σούτο Γεροκλή. Γκολ!

0: day's night. And I've been working like a dog.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, την εκπομπή Reporters. Είχαμε στην πρώτη ώρα τον Γιώργο Τσανάκα μαζί μας από την Ολλανδία. Και τώρα πάμε λίγο πιο κοντά, στη Σόφια, όπου διακτηνίστηκε ο Τάσος Νικολογιάννης από την Άνδρο κατευθείαν. Τάσο!
2: Έλα ρε Κωστή, τι κάνεις?
1: Τι γίνεται ρε Τάσο, κατευθείαν δηλαδή, τη μια μέρα σε βλέπω στην παραλία και την άλλη
2: έτσι,
1: στο καθήκον, κατευθείαν.
2: Ακριβώς έτσι έγινε, όπως το περιγράφεις.
1: με πλοίο πήγες στη Σόφια. Από Βάρνα.
2: Θα γίνω το πώς θα γίνει και αυτό. Σωστό, σωστό. Απευθείας γραμμή. Λίγο μακριά βέβαια, αλλά οκ. Πώς και σήμερα, δεν περίμενα να σε βρω.
1: Ναι, ήταν κάτι έκτακτο. Μωρέ, ήρθα εκτάκτος Αθήνα για κάτι και, και επί τη ευκαιρία ήρθα από εδώ.
2: Μάλιστα.
1: Να συντονίσω τους απεσταλμένους μας.
2: Ναι, γιατί λείπουμε όλοι, ρε γάμα. Δεν πειράζει, από αύριο θα είμαστε μαζί.
1: Εντάξει. Από αύριο θα λείπω εγώ όμως. Πρώτα Θεός.
2: Δεν πειράζει. Θα είμαι εγώ.
1: Ωραία.
2: Και ο Γιώργος τηλεφωνικά. Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός απόψε παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι κατά την άποψή μου, διότι είναι αυτά τα καλοκαιρινά προκριματικά χωρίς κανονάκι που είναι πολύ μεγάλος μπελάς. Εσύ το έζησες πέρσι.
1: Βέβαια.
2: Και μπορείς να νιώσεις. Μπορείς να νιώσεις πώς νιώθω.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Όχι, εγώ το νιώθω και επίσης ο Παναθηναϊκός σήμερα που λέει ο λόγος και στα πέναλτι να περάσει η Τάσο είναι θρίαμβος. Γιατί, το λέω γιατί το μόνο είναι η πρόκριση. Ακριβώς. Το μόνο είναι η πρόκριση.
2: Ναι, δεν με απασχολεί ο τρόπος. Με απασχολεί ότι πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό με απασχολεί. Εντάξει, η ομάδα στο πρώτο παιχνίδι τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα έχουμε αναφέρει ότι έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίωρο που θα έπρεπε να κερδίσει 2-0. Μετά όμως από το 30 και μετά έχει κακή εικόνα σε όλα τα επίπεδα, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι και στα στημένα. Όμως όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια ενεργοποίηση μεγάλη στο τελευταίο διάστημα, στους προπονήσεις. Ο προπονήτης έχει μιλήσει πολύ με τους παίκτες, τους έχει τονίσει τη σημασία του αγώνα. Το είπε και χθες στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, το είπε και ο Παντρόκυλος, το είπε και ο Νίστου, που ξέρει πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό σήμερα, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα, αν αποκλειστεί, δεν έχει Ευρώπη. Και στο αρνητικό σημείο που χτυπάω πάρα πολλά ξύλα, θα έχει δύο πολύ δύσκολες εβδομάδες διαχειριστή προπονητής. Σοκαρισμένοι όλοι θα είναι στον οργανισμό του Παναθηναϊκού αν έρθει αρνητικό αποτέλεσμα, διότι δεν έχουν διαχειριστεί να μείνει εκτός Ευρώπης στο κόμφερες.
1: Και είναι και κάτι άλλο, Τάσο, που στο λέω από εμπειρία, γιατί το έχουμε πάθει όπως ξέρεις πριν 2 χρόνια.
2: Με την ΟΑ.
1: Ναι, είναι ότι φτιάχνεται ρόστερ για 3 διοργανώσεις.
2: Ναι.
1: Και μετά όταν είναι 2, είναι και πρόβλημα μεγάλη διαχείριση. Δηλαδή σκέψου τώρα μόνο τα center four που έχει ο Παναθηναϊκός. Και να παίζεις μια φορά και μετά να περιμένεις μια εβδομάδα ξανά χωρίς Ευρώπη.
2: Έχεις δίκιο, δεν είναι αυτό που λες.
1: Είναι πολλά μαζί.
2: Έχει να κάνει και με το πώς, εντάξει, ξεκινάει η χρονιά με καλή διάθεση από όλους, γιατί βλέπουν να γίνονται πράγματα, βλέπουν να σου πονείς με ωραίες ιδέες, με παραθέσεις να έρχονται παίκτες καλοί. Και ξαφνικά γίνεται, αν γίνει η στραβή, ξεκινάς πάλι από το 0. Άντε πάλι ο κόσμος να πιστέψει και όλα αυτά, δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Το έχουν καταλάβει όλοι στην ομάδα. Το έχει καταλάβει ο προπονητής, το έχουν καταλάβει οι παίκτες. Όμως ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να περάσει, πρέπει να ξεχάσει την εικόνα που είχε στο πρώτο παιχνίδι μετά το 30. Αν δούμε πάλι τα ίδια κενά αμυντικά και τους αδειοδρόμους να βγαίνουν οι παίκτες της ΣΕΣΚΑ 1948, λες σαν να μην υπάρχει αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τύχει. Αν όμως παίξει λίγο πιο ισορροπημένα, είναι πιο κοντά οι γραμμές, λίγο πιο κλειστά και εκμεταλλευτεί τους χώρους που θα βρει, εφόσον ανοίξει λίγο το παιχνίδι της ΣΕΣΚΑ και τις ευκαιρίες, τότε μπορεί να περάσει. Για να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, έχει πολύ καλύτερους παίκτες από τον αντίπαλό του. Είναι υποχρέωση να περάσει. Αν δεν περάσει, θα είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία όσο αφορά το κομμάτι της Ευρώπης, και σοκ για το σύλλογο, το είπα. Από την άλλη όμως, το καλοκαίρι, αυτές οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ομάδων, λόγω της ανετοιμότητας που έχουν όλες οι ομάδες, πολλές φορές καλύπτονται και γίνονται πολύ μεγάλες εκπλήξεις.
1: Ναι.
2: Το έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Είπες για την ΑΕΚ, υπάρχει και το παράδειγμα του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε μείνει εκτός από αυτό το γύρο του Conference League πριν 4 χρόνια, την Λεύσκη Σόφιας. Νομίζω είχε παίξει στο ίδιο γήπεδο που θα παίξει ο Παναθηναϊκός απόψε. Γενικά είναι πολύ μεγάλος μπελάς από το
1: Μάτι. Όχι, και άλλες ομάδες, και όχι μόνο ελληνικές, Τάσο. Και η Celtic πέρυσι, ας πούμε, αποκλείστηκε από την Καϊράτ.
2: Σωστά.
1: Και έπαιξε η Καϊράτ Champions League Face, ας πούμε, και η Celtic έμεινε έξω.
2: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Σου λέω ένα παράδειγμα για τώρα
2: αυτά,
1: που μου ήρθε.
2: Γι' αυτό ακριβώς το μόνο που πρέπει να μας απασχολεί απόψε είναι πώς θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Ο τρόπος θα το κάνει δεν μας απασχολεί. Ούτε θα ασχοληθεί κανείς από αύριο εφόσον έχει περάσει η ομάδα, αν πέρασε τα πέναλτι, αν πέρασε την παράταση, αν δεν έπαιξε καλά και πέρασε. Αντιθέτως, μπαλάρα να παίξει, αν δεν περάσει σήμερα, όλοι θα λένε ότι είναι μια τρομερή αποτυχία. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο σοκ για τον οργανισμό. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο σκοπός σήμερα, ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση, να πούμε θα παίξει ένα πολύ μεγάλο στάδιο στο Βασίλη Λεύσκη, εκεί δίνει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η Τσισκά 1948, για το δικό της γήπεδο δεν πλήττει τις προϋποθέσεις. Πήγα χθες, το είδα, ένα τεράστιο γήπεδο, στο οποίο όμως θα είναι σχεδόν άδειο, διότι η οπαδοί της Τσισκά 1948, η Τσισκά 1948 έχει προκύψει από μια διάσπαση με την Τσισκά Σόφιας, δεν την ακολουθούν πολλοί οπαδοί. Στο προηγούμενο παιχνίδι, να φανταστεί κανείς, το εντός με τη Σπάρτα Τρνάβα ήταν 1000 άτομα περίπου. Ναι. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη παρουσία. Έρχονται πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού από την Μακεδονία με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έχουν έρθει και αεροπορικός. Περιμένουμε γύρω στους 2.000 φίλους του Παναθηναϊκού να είναι σήμερα στο γήπεδο. Είναι σίγουρα και στη μάχη της εξέδρας. Αυτό που περιμένει ο κόσμος είναι η ομάδα να ανταποκριθεί και να φύγει ικανοποιημένος από το γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα. Τώρα σου φάω την δεκαετία, θεωρώ δεδομένη την παρουσία του Κάτρη στο αρχικό σχήμα, από τη στιγμή που ο Τσάπρας είναι εκτός λόγω τιμωρίας. Ο Τσάπρας βέβαια που μαζί με τον Γκάγκουα είναι εδώ, περισσότερο για να είναι όλοι μαζί η ομάδα. Είναι πολύ καλό νέο ότι είναι τιμοπόρεμο στον Τέσσερις και όλη η Βαϊγκασία. Πιστεύω θα τους δούμε και τους δύο στη διάρκεια του αγώνα, μπορεί και από την αρχή, δεν ξέρω αν ετοιμάζει κάποια έκπληξη ο Βοβόνης, δεν μπορώ να το ξέρω. Πένια, Κάτρις, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Κυακόπουλος, Τσέριν, Καμαρά, Ζαρουρία, Ντίνο, Γιάγκουσιτς και Ραστόντερ είναι το πιο πιθανό σχήμα, αλλά παίζονται κάποιες θέσεις και του Τσέριν θέση παίζεται.
1: Και του Ραστόντερ, εγώ θα πω. Μήπως πετάξει κανένα Λιβάη μέσα.
2: Ναι. Δεν το αποκλείω Λιβάη να είναι στο αρχικό σχήμα, αλλά δεν ξέρω. Πιστεύω πάντως ότι από τη στιγμή που έχει τρεις επιθετικούς θα το αξιοποιήσει αυτό. Ο Ντέσσερις έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό. Πιστεύω όμως να είναι ο Ντέσσερις στο αρχικό σχήμα. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Ο Λιβάη μπορεί, γιατί ήταν ενεργός στη Ρωσία, ενεργός δηλαδή, έκανε προπονήσεις με την ομάδα. Περιμένω ένα Παναθηναϊκό ο οποίος σίγουρα θα μπει πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, με στόχο να σκοράρει και μετά να το διαχειριστεί καλύτερα από ό,τι διαχειρίστηκε στο ΆΚΑ, που η αλήθεια είναι ότι αν έμπαινε εκείνο τον κόλ του Ντεφράι που έπεισε στο τροματοφύλακα, ίσως να κάνουμε άλλη κουβέντα. Το οποίο όμως και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός χωρίς λόγο έδωσε απανοτά κόρνερ στην αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να δεχτεί ένα γκολ, πολύ φτηνό γκολ, με ομαδική αδράνεια. Αυτά πρέπει σήμερα να εκμεδενιστούν, γιατί αλλιώς ο Παναθηναϊκός μπορεί να την πατήσει. Το μυστικό για μένα είναι να μην δεχθεί γκολ.
1: Έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο, Ρετάσο, που το είχα δει και στην ΑΕΚ πιο παλιά. Όταν φτιαχνόταν μια καινούργια, ας πούμε, ομάδα, όπως είναι τώρα ο Παναθηναϊκός, με νέο προπονητή. Όταν ο αντίπαλος κάνει την πρώτη του ευκαιρία, δεν σου έβαλε γκολ, την πρώτη του ευκαιρία, μετά για ένα διάστημα θυμάμαι η ΑΕΚ σε παιχνίδια. Ναι. Και το είδα και στο Παναθηναϊκό δύο φορές αυτό. Και με τους Ούγκρους και τώρα.
2: Δίκιο είσαι.
1: Αυτό είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας και διαχείρισης της κατάστασης, ας πούμε. Δηλαδή,
2: ναι.
1: Δεν αισθάνεται δηλαδή ομάδα πολύ ασφαλής, και αυτό είναι επειδή είναι αυτό, πιστεύω, μια καινούργια ομάδα.
2: Ναι, είναι καινούργια ομάδα, είναι καινούργιοι παίκτες, πρέπει αυτοί οι παίκτες να βρουν τη χημεία μεταξύ τους. Έχουν και πολύ μεγάλη πίεση. Βεβαίως ο Νίστρουπ λέει ότι η πίεση είναι φυσιολογική όταν παίζει στον Παναθηναϊκό. Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί ρωτήθηκε για την πίεση. Όμως είναι ένα γεγονός το ότι η ομάδα δεν έχει κανονάκι. Να θυμίσω τα προηγούμενα χρόνια που η ομάδα προκλινόταν, τέλος πάντων, σε League Face Europa League που είχε περάσει πέρσι, είχε το περιθώριο να κάνει ένα λάθος. Και αυτό, ξέρεις, κάνει να παίζει λίγο πιο ελεύθερα. Και ακόμα και όταν δεν είσαι στο φαβορί και ο αντίπαλος στο φαβορί, να μπορεί να παίζει το αποτελέσμα όπως πήρε ο Παναθηναϊκός με τη Σακτάρ την πρόκριση στα πέναλτι πέρσι. Όταν είσαι στο φαβορί και ξέρεις ότι αν δεν περάσεις, θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Τα πόδια είναι και λίγο πιο βαριά. Πέρα από όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα πόδια των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού είναι βαριά από την προετοιμασία που έχει κάνει ο Νίστρουπ, ο οποίος δεν δουλεύει για να έχει έτοιμη την ομάδα το καλοκαίρι, δουλεύει για να την έχει έτοιμη την ομάδα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί ο πρώτος στόχος της ομάδας είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ορίζοντας το χρονικό για να είναι έτοιμη η ομάδα δεν είναι Ιούλιος και Αύγουστος. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα δικαιολογηθεί οποιοδήποτε αποκλεισμός. Θα υπάρχει έτσι, θα είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Απλά εξηγώ και λέω ότι υπάρχει επόμενη μέρα, αν γίνει κάτι στραβό. Διότι ο στόχος είναι η ομάδα στην πορεία να παίξει όπως θέλει ο προπονητής και κυρίως να ξαναφέρει τον κόσμο στο γήπεδο και να κάνει προβληματισμό για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αυτά είναι τα βασικά. Καιρός όπως στην Αθήνα ακριβώς, δεν ξέρω 30 πόσους βαθμούς έχει.
1: Έχει αρκετούς. Έχει ζέστη τέλος πάντων. Και εκεί το ίδιο, ε.
2: Είναι άστο, άστο. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη. 33-34 και την ώρα του αγώνα νομίζω 28 θα έχει 30. Η ομάδα δεν έκανε προπόνηση χθες εδώ. Έκανε προπόνηση στην Αθήνα. Και εδώ απλά μπήκαν οι παίκτες ήταν τον αγωνιστικό χώρο και βγήκαν. Μετά και πήγαν στο ξενοδοχείο. Εδώ απλά δόθηκε συνέντευξη τύπου από τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο οποίος μάλιστα ρωτήθηκε από βούλγαρο συνάδελφο στο τέλος εάν θεωρεί ότι επειδή ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από την Τζέσικα, αν θεωρεί ότι αν αποκλειστεί σήμερα θα χάσει τη θέση του.
1: Γρήγορη η Βουλγαρία.
2: Ναι, γρήγορη. Είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, καταλαβαίνω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε αυτό τον αντίπαλο. Από εκεί πέρα όμως ότι ακόμα και αν δεν πετύχουμε στην Ευρώπη, που θα είναι πολύ οδυνηρό και άσχημο, υπάρχει συνέχεια. Ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε μια ομάδα όπως θέλουμε να τη δούμε και να κάνει το πρωτάθλημα και να κάνει πρωταθλητισμό και να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή ήταν πολύ ξεκάθαρο στην απάντηση που έδωσε και νομίζω ότι αυτή είναι και η πραγματικότητα. Για τη συνέχεια υπάρχει πλήρη στήριξη στο πρόσωπο του Τζέικομπ Νίστρουπ που από όλους, ακόμα και αν χτύπα ξέρω κάτι στραβώσει σήμερα, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι. Έστω και σε μορφή αμφισβήτησης, γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ένας προπονητής που τώρα χτίζει, έχει βάλει πολλούς νέους παίκτες στην ομάδα και είναι καλοκαίρι και είναι λίγο δύσκολο ομάδες το καλοκαίρι να είναι έτοιμες. Το καλοκαίρι πρέπει να παίζεις μόνο για το αποτέλεσμα, να είσαι λίγο πιο κοινικός, να έχεις και λίγο την τύχη μαζί σου, δοκάρι και μέσα, όχι δοκάρι και έξω, να πάρεις τις προκρίσεις και να είσαι μια χαρά μετά. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός απόψε, να είναι κοινικός. Έτσι. Αυτά.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχουμε κανένα ενδιάμεσο διάλειμμα, τίποτα, όχι. Ωραία, Τάσο, με μηνύματα τι κάνεις τώρα? Έχεις
2: δεν
1: τίποτα?
2: Έχω.
1: Α, ωραία.
2: Δεν έχω.
1: Οπότε πρέπει να πω εγώ.
2: Βοήθα.
1: Ναι, εννοείται. Θα περάσει εύκολα ο Παναθηναϊκός, λέει ένας φίλος εδώ, αισιόδοξος.
2: Μακάρι. Θα περάσει, θέλουμε το εύκολα ή δύσκολα.
1: Ένας άλλος φίλος λέει για τα διαρκείας, αν έχεις πληροφόρηση πόσες χιλιάδες έχουν πουληθεί και αν υπάρχει...
2: 12-13 είναι νομίζω, κάπου εκεί.
1: Και αν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία που μέχρι
2: όχι,
1: πότε
2: όχι,
1: μπορεί
2: όχι,
1: να...
2: Όχι, ημερομηνία καταληκτική δεν υπάρχει, όχι, μπορεί να όποιος θέλει να πάρει διαρκείας.
1: Ωραία. Αν ισχύει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ιβάν Μάρτιν και για το Σέρβο
2: όχι,
1: της Παρτιζάν...
2: Όχι, υπήρξε άμεσα αντίθεση του Βάη Παναθηναϊκός, δεν ισχύει. Ο Παναθηναϊκός για τη θέση αυτή ουσιαστικά πήρε τον Γκάγκουα, ψάχνει ένα άλλο δυσπαίκτη, ένα παίκτη στο 8-6, ένα οκτάρι πολύ καλύτερο αμυντικά, οπότε δεν παίζει του Μάρτιν.
1: Της Παρτιζάν αυτό το παιδί
2: Για το παιδί της Παρτιζάν εγώ δεν λέω, εγώ λέω ότι είναι στο κάδρο αλλά απλά δεν έχει καμία σχέση αυτό που διαβάσαμε ότι ο Κοτσόλης ήταν να πάει να τον δει και τελικά δεν έπαιξε ο παίκτης και παρότι πήγε ο άνθρωπος του Πανεκού δεν τον είδε, δεν υπάρχουν αυτά. Καταρχάς όταν πας να πάρεις ένα παίκτη δεν πάει να το δεις τώρα αν σου κάνει όχι. Τον είσαι τσεκάρει όλο το χειμώνα και βλέπεις αν σου κάνει και κάνει την πρόταση.
1: Άμα πήγαινε μόνο για καμιά, ίσως για διαπραγμάτευση να πας κάπου. Αυτό που λες.
2: Ακριβώς. Μετά είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει περισσότερο στο 8-10. Επαναλαμβάνω, είναι μια πολύ καλή επένδυση, πάρα πολύ καλή επένδυση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα βάλει κι άλλον παίκτη εκεί. Γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στον Γκάγκουα, υπάρχει και ο Γιάνκοσης, υπάρχει και τα Μπόρδα. Δύσκολο το βλέπω. Έτσι.
1: Ο Γκάγκουα υπολογίζεται τάσο και στα δύο οχτάρια και μπροστά. Πίσω
2: ναι,
1: το 8, φορ, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, 8, στο 8 κατά βάση και στο 10, ναι, για τις δύο θέσεις αυτές υπολογίζεται.
1: Άλλος φίλος προβλέπει ένα 4 τελικό σκορ για τον, ναι, τον Παναθηναϊκό.
2: Από τους συγκεκριμένους διαιτητές που παίζει σήμερα, ο Βέλγος, ναι, είχε παίξει το ΑΕΚ Αμπερντίν 6-0.
1: Α, μάλιστα. Γουρλής. Ναι. Πότε θα, ο Δανός, ο αριστερός μπακ, πότε θα είναι έτοιμος, λέει ένας φίλος εδώ, να παίξει?
2: Αν πάνε όλα καλά και η ομάδα περάσει σήμερα, μήπως τον δούμε σε κάποιο από τα δύο επόμενα παιχνίδια. Θα δούμε.
1: Τώρα έχει χάσει, έχει χάσει προετοιμασία, γιατί νομίζω το λαμβασμό δεν έχει ξεπεράσει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, όχι, δεν έχει ξέμα με το γονάτο.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν κρίνεται έτοιμο.
1: Δεν έχει ρυθμό ακόμη, ναι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό τον προσέχει, δεν τον έχει βάλει.
1: Ένας φίλος ρωτάει με τον Μπακασέτα, εντάξει, λέει και διάφορα που δεν τα διαβάζω, τι θα γίνει, τι υπάρχει στο πλάνο. Δηλαδή, πρέπει να βρει ομάδα, ας πούμε, και να φύγει. Πώς πάει?
2: Εντάξει, τον Μπακασέτα είναι φανερό ότι ο Παναθηναϊκός είναι διθυμένος να του πληρώσει το συμβόλαιο και να αποχωρήσει. Όπου εκεί θέλει να βρει πρώτα ομάδα, από ό,τι έχω καταλάβει. Νομίζω ότι κάποια λύση θα δοθεί μέχρι τέλος Αυγούστου. Ναι. Έχουμε χρόνο ακόμα, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι άμεσα. Δεν είναι μόνο ο Μπακασέτας, είναι και ο Βιλένα. Είναι δύο τρεις παίκτες ακόμα που θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί λύση μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
1: Ένας φίλος από το Μόντρεαλ μας λέει και καλημέρα κιόλας, να το πούμε κι εμείς. Λέει, θέλει Αντίνο αριστερά, Λιβάη δεξιά, Δέζα κορφή. Να ξεμπερδέψουμε, λέει, από το 30 και μετά να ξεκουραστούν.
2: Ωραία ιδέα αυτή. Ωραία ιδέα αυτή. Μακάρι, δεν ξέρω τώρα αν θα μας επιφυλάσει κάποια ιδέα έκπληξη ο προπονητής. Μακάρι. Καλό μου ακούγεται. Βέβαια, λίγο Δέζα για αρχικό σχήμα μετά από ένα χρόνο δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ιδέα. Ίσως να τον θέσει τον πάγκο να τον
1: θέσει.
2: Να σου παίξει 20-30 λεπτά καλά.
1: Πάντως τώρα Τάσο είναι 100% καλά ο Τέσσερις, έτσι, γιατί ήταν πολύ καλύτερος.
2: Ο Τέσσερις είναι δύο εβδομάδες φουλ προπονήσεις κάνει. Κώστα, απλά δεν έχει ρυθμό καθόλου.
1: Ναι, ναι.
2: Και ξέρεις, αυτό στη διάρκεια του επίσημου αγώνα θα σου βγει.
1: Σίγουρα. Και center for...
2: Θα μπουκώσεις. Ναι. Θέλεις λίγο-λίγο να...
1: Σωστό. Μπράβο. Σωστό.
2: Λίγο-λίγο να μπαίνεις.
1: Για τον Πάλμερ Μπράουν ρωτάει ένας φίλος.
2: Ο Πάλμερ δεν είναι διαθέσιμος.
1: Ναι, το ξέρω, λέει, πότε θα αποθεραπευτεί, ότι πάλι τα ίδια κτλ.
2: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο ο φίλος. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό με τον Πάλμερ, γιατί δεν δούλεψε όπως έπρεπε το καλοκαίρι με τον τραυματισμό του και γι' αυτό γύρισε τραυματίας. Και είναι ο βασικός λόγος που ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για να τον δώσει. Δεν είναι στους παίκτες π.χ. όπως είναι ο Καλογετβάη, έφυγε, που να μην κάνει προπονήσεις. Απλά ήρθε μια πρόταση από εμά τη Τουρκία, ο ίδιος ο παίκτης δεν ήθελε να πάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Πάντως, ένας παίκτης ο οποίος έχει συνεχνούς τραυματισμούς, δεν είναι εύκολο να τον υπολογίσει ο προπονητής. Να στηριχθεί και να πει ότι πάω με αυτόν το χειμώνα.
1: Ένας φίλος, είναι δύο ερωτήσεις μάλλον για το οχτάρι. Ο ένας φίλος λέει, γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ ο Κατσόλης σε μια θέση που ο Παναθηναϊκός έψαχνε βασικό, ας πούμε. Βασικό παίκτη, ναι. Και ένας άλλος ρωτάει ότι αν θα επηρεάσει τη μεταγραφή τυχόν αποκλεισμός του Παναθηναϊκού.
2: Αρχίζω από το δεύτερο, χτυπάω όσα ξύλα γίνεται. Κανένας επηρεασμός δεν θα υπάρχει. Ό,τι και να γίνει απόψε, είναι λυμμένη απόψη να δοθούν, να πάρει Παναθηναϊκός όσο καλύτερο είναι να το παίκτη στη θέση αυτή. Για το πρώτο θα διαφωνήσω, διότι ο Στέφανος Κοτσόλης όσον αφορά την χρονική διάρκεια των μεταγραφών έχει πάρει σχεδόν άριστα. Το τι.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοπιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοπιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοπιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945-634-634.
8: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε. Είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
13: Sport FM Πάτρας 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
15: 7,4 Ρίκτερ που έπληξε την Κολομβία σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters. 5.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ενώ 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup αυτή την Τετάρτη στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Ο Βλάβης λοιπόν και ο Καραγκούνης στο φάουλ που είναι σε ιδανική θέση για τον Παναθηναϊκό. 74 στο 75 λεπτό του αγώνα. Βλάβης και Καραγκούνης. Λίγα μέτρα φορά Βλάβης το σούτ και το γκολ. Ναι λοιπόν, ο γκολ ο Βλάβης ανοίγει το σκορ. Ο Παναθηναϊκός στο 21 το λεπτό κάνει το 2-0 με μια μαγική ενέργεια του Μιχάλη Κωνσταντίνου και ένα μαγικό πλασέ του Άγγελου Πασινά. Ο Παναθηναϊκός

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Τάσο.
2: Έλα, εδώ είμαι.
1: Ξεκινάμε να μοιράζουμε τα νέα σεζόν, νέα κέρδη.
2: Κατάλαβα. Δηλαδή παίξτε τα αντίθετα από αυτά που σας λέμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα πούμε τις δύο ελληνικές ομάδες γιατί υπάρχει
2: ακριβώς
1: τέτοιο.
2: Έτσι, έτσι.
1: Υπάρχει όμως μάτς με ελληνικό ενδιαφέρον, Καϊράτ Λεύσκη. Όποιος περνάει παίζει με την
2: Να σου πω κάτι, Κώστα. Εσείς με τη Λεύσκη παίζετε.
1: Ή με την Καϊράτ, όποιος περάσει.
2: Ναι, η Λεύσκη είπε ρηχθεί 1-0 στο παιχνίδι.
1: Ναι. Νίκησε 1-0. Σε αυτό το γήπεδο που, που πήγε σήμερα, που θα πάει σήμερα.
2: Μεγάλο γήπεδο, τεράστιο να ξέρεις.
1: Αυτοί έχουν κόσμο όμως, θα γεμίσουν.
2: Το ξέρω, αυτό πήγα να σου πω. Αν το δεις, έχεις έρθει εδώ.
1: Όχι, όχι, δεν έχω πάει ποτέ, όχι.
2: Αν το δεις το γήπεδο απ' έξω, νομίζεις ότι είναι, δεν είναι γήπεδο ποδοσφαίρου, είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Είναι ρε παιδί μου, η χώρη, παλιό γήπεδο, πώς να σου πω μέσα.
1: Ναι, δεν, ναι, είναι.
2: Μέχρι να βγεις στον αγωνιστικό χώρο, δεν νομίζω ότι είσαι γήπεδο. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, είναι Σοβιετική Ένωση, φαίνεται και,
2: μπράβο,
1: και
2: μπράβο,
1: από μέσα που βλέπεις το μάτς, ας πούμε.
2: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Θα είναι δηλαδή δυνατή έδρα γιατί θα το γεμίσουν. Αυτή είναι πολύ καλή ομάδα, Λεύσκη.
1: Ναι, είναι καλύτερη βουλγάρικη ομάδα. Μακράν.
2: Λοιπόν, χι δύο διπλή ευκαιρία θα πω.
1: Και εγώ θα πω πρόκριση Λεύσκη.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Και να πούμε ότι το παιχνίδι αυτό αρχίζει 6 τάσο, μόλις τελειώνει η εκπομπή μας δηλαδή. Οπότε οι φίλοι της ΑΕΚ να έχουν τον νου τους.
2: Διότι μια κλειστή εκπομπή μας, να σου πω και έτσι, ναι, ότι χθες καθάρισα η Γιώργο Μαραθιανό.
1: Ναι, για πες.
2: Από τις 6 μέχρι τις 7 παραδιά του συνέντευξη τύπου Νίστρουπ.
1: Ωραία, φίλε.
2: Απευθείας, έτσι.
1: Έχει έρθει ο εργάτης σήμερα, κατευθείαν από Κένια.
2: Έχει έρθει ο εργάτης από Κένια.
1: Και ο Μαραθιανός πετάει για Κρήτη. Πετάει για Κρήτη.
2: Α, κατάλαβα, μάλιστα. Οπότε τέλος πάντων, ο εργάτης θα μου ζητήσει συγγνώμη γιατί τον τουρίστα τον εξυπηρέτησα χθες. Σήμερα το μάτς είναι πιο αργά. Τρία τέταρτα την έβγαλε Λάζη την εκπομπή, μια χαρά. Έτσι.
1: Ναι, αλλά θα δώσει δεκάδες σήμερα στον εργάτη.
2: Ναι, εντάξει, σωστά.
1: Και εσύ
2: σωστά,
1: και ο Γιώργος.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν,
2: σωστά.
1: Τάσο, λίγα μηνύματα ακόμη γιατί πρέπει να φύγεις λίγο νωρίτερα. Για να πω
2: σωστά
1: και εγώ κάποια τη ΣΑΕΚ με τα μηνύματα που
2: σωστά,
1: έχουν
2: σωστά, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Ωραία. Λοιπόν,
2: να πω πριν προχωρήσω ναι, μηνύματα, σου δίνω λίγο το χρόνο να τα δεις. Ότι υπάρχει ένα στατιστικό το οποίο δείχνει ότι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού σήμερα δεν είναι και. Δεν το λέω, δεν το λέγα μόνο για τον Παναθηναϊκό, για οποιαδήποτε ομάδα και παίζει το καφενείο που νομίζουμε όλοι ότι είναι αυτές οι ομάδες. Έλα μωρέ, καφενείο είναι αυτές οι ομάδες. Δεν επιτρέπεται να αποκλείεσαι. Το συγκεκριμένο καφενείο έχει 7 παιχνίδια επίσημα να παίξει και είναι ITT. Η Τσεσικά 1988 με 3 νίκες και 4 ισοπαλίες. Είναι δεύτερη στη βαθμολογία της Βουλγαρίας. Και είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πέρσι δεύτερη επίσης στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Το γεγονός ότι δεν έχει δεχθεί ήττα ακόμα ανεβάζει την αυτοπεποίθηση της, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να είμαι δίκαιος όμως, επειδή έχω δει αρκετά highlights από προηγούμενα παιχνίδια, έχει αρκετό άστρο.
1: Έχει ρέντα.
2: Ναι, έχει ρέντα. Δηλαδή στο τελευταίο παιχνίδι με τη Λοκομοτίβ που έχει κερδίσει 1-3, πριν τις μέρες που παίξαμε.
1: Ναι.
2: Η Λοκομοτίβ έχει χάσει 4-5 ευκαιρίες από αυτές που λέμε δεν χάνονται και έχει βάλει γκολ η Τσεσεκά, ένα από τα γκολ που έχει βάλει. Ο τερματοφύλακας της Λοκομοτίβ διώχνει την μπάλα, χτυπάει στον επιθετικό και πέσει στα δίχτυα. Τέτοιου είδους γκολ έχει βάλει και σε άλλα μάτς. Δηλαδή εκτός των Λάνων έχει ρέντα. Εγώ θέλω να τα λέω όλα για να ξέρει και ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ ρωτάει αν έχει ο Κοντούρης ελπίδες να ξεκινήσει και εκτιμά ο φίλος ότι θα βοηθούσε στο αμυντικό transition και στο pressing ψηλά.
2: Με το φίλο 500% είμαι για το εσωτερικό ντούρι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει. Εγώ όμως πιστεύω ότι τα τρεξίματα του Κοντούρη σε αυτή τη φάση που η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα, ο Παναθηναϊκός τα έχει ανάγκη. Και τα έχουμε δει όταν τον βάζει αλλαγή πόσο βοηθάει την ομάδα.
1: Ναι, δίνει μια ενέργεια αμέσως πάντως. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
2: ναι.
1: Μπορεί να του λείπουν κάποια πράγματα, ας πούμε, αλλά δίνει αμέσως ενέργεια. Στην...
2: Μπορεί να μην τόσο καλό την μπάλα, ρε παιδί μου, όπως είναι οι άλλοι, αλλά έχει πολύ περισσότερα τρεξίματα από τους άλλους.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο παίζει. Όχι, δεν βλέπω κάτι άλλο τώρα για να σου πω την αλήθεια για Παναθηναϊκό. Οπότε, αν θες να πεις κάτι για να κλείσεις, ξέρω εγώ.
2: Τίποτα.
1: Τα είπαμε όλα.
2: Ναι, η μετάδοση, το Sport FM. Άρα την ίδια ώρα είναι και το μάτς του Ολυμπιακού σήμερα, ε.
1: Ναι, η ίδια ώρα είναι.
2: Μάλιστα.
1: Σήμερα πάμε για δύο οθόνες. Εμείς, οι απ' έξω δηλαδή. Είναι ωραίο, γιατί είναι και τα δύο μάτς τελική, ρε παιδί μου. Είναι ουσιαστικά σαν να μην έχουν γίνει τα πρώτα μάτς.
2: Και είναι. Τα δύο όμως δεν πάνε να τα δεις, ρε φίλε. Πώς θα τα δεις και τα δύο.
1: Εντάξει. Ένα στο κινητό και ένα στην τηλεόραση. Ναι. Και μετά κάνεις κάνεις τράμπα. Λοιπόν
2: Κωστή μου.
1: Τάσο μου.
2: Αύριο πιστεύω στη θέση μου.
1: Έγινε.
2: Εσύ θα λείπεις. Τηλεφωνικά θα σε έχουμε.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Εντάξει. Οπότε λοιπόν, στη θέση σου θα είμαι αύριο και από την Πέμπτη. Πρώτο Θεός μαζί.
1: All together. Λοιπόν, άντε. Καλή επιστροφή, έγινε. Καλό παιχνίδι. Έγινε. Και έγινε, τα λέμε από αύριο πάλι.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά, γεια. Έχουμε διάλειμμα κάτι ή φύγαμε κατευθείαν όλο μέχρι τέλος. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε και κανένα μήνυμα για ΑΕΚ, παιδιά, γιατί έχουν έρθει αρκετά και δεν έχω απαντήσει τίποτα. Γιατί εντάξει, προηγούνται τα παιδιά που είναι απ' έξω. Ένας φίλος λέει για τον Ελίας, μας κοροϊδεύουν οι Βραζιλιάνοι, 300 χιλιάρικα σε τρεις δόσεις και αποπληρωμή σε ένα χρόνο. Φίλε μου, εντάξει, αυτή είναι η πρόταση. Σαν συνολικό ποσό ικανοποιεί την ΑΕΚ. Εντάξει, ο διακανονισμός όντως είναι κοτσόβολος. Αλλά. Okay. Κακά τα ψέματα τώρα και αυτό με τον Ελέσο πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Γιατί μιλάμε για ένα παίχτη που η ΑΕΚ τον πληρώνει δύο χρόνια και ουσιαστικά δεν τον έχει. Δηλαδή πέρυσι έβαλε ένα γκολ με την Anderlecht, okay. Και στο τέλος, όποτε, στη συνέχεια, όποτε χρησιμοποιήθηκε, δεν θυμάμαι κάτι, μια ενέργειά του, κάτι να έχει κάνει. Οπότε, αφού έχει βρεθεί αυτή η ομάδα, εκτιμώ ότι τελικά θα γίνει. Ένας άλλος λέει αν μπορεί να φύγει πριν τα προκριματικά ο Πένραϊς ή ότι γίνει θα γίνει μετά. Κοίτα, το βλέπω δύσκολο να φύγει πριν τα προκριματικά, εκτός αν η ΑΕΚ πάρει παίχτη μέχρι την επόμενη Τρίτη, που μπορεί να κάνει και κάποιες αλλαγές στη λίστα, την ευρωπαϊκή. Αλλιώς νομίζω θα γίνει μετά. Ένας άλλος φίλος λέει ότι ο Μαρίν θα είναι σίγουρα βασικός. Okay, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Είναι και άλλοι παίχτες που είναι σοβαροί υποψήφοι. Ο Ρέλβας αν μπορεί να παίξει με τον Αλεξίου, θα μπορεί, αλλά δεν είναι και τόσο συνηθισμένο να παίζουν δύο αριστερά στόπερ μαζί, δύο αριστεροπόδαλα στόπερ μαζί. Και να πάει ας πούμε ο Ρέλβας δεξιά, δεν ξέρω. Αν θα έβλεπα για την εντεκάδα Μπαλαμώτη αντί Αλεξίου ή Καλοσκάμι, με τίποτα, δεν θα το έβλεπα. Με όλο το σεβασμό στο παιδί, δεν θα το έβλεπα με τίποτα. Ένας φίλος δε πόσο ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τους Ρώσους και σε εμάς απαγορεύεται τη μεταφορά κεφαλαίων. Φίλε μου, θα ξαναπώ αυτό που είχα πει, ότι το συμβόλαιο του, τη ρήτρα που πλήρωσε ο Μάρκο Νίκολης της ΕΣΕΚΑ, έγινε εισαγγελική έρευνα για να αποδειχθεί ότι πλήρωσε ο ίδιος και όχι η ΑΕΚ. Άρα δεν είναι κάτι, δεν είναι φαντασία, είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα παίχτη ιδανικό, δεν ξέρω εκεί πέρα πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Θα δούμε τώρα για του χρόνου, μέχρι τότε. Βλέπουμε. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι θέμα κρατικών αρχών, έτσι. Δεν έχει να κάνει με απαγόρευση από FIFA ή κάτι. Αντιθέτως, η FIFA προτρέπει τις ομάδες να κάνουν μεταγραφές από την Ρωσία. Δεν έχει τέτοιο θέμα. Ένας φίλος Ολυμπιακός λέει ότι επειδή είμαι πρώτα και μετά ότι Ολυμπιακός, αν πιστεύω ότι έχει ελπίδες πρόκρισης σήμερα η Ολυμπιακός. Φίλε μου, να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι έχει πολλές ελπίδες ο Ολυμπιακός. Όπως είδα τις ομάδες στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω είναι καλύτερη ομάδα. Από εκεί και πέρα, okay, δείχνει κάποιες αδυναμίες ο Ολυμπιακός τώρα που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια, και ιδίως στην Ευρώπη, Γιατί για μένα και πέρυσι πήγε πολύ καλά στην Ευρώπη Ολυμπιακός. Νομίζω για όλους, αλλά το λέω γιατί εντάξει, μπορεί κάποιοι να ήθελαν κάτι παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι είναι φαβορή για μένα να πέρασει. Αν ο Μαραβιανός βγει στην εκπομπή σου, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής Λέρας παρά μόνο στη Leak Face. Πάλι λούφα, λέει ο Στέφανος. Γι' αυτό δεν το βγάζουμε, φίλε μου, για να έχει δικαίωμα και, πιο... και από τώρα και στα προκριματικά. Ένας φίλος λέει, ο Γιάννης από την Κιτρινό Μαυρή Ρόδο, ότι η 11η της ΑΕΚ πρέπει να ξεκινάει από το Πιτάλης. Ξέρει πολύ μπάλα, θα ξεχάσουμε γρήγορα το Μεξικάνο. Μην βιάζεσαι, φίλε μου. Μακάρι να, είναι, να γίνει αυτό που λες, αλλά μην βιάζεσαι, έτσι. Και μην ξεχνάμε και τι έχει κάνει ο Πινέδα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ πάντως ο Πιτάλης είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Πολύ καλή. Ένας φίλος λέει, δεν είναι κρίμα που για 5η-6η χρονιά η ΑΕΚ δεν έχει ουσιαστική αναπάθμιση στα μπακ. Θα πω και πάλι ότι για δεξί μπακ δεν θεωρώ ότι χρειάζεται αναβάθμιση. Πιστεύω έχει ένα πάρα πολύ καλό δεξί μπακ. Τώρα από εκεί πέρα για backup του, okay, ο προπονητής πιστεύει ότι ο Γεωργίεφ μπορεί να είναι. Και είδαμε ότι και ο Χριστακόπουλος είναι το μόνο παιδί από τους μικρούς που ξεχώρισε στην προετοιμασία. Αριστερά πιστεύω ότι θα υπάρξει αναβάθμιση μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου, ενώ σίγουρα πολύ ανεβασμένος είναι από πέρυσι κιόλας και ο Πίλιος. Οπότε αν έρθει και ένας άλλος παίκτης, όπως ήταν ο Κώστιτς, που δεν ήρθε τελευταία στιγμή, νομίζω θα είναι πολύ καλά. Καλή επιτυχία, λέει στην ΑΕΚ ένας φίλος από τον Γκράνθαμ Αγγλίας. Υπάρχει μια κατάρα, λέει στην ΑΕΚ, να μην μπορεί να πάρει κούπα με κόσμο. Μόνο το 11 τα κατάφερε, το 17 είχα στο Βόλο, 18 στο ΆΚΑ και 16 και 23 που κέρδισε ήταν και κλεισμένο των θυρών. 15 χρόνια κτλ. Okay, δύο φορές έχει χάσει βέβαια όλα αυτά τα 15 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι και ότι είναι τέτοιο. Ελπίζω αύριο να αλλάξει αυτό. Αν ξέρω τι γίνεται με τον Καραργύρη, με ρωτάει ένας φίλος, νομίζω ότι έχει χάσει πολλούς πόντους. Αυτό μπορώ να πω. Αν υπάρχει νόημα τα plexiglass, λέει στην πρώτη σειρά δεν βλέπουμε, γι' αυτό δεν έκλεισαν διαρκές όλες τις θύρες. Θα μιλάς προφανώς για τα πέταλα, γιατί με το τζάμι και τα διαρκές είναι πουλημένα εκεί και βλέπουν, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Έχουν γίνει και άλλες βελτιώσεις, περιμένουμε να τις δούμε τώρα στο παιχνίδι. Ένας φίλος ρωτάει αν θα πάρει έκδεξη μπακ, όχι αριστερό, ή ο Ρώτα και ο Θεός βοηθός. Απάντησα και πριν, φίλε, για το συγκεκριμένο. Και πάμε να δούμε τι έχει έρθει. Πόσο πιθανό είναι να πάρει άκαριστο μπακ μέχρι την Τρίτη? Λίγες πιθανότητες. Αν θα υπάρχει συγκέντρωση αύριο στο Ηράκλειο για τους οπαδούς της ΑΕΚ, δεν ξέρω κάτι. Δεν έχω δει. Αν θα απαντήσει, λέει κάποιος, αν θα πάρει δεξί μπακ. Απάντησα πριν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πλάνο. Από τότε που είχε έρθει ο Νίκολιτς, δεν έχει η ΑΕΚ, δεν έχει κάνει τίποτα για δεξί μπακ. Καμία κίνηση. Αν θυμάμαι καλά, έβγαλε τη σέντρα στο 2-2 με την Κραϊόβα ο Ελίασον. Έχεις δίκιο. Έβγαλε ούτε στη σέντρα και έβαλε και τον κόλλο κουτέσα με κεφανιά. Αν βλέπω τον Καραργύρη να παίζει φέτος, δεν τον βλέπω. Όχι. Αν κατάγεται ο Ελίασον από το Πόρτο Αλέγκρε, δεν ξέρω. Ειλικρινά, η Σουηδία έχει μεγαλώσει πάντως. Και οι δύο ομάδες του Πόρτο Αλέγκρε έχουν δείξει ενδιαφέρον. Εντάξει, πιθανόν οι μάνατζερ του εκεί έχουν άκρη. Κώστα, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει επιθετικογενείς αμυντικούς και το Ολυμπιακό ότι έχει αμυντικογενείς επιθετικούς, λέει ο Μάκης. Προχωρημένο τέτοιο σχόλιο. Άλλο. Απάντησα για τους Ρώσους. Έχει έρθει πολλές φορές η ερώτηση για τα χρήματα με τους Ρώσους. Αν γνωρίζεις γιατί η ανανέωση πήγε είναι με ρόλο βασικού αριστερού μπακ. Ή αν φύγει ο Σκοτσέζο, θα πάμε για λύση πίσω από τον Πίλιο στην ιεραρχία. Κώστας Φίλη. Κώστας Φίλη, πιστεύω θα έρθει ένα καλό αριστερό μπακ. Ο Πίλιο είχε ανανεώσει εδώ και ένα μήνα. Οπότε ο Κώστιτς, όπως βλέπεις, δεν επηρέασε. Νομίζω αν τον έπαιρνε η ΑΕΚ θα ήταν. Τώρα το βασικό θα κρυθεί στο γήπεδο, βέβαια, έτσι. Γιατί και ο Πενράης είναι βασικό. Ήρθε, αλλά ο Πίλιο έπαιξε τα περισσότερα μάτσα. Τι έγινε με την κάρτα του Ρέλβας, τίποτα. Δεν έγινε κάτι, προφανώς δεν υπήρχε φιλοαγώνος. Ένα γκολ με τον, ένα γκολ με την Άντερλεχτ, το 1-0 με το 92. Το 1-0 στο 92 με τον Ολυμπιακό ήταν το 23-24 που ήταν καλή χρονιά για τον Ελίασον. Η πτώση του Ελίασον ξεκίνησε το 24. Το καλοκαίρι, οι δύο σεζόν οι προηγούμενες ήταν σαν να μην υπήρχαν. Σαν να μην υπήρχε ο παίχτης δηλαδή. Ένας φίλος λέει, αν γνωρίζω ότι αν στο Ηράκλειο υπάρχει φήμη, λέει ότι η ΑΕΚ θα έχει 4.000 κόσμο. Δεν ξέρω, παιδιά, τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις εισιτήριο για τις θέσεις της ΑΕΚ. Οπότε, λογικά θα έχει παραπάνω. Τι να σου πω. Θα το δούμε αύριο στο κήπεδο. Πιστεύω το μισό κήπεδο θα είναι εκτζήτες. Πάρα πολλοί στέλνουν για την κατάρα, παιδιά. Εντάξει, τώρα αυτές είναι κατάρες. Οκ, δεν είναι τώρα. Συμπτώσεις, εγώ θα έλεγα. Ότι είναι. Δεν το βλέπω για σαν κατάρα. Τώρα να σκεφτόμαστε και αυτό θα σπάσει την κατάρα, ας πούμε. Με την ΕΦΕΣ, λέει ένας φίλος, έριξαν πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο. Είναι πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν. Για τους οπαδούς που πήγαν χθες και κάναν φασαρία στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού. Αυτά δεν βλέπω. Αλλά οπότε, αν θέλετε στείλτε κάποια νέα μηνύματα, γιατί τα τελειώσαμε όλα. Μισό λεπτάκι. Αν η επόμενη εκπομπή θα είναι κανονική ή θα ακούσουμε κύπελο Τρίκαλα L. Νομίζω θα είναι κανονική αύριο η εκπομπή. Θα το τάσεις εδώ. Εγώ ευελπιστούν να είμαι στο Ηράκλειο. Ο Σταμάτης από Ατλάντα λέει μόνο ΑΕΚ. Και άλλο μήνυμα για Καραργύρη. Αν υπολογίζεις την πρώτη ομάδα, κρίμα να χάσει τέτοιο ταλέντο. Τι να σου πω, φίλε μου, αυτό είναι θέμα του Νίκολιτς και θέμα του παίχτη. Πάντως στην προετοιμασία δεν φάνηκε να κέρδισε τον προπονητή ο Καραργύρης. Η αλήθεια είναι αυτή. Και γενικά από πέρυσι και από πέρυσι υπήρχαν έτσι κάποια πράγματα. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ο Μάνταλος είναι ο πιο παλιός στην ομάδα από το 13. Δεν θυμάμαι να έχει πάρει κούπα και να έχει κάνει γύρω θριάμβου, λέει ο φίλος. Ναι, τέλος πάντων. Έχει πάρει αρκετές κούπες. Εσύ λες για το κεκλεισμένο. Ένας φίλος με ρωτάει τι λέω για δεξιμπάκ, αν δεν χρειάζεται, είναι δυνατόν. Εγώ είπα ότι η ΑΕΚ έχει ένα φανταστικό βασικό δεξιμπάκ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, και εγώ θα ήθελα ένα δεύτερο δεξιμπάκ, κανονικό δεξιμπάκ. Αλλά από τη στιγμή που ο προπονητής πιστεύει ότι ο Γεωργίεφ και με λίγο Χρυστακόπουλο ίσως στην πορεία μπορεί να του κάνει τη δουλειά, τον εμπιστεύομαι. Γιατί δεν έχει ψαχθεί καθόλου. Καμία σχέση δηλαδή με το ότι έγινε με τα αριστερό μπακ που η Άκρη προσπάθησε να πάρει τον Κώστιτς και είναι και τώρα στην αγορά για αριστερό μπακ. Και είναι και τώρα στην αγορά για αριστερό μπακ.

0: θέλεις δηλαδή. Δεξιά βλέπω τον Καλοσκάμι. Πιστεύω Βάρκα Γιώβιτς και αριστερά Κοϊτά. Αν περάσουμε Champions League θέλω αριστερό δεξί μπακιστό πρέπει ένας φίλος. Αν ο Κάτσι μπορεί να παίξει αριστερό μπακ, όχι. Τον είχαμε δει και αριστερό μπακ, δεν νομίζω. Η αποκράτησε λέει 5.000 εισιτήρια για αύριο για τους χορηγούς, αν έχει τόσους πολλούς. Έχει χορηγούς τώρα, δεν ξέρω αν είναι τόσα πολλά τα εισιτήρια. Για το φίλο που λέει αν ο δρόμος είναι εντάξει από Χανιά προς Ηράκλειο λόγω για να πάνε για το Super Cup. Εγώ πήγα χθες Ρέθυμνο Ηράκλειο, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Έχουν βάλει και κάποια έτσι διαχωριστικά στη μέση έτσι και είναι λιγότερο το άγχος. Εντάξει, είναι πάντα ένα δρόμος που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Η Εθνική Οδό στην Κρήτη. Και όποιοι πάτε από Χανιά ή από Ρέθυμνο, πρέπει οπωσδήποτε να είστε προσεκτικοί. Ιδιαίτερα προσεκτικοί. Παντού πρέπει να είμαστε, αλλά και εκεί λίγο παραπάνω. Για τον Γεωργιανό μπακ του Ερυθρού Αστέρα που με ρωτάει ένα φίλο, δεν γνωρίζω η ΑΚ να έχει κάνει κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν πιστεύω, με ρωτάει ένα φίλο Ολυμπιακό, ο Γιώργο, ότι μπορεί, η ΑΚ να, ότι μπορεί ο, να πάρει πρωτάθλημα από την ΑΚ φέτος ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και η ΑΚ. Αυτοί οι τρεις πιστεύω. Έτσι το βλέπω για τον Παναθηναϊκό. Τώρα, τι να σου πω, αν πέσω τόσο πολύ έξω. Ίδια μοίρα ο Γεωργιέφ με τον Γεωργιά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν πάρουμε ένα καλό στόπερ βασικό αριστερό μπακ και χαφ, θα έχουμε το πληρώστερο τη ιστορία μα. Ένα φίλο. Okay, εντάξει, νομίζω πάντω τα στόπερ σάκ είναι πολύ καλά. Και χαφ τώρα, εγώ θα βλέπω πιο πολύ ένα παίχτη που να παίζει μπροστά, δεξιά και αριστερά, όπω ο Ζαό Μάριο, α πούμε, και πιο σπάνια στα χαφ παρά. Εκεί στο 8, γιατί εκεί έχει πολλούς. Λοιπόν, αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Και για σήμερα είχαμε την πρώτη ώρα μαζί μας τον Γιώργο Τσανάκα από το Νάιμέγγεν. Δεύτερη ώρα τον Τάσο από τη Βουλγαρία, από τη Σόφια. 8.30 ώρα τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. 6 ώρα το Καϊράτ Λεύσκη τώρα ξεκινάει για να μάθουμε με ποιον αντίπαλο θα παίξει η ΑΕΚ την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Αύριο έχουμε τον τελικό του Super Cup, μπαίνουμε δυναμικά, πλησιάζει και ένα έξω του πρωταθλήματος.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Sport FM Patras

0: Πάτρα. Περιφράξει Ασημακόπουλο. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μα ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξει κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξει τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σα εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικέ τιμέ.
0: Περιφράξει Ασημακόπουλο. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομό.

Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, Παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.

safe. Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
9: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
10: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.

0: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
15: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
16: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
17: Πάντως ολοκληρώθηκε σε ό,τι αφορά τα προκριματικά του Champions League και η αναμέτρηση της Λεύσκη Σόφιας με την Καϊρά Ταλμάτη, κάτι που σημαίνει πως μετά τις δύο νίκες της η ομάδα της Σόφιας 1-0 εντός και εκτός έδρας πλέον πέφτει πάνω στην ΑΕΚ στα play-offs, στο τελευταίο βήμα πριν από την είσοδο στη League Phase του Champions League, κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οπότε η Ένωση έμαθε οριστικά πλέον το εμπόδιό της και η Λεύσκη Σόφιας έστειλε την Καϊράτ πιθανότατα πάνω στον ΠΑΟΚ. Για την ακρίβεια, απλά έστειλε την Καϊράτ στον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ ΠΑΟΚ, που σημαίνει πως η Καϊράτ υποβιβάζεται σε πολλά εισαγωγικά στο Europa League και η ομάδα που θα επιβληθεί στο Άντερλεχτ ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο του Βορρά να έχει τηθεί 1-0 στο πρώτο ματς στην Τούμπα θα είναι εκείνη που θα αντιμετωπίσει τους Καζάκους στο τελευταίο βήμα πριν από τη League Phase της δεύτερης κατά σειρά διοργάνωσης UEFA.

0: Λοιπόν, πόσο είναι, κάτι περισσότερο από 20 λεπτά. Στο στούντιο δεν έχουμε συνυπάρξει, Βάγε μου.
1: Όχι, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί, ποτέ. Τα, μπορεί παλιότερα. Όχι.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Πόσα, 15 χρόνια τώρα.
1: Τρομερά πράγματα. Πώς μου ξέφυγες. Πώς μου ξέφυγες.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, τι γίνεται.
0: Καλά, ετοιμαζόμαστε. Ανεβαίνουν κάπως οι παλμοί. Και οι δικοί μου, δεν ξέρω γιατί.
1: Εντάξει, γιατί είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και τα δύο. Και είναι πολύ σημαντικά γιατί από τη μία. Οκ, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει δεμένο το γαϊδάρο του. Και να έχει ακόμα και σε περίπτωση την απευθεία του αποκλεισμού συμμετοχή στη League Phase του Europa League. Και τον Παναθηναϊκό δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει ένα μαξιλαράκι. Και επειδή είναι πολύ κακή η εικόνα και των δύο στο πρώτο παιχνίδι, είναι μια ευκαιρία και για τους δύο, πέρα από την πρόκριση, εγώ λέω να διασκεδάσουμε λίγο τις εντυπώσεις. Πρώτο συμπέρασμα που βγάζω από τις εντεκάδες που διάβασα των δύο προπονητών είναι ότι δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς στα στραβά. Τα βλέπουν και οι προπονητές και προσπαθούν να τα αλλάξουν. Βλέπουμε μια τελείως διαφορετική λογική και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ, ένα παίχτη που έχει εκτός αποστολής, τώρα τον βάζει στην εντεκάδα, τον ΕΣΕ. Είναι ρυθμιστικός παράγων στις εξελίξεις του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Επίσης, βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήρθε για να γλυκάνει λίγο το παιχνίδι μεσοπτητικά του Ολυμπιακού. Το βλέπουμε στην εντεκάδα, αντί του Τσικίνιο που ήταν αρνητικός στο προηγούμενο μάτς. Άρα, ούτε αυτό το βλέπουμε μόνο εμείς. Το βλέπουν και οι αρμοδοί. Βλέπουμε επίσης μια επιθετική τριάδα με τον Ζώτα Σίλβα να πρωταγωνιστεί από το ξεκίνημα, να μπαίνει από το ξεκίνημα στην 11η και την επιστροφή του Ροντινέη στη θέση δεξιού μπακ. Αυτό μας δείχνει πρώτον, όχι δεν παίρνει πίσω αυτό που έλεγε ο Μεντιλίμπαρ πέρσι, ότι τελικά ο Ροντινέη δεν είναι ακόμα μπακ.
0: Την extreme, ναι.
1: Αλλά μάλλον δεν είναι ικανοποιημένος ακόμα από το Σάλιακα και το Μαφέο. Από το Σάλιακα γιατί δεν είναι έτοιμος να παίξει 90 λεπτά ακόμα. Και το Μαφέο διότι φαίνεται το παιδί ότι δεν έχει ακόμα το. Δεν έχει δέσει με τους υπόλοιπους στην 11η. Άρα λοιπόν. Ο Μεντιλίμπαρ φτιάχνει μια δεκάδα που μπορεί να είναι μακριά από την δεκάδα τη βασική που έχουμε στο μυαλό μας όλοι για, για τον κορμό του Ολυμπιακού, αλλά είναι μια δεκάδα που στο δικό του το μυαλό και στο δικό μου μυαλό μπορεί να δουλέψει καλύτερα από αυτή που χρησιμοποίησε στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Στον Παναθηναϊκό, επίσης, ο Νίστρου προβληματίστηκε πάρα πολύ, εγώ λέω, από τα όσα άσχημα είχε εμφανίσει η ομάδα του κατά τη διάρκεια του πρώτου μάτς με τους Βούλγαρους. Και γι' αυτό βάζει. Τον παίχτη που είχε κατά δήλωση του ίδιου του Δανού την καλύτερη εικόνα στις προπονήσεις, τον βάζει κατευθείαν στην δεκάδα και λέω τον Λιβάη Γκαρσία. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα σχηματιστεί η δεκάδα του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού στο γήπεδο.
0: Και
1: το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί. Μια εύκολη ανάγνωση είναι τετράδα στην άμυνα με τον Κάτρι δεξί μπακ. Σωστά.
0: Ναι.
1: Εμένα με προβληματίζει λίγο η παρουσία του Ζαρουρί. Διότι τον έχουμε συνηθίσει το Ζαρουρί κατά τη διάρκεια της περσίνης σεζόν.
0: Πίσω δεξιά.
1: Σε ρόλο fullback.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, εγώ δεν θα απέκλεια, ακόμα και αν είχαμε, ας πούμε, ένα σχήμα που δεν το έχουμε δει επί Νίστρουπ, με τρεις στην άμυνα, δηλαδή τον Ντεφράι Λίμπερο, να το πούμε έτσι, τον Κάτρι δεξιά, τον Ραστόντερ αριστερά, σε θέση του στόπερ, να πάρει ο Κυριακόπουλος όλη τη σειρά από όλη την πλευρά από αριστερά και ο Ζαρουρί από δεξιά, δύο χαφάκια, ο Ζιρβέγια με τον Καμαρά, και μετά να είναι οι υπόλοιποι μπροστά στην επίθεση, δηλαδή ο Ράστοντερ, ο Λιβάη Γκαρσία και ο Αντίνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα μου μοιάζει περίεργο τέλος πάντων. Και είναι μια εντεκάδα η οποία μπορεί να αλλάξει πώς βάζοντας τον Κάτρι σε ρόλο βασικού κεντρικού, καθαρού δεξιού μπακ, γυρίζοντας με τετράδα στην άμυνα, βάζοντας δύο χαφ τον Καμαρά με τον Τσιριβέγια, τρεις μπροστά τους με τον Λιβάη πίσω από τον Ράστοντερ, ανεβάζοντας δεξιά τον Ζερουρί στην επίθεση και αριστερά τον Αντίνο. Σε μπέδεψα.
0: Άρα λες το 4-4-1-1 ουσιαστικά.
1: 4-2-3-1. Να το πούμε έτσι.
0: Okay.
1: Ή 4. Ναι, 4-4-1-1. Να το πούμε και έτσι. Okay. Γιατί ο Λιβάη Γκαρσία λογικά θα είναι πιο κοντά στον Ραστόντερ. Μένει να το δούμε πώς θα σχηματιστεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά είναι το μόνο πράγμα το οποίο μένει να δούμε. Μάλλον όχι. Προσπαθούμε μεταφράζοντας, βλέποντας την δεκάδα, να μεταφράσουμε τα όσα είπε ο Νίστρου μετά το τέλος του πρώτου μάτς για το αμυντικό transition του Παναθηναϊκού που δεν δούλεψε στο πρώτο παιχνίδι. Ίσως εκεί χρέωσε λίγο παραπάνω το Γιάνκουσιτς.
0: Ναι.
1: Γιατί στο δικό μας το μυαλό ήταν ο Τσιριβέγια ένας από τους παίκτες που δημιούργησαν το πρόβλημα στις επιστροφές της αλλαγής του Παναθηναϊκού. Εδώ μάλλον καταλαβαίνουμε την εντεκάδα ότι κάτι άλλο έφταξε για τον Νίστρουπ ή τέλος πάντων κάτι άλλο πιστεύει ότι έχει φταίξει. Το λέω αυτό γιατί δήλωσε σίγουρος ο Δανός μετά το τέλος του πρώτου παιχνιδιού για το τι πήγε στραβά και ο Παναθηναϊκός εκτέθηκε τόσες φορές στην άμυνα του. Πάντως είναι παιχνίδια τα οποία δεν πήγαν καλά τα πρώτα και γι' αυτό οι προπονητές προσπαθούν να τα αλλάξουν στο δεύτερο.
0: Σωστά. Και κυρίως για τον Παναθηναϊκό, οι δύο που δέχτηκαν, παιδί μου, και τις περισσότερες, την περισσότερη γκρίνια, κυρίως και από τον κόσμο και από τον τρόπο με τον οποίο ανασταλτικά λειτουργήσε ο Παναθηναϊκός, τους εμπιστεύεται ξανά προπονητής. Οπότε σίγουρα ξέρει πολλά πράγματα παραπάνω από
1: εμάς. Δεν το συζητάμε. Καταρχάς, η Κώστα έχει την εικόνα των προπονήσεων. Τον προπονήσει ναι. ο προπονητής. Ξέρει ένας ποδοσφαιριστής που εμείς λέμε ότι είναι ο καλύτερος διαθέσιμος και δεν παίζει, αν έχει καλή εβδομάδα ή δεν έχει καλή εβδομάδα. Αν είναι καλά στις προπονήσεις του. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια πληροφορία που δεν μπορεί να τη μοιραστεί φυσικά δημόσια με τον κόσμο, αλλά είναι μια πληροφορία που μπορεί να αξιοποιήσει για να χτίσει τις εντεκάδες του. Πάντως εδώ βλέπουμε μια διαφορετική λογική και στον ένα και στον άλλον και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι κρίμα που και τα δύο μάτς είναι ταυτόχρονα. Κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το μάτς του Ολυμπιακού, ενώ πέρα από την πρόκριση, να δεις πώς θα λειτουργήσει ο Ζώτα Σίλβα, ο Σα πίσω από τον Ελκαμπή. Όπως επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Γκαρσία στην πρώτη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Και ωραία τα λέμε όλα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο περιμένουμε και σε ποιο ποσοστό να δούμε καιρό ποδόσφαιρο.
1: Είναι αλλά ρίσκο,
0: δεν θα μετράει αυτό. Δεν
1: χρειάζεται.
0: Δηλαδή, δεν χρειάζεται.
1: Καλύτερα να περάσουν και οι δύο και να σου βρίζουμε αύριο όλη τη μέρα να έχουμε και εμείς κάτι να κάνουμε. Να σου βρίζουμε για τις επιλογές τους.
0: Ωραία. Τέλεια. Βάιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Βάιο Τσούτσικα και με ενημερώνει ο Γιώργος Πετρίδης ότι πρέπει να πάμε κατευθείαν στη Σόφια όπου ο Τάσος Νικολογιάννης μας ακούει για να πάρουμε έτσι λίγο κλίμα και μια πρώτη σύνδεση με τον Βασίλη Λεύσκη. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Γεια σου Κώστα μου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ?
2: Το Βασίλη Λεύσκη έχει περίπου 2.000 φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Σε μια στο γήπεδο που φυσικά από την ώρα που έχουν στο γήπεδο τραγουδάνε συνέχεια και έχει διάσπαρτους περίπου άλλους 1.000 δεξιά-αριστερά τα δημοσιογραφικά φίλους της 1948. Ένα γήπεδο 42.000 θέσεων, το οποίο όμως έχει 3-4.000, ήταν κάποιο το περιμέναμε, η 1948 δεν έχει πολύ κόσμο, έχει προκύψει από τη διάσπαση της 4 Σόφιας και στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε εδώ με τη Σπάρτα Κτρνάβα, που προκρίθηκε στα πέναλτι της 1948, δεν είχε κόσμο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξαναλέμε την 11η, την είπαμε και πριν, την έχετε αναλύσει, ο Πένια, ο Κάτρης, ο Ντεφράι, ο Βαϊντρόκελ, ο Κυριακόπουλος, ο Καμαρός, η Ριβέγια, ο Ζαρουρή, ο Αντίνο, ο Γκαρσία και ο Ραστότερ. Νομίζω ότι με την είσοδο του Λιβάη Γκαρσία ο προπονητής θέλει να πιέσει την άμυνα της ΤΣΣΚΑ περισσότερο. Και ένας ακόμα πολύ βασικός λόγος είναι να είναι πιο δυνατός στις θυμένες φάσεις. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα στα θυμένα του Παναθηναϊκού. Ο Λιβάη Γκαρσία στο κομμάτι αυτό είναι από τους καλύτερους παίκτες. Το θυμόμαστε όταν έπαιζε στην ΑΕΚ και μαζί και με την είσοδο του Κάτρη. Πιστεύω ο προπονητής θα πάρει πράγματα στη μέλλον φάση είτε στο αμυντικό είτε στο επιθετικό κομμάτι. Τώρα, να δούμε από εδώ και πέρα το πώς θα είναι η παράταξη της ομάδας, η διάταξη, να περιμένουμε να δούμε τη σέντρα για το αν θα... Η UEFA μας έχει δώσει μια διάταξη 4-3-3, δεν νομίζω θα είναι αυτή η διάταξη. Θα δούμε ποια θα είναι και ποιες θα είναι οι αποφάσεις του προπονητή. Νομίζω όμως ότι ο Νίστρου, βλέποντας αυτό το τρομερό πρόβλημα που είχε ο Παναθηναϊκός στο τραζίστρο, στο πρώτο ημίχρονο, κάτι θα κάνει σήμερα διαφορετικό για κάπως να το βελτιώσει και να το διορθώσει. Φυσικά και προκαλεί έκπληξη όλους η μη παρουσία του Γιάκου, που ήταν τους καλύτερους παίκτες της ομάδας στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το ότι επέλεξε να βάλει έναν επιθετικό, κλασικό επιθετικό και όχι χαφ μέσα. Αυτός είναι ο λόγος, δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Συν το ότι ο Λιβάη Γκαρσία, επαναλαμβάνω, ότι είναι ένας παίκτης που βοηθάει στις θυμμένες φάσεις. Όλων η αμφιβολία είναι γιατί πάλι τη Ριβέγια Καμαρά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο παιχνίδι δεν πήγαν καλά. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα να παίξω τη Ριβέγια, περίμενα να παίξω Τσέριν. Θα το δούμε στο γήπεδο το πώς θα βγει αυτό. Είναι κάτι που φυσικά μας προκαλεί μία μικρή αμφιβολία. Εγώ θα έλεγα δηλαδή, ίσως θα είχε περισσότερη αξία σήμερα να δούμε τον Κοντούρη στο παιχνίδι αυτό, που έχει πάρα πολλά ταξίματα, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πω κάτι, ότι τα έχει δουλέψει ο προπονητής στις τελευταίες προπονήσεις. Δηλαδή η εντεκάδα μπορεί να είναι μια έκπληξη για μας, οι παίκτες την ήξεραν. Απλά τόσο η εντεκάδα και ο σχηματισμός που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρου που ήθελε να μείνει μυστικός μέχρι την έναρξη του αγώνα, γιατί ετοιμάζει κάποιες εκπλήξεις και δεν θέλει να είναι ενημέρωση ο αντίπαλος, οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι παίκτες το έχουν δουλέψει, αυτό που θα δούμε σήμερα στις τελευταίες προπονήσεις, ήξεραν πολύ καλά ποιοι θα παίξουν. Μένει να δούμε το πώς θα βγει στο γήπεδο. Η ΤΣΣΚΑ 1948 προέρχεται από μια άνετη νίκη της Λοκομοτίβ Σόφιας 3-1, δεύτερη στο πρωτάθλημα, 7 μάτσα ήττη, Έχει δώσει 7 επίσημα παιχνίδια και 3 νίκες, 4 ισοπαλίες. Αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Δεύτερη στο βουλγάρικο πρωτάθλημα, τερμάτισε δεύτερη και πέρσι. Είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη συνοχή. Είναι μια ομάδα που παίζει κλειστά και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει τις λύσεις που δεν βρήκε στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία, Τάσο μου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και στην περιγραφή της αναμέτρησης CSKA 1948 με τον Παναθηναϊκό εις σέντρα σε περίπου 12 λεπτάκια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, πήραμε γεύση και κλίμα από Σόφια για το μάτς του Παναθηναϊκού. Μεταφερόμαστε στον Αϊμέγγεν και τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος θα περιγράψει την δοκιμασία του Ολυμπιακού απέναντι στους Ολλανδούς σε πολύ λίγη ώρα, αυτή τη φορά για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Γεια σου, Γιώργο.
5: Γεια σου, Γιώργο. Ένα μικρό πάρτι, ένα μικρό πανηγύρι,
0: Θα ξαναπάμε στον Γιώργο, δεν τον ακούμε πολύ καλά, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο να μετακινηθεί και εκεί στις θέσεις που θα βρίσκονται οι εκπρόσωποι του τύπου στο γήπεδο της Νάιμέγγεν, λίγα λεπτάκια πριν από την έναρξη των δύο πολύ σημαντικών ρεβάνς που έχουμε για τις ελληνικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, να σας πω, για τα προκριματικά του Champions League. Είναι το Bodo Glimt του Union Saint-Gilloise, μάτς από το οποίο θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού, εφόσον αυτός προκριθεί. 1-0 είναι για την Bodo Glimt αυτή τη στιγμή. Σαν Μπαμπακού Άρχους επίσης 1-0. Και μόλις τώρα γκολ για την Dinamo Zagreb κόντρα στην Κάουνος Αλγκύρης 0-1. Και μπορεί να είμαστε σε απόλυτα ευρωπαϊκό mood, αλλά υπάρχει και το πολύ σπουδαίο παιχνίδι αύριο το βραδάκι στην Κρήτη. Την Τετάρτη λοιπόν 12-8 στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup, του Superbet Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Τετάρτη 12-8 στις 8 τελικός του Super Cup. Είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί μας οι παραποδόσεις. Προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση καθημερινές προσφορές 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, να σας πω εννοείται πως μπορείτε να δείτε ζωντανά την αναμέτρηση Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός από την τηλεόραση του Sky σε 9 λεπτά από τώρα η μεγάλη σέντρα. Ο Sky είναι το κανάλι που θα μεταδώσει τηλεοπτικά και αυτήν την ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνουμε, δίχως μαξιλαράκι, οι πράσινοι στον τρίτο αποκριματικό του Conference League θέλουν την πρόκριση για τα play-offs της διοργάνωσης, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει δυνατότητα, στο απευταίο σενάριο εννοείται, που δεν περάσει την Αϊμέγγεν, να βρεθεί κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Με ενημερώνουν πως μπορούμε να συνδεθούμε με τον Αϊμέγγεν ξανά και να ακούσουμε κάπως καλύτερα τον Γιώργο Τσανάκα. Έλα, Γιώργο.
1: Πώς θα είμαι τώρα, καλύτερα?
0: Αρκετά καλύτερα από πριν, σίγουρα, ναι.
1: Εντάξει, απλά είναι τόσο δυνατά η μουσική εδώ πέρα για αυτό το πάρτι που έχουν σχεδιάσει οι Ολλανδοί με ένα πάρα πολύ ωραίο κορεό. Με την τακτική του να είναι και τον Νέκο και έναν κύκλο από μπροστά, ένα κορεό σου, ένα πέταλο με πολλές σημαίες, με πράσινο, κόκκινο και μαύρο χρώμα. Και φυσικά το ένα πέταλο του Λιπέδρου στο Κομμεστάδιο και 650 οπαδοί του Ολυμπιακού. Άλλους 250 που είναι διάσπαρτος, 900 φυλακοί για την Ολυμπιακή σήμερα στο γήπεδο της Νεμπάκη. Είναι ένα μάτι που για τους δύο Ολλανδούς είναι μεγάλη γνωρίζει και μια ευκαιρία να προκριθούν στην εικόνη φάση του Champions League, στα play-off, να κουνήσουν την Εντώνη, να δουν τον ίδιο Champions League. Σε αυτό εδώ το γήπεδο, το πολύ μικρό γήπεδο, 10.000 άνθρωποι. Υπάρχει πολύ ενθουσιασμό, αλλά το θέμα είναι εδώ η ομάδα του Βοσέλου, έτσι με την Λίπερ, να κάνει τη δουλειά της, να καταφέρει να κερδίσει από ό,τι να δέξει. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, σήμερα για τον Ολυμπιακό και μόνο. Έχει η πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, στα play-off και θα αντιμετωπίσει την πρώτη λίγη που είχε στην Ελλάδα, να έχουμε την ομάδα που αποκτήσει.
0: Γιώργο μου, ένα σχόλιο για την εντεκάδα την οποία παρατάσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.
1: Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή εντεκάδα, από την άποψή μου. Πολύ καλύτερα σπάνος από το πατρικό του αγώνα. Πιο μπαλάτη, πιο ποδοσφαιρική, με τον έτσι να επιστρέψει τον ελληνικό σύμπαν σπάνος. Έχει πάντα το κοινό για τα περισσότερα ανεβάσματα, με τον έτσι την καρδιά στον άξονα και να πάρουν, αν μπορούν στο κέντρο, να πάρουν τη μάχη του άξονα. Με τον Σταβωστά, ένα πάρα πολύ δημιουργικό
0: Γιώργο μου, πάλι έχουμε αυτό το προβληματάκι, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε πάρα πολύ καθαρά, αλλά αντιλαμβανόμαστε πως και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και αυτό που τόνισε πριν από λίγο και ο Βάιος Τσούτσικας έχει εντοπίσει τα προβλήματα τα οποία παρουσίασε η ομάδα του στο πρώτο παιχνίδι. Παρουσιάζει, όπως μας είπε και ο Γιώργος, κάτι πολύ πιο άρτιο στο κομμάτι της τεχνικής, έτσι ώστε να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Το ξεκαθαρίσαμε, το τονίσαμε. Προφανώς δεν μπορούμε να περιμένουμε και δεν θα έπρεπε να περιμένουμε ίσως να δούμε κάτι φοβερό και τρομερό από άποψη θεάματος. Το μοναδικό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή, έπειτα και από τα πρώτα μας των δύο ομάδων, είναι οι προκρίσεις, είναι η συνέχιση της πορείας τους εκεί ακριβώς που επιθυμούν. Φυσικά ο Ολυμπιακός θέλει να περάσει στο Champions League. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε μαξιλαράκια ούτε δεύτερες ευκαιρίες. Θέλει να φτάσει μέχρι τη League Phase του Conference League. Σε 5 λεπτάκια από τώρα η σέντρα σε αυτά τα πολύ σημαντικά παιχνίδια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εγώ να σας πω πως βρίσκεται σε εξέλιξη και το παιχνίδι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που εκείνος δεν τα καταφέρει κοντά στην Άντερλεχτ και βρεθεί στο Conference League. Ο Απόλλων Λεμεσού βρίσκεται πίσω στο σκορ από την Μπραν με 1-0 στο 28ο λεπτό. Η κυπριακή ομάδα έχει επιβληθεί με το ίδιο σκορ, με 1-0 δηλαδή των Νορβηγών στο πρώτο μάτσο, οπότε οι Νορβηγοί κατάφεραν να ματσάρουν το σκορ του πρώτου αγώνα και να διεκδικούν πλέον στα ίσα την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Το ζευγάρι αυτό ενδιαφέρει τον δικέφαλο του Βορρά, που πριν από λίγα λεπτά ενημερωθήκαμε και από τον Δημήτρη Ρουμπατζόγλου για την επαναφορά του Ντρκούσιτς, για τον οποίο προχωρά κανονικά η ομάδα Θεσσαλονίκης. Βλέπω σιγά σιγά τις ομάδες να έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο και στο Νάιμέγκεν και στη Σόφια. Και πάμε προς την Βουλγαρία ξανά και ακούμε τον Τάσο Νικολογιάννη. Έλα Τάσο.
1: Έλα Κώστα. Λοιπόν, έχουν παραταχθεί δύο ομάδες μαζί με τους διαιτητές. Να πω ότι ο διαιτητής είναι ο Βέλγος Βεργκούτς με τους βοηθούς Γκέροφ, Τίστερς και τον Φερμπούμεν να είναι τέταρτος. Και στο ΒΑΡ είναι ο Πότερμπεκ, επίσης Βέλγος. Ο διαιτής είχε σφυρίξει το παιχνίδι ΑΕΚ Αμπερτίν 6-0, ο Βέλγος διαιτής. Είναι κατηγορίας Α, UEFA. Παναθηναϊκός παίζει με τις λευκές εμφανίσεις και την γραμμή στη μέση. Τώρα θα βγουν οι αναμνηστικές φωτογραφίες και των δύο ομάδων. Επαναλαμβάνω ότι στη μάχη της εξέδρας σαφέστατα και έχουν κερδίσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού, που τώρα έχουν σηκώσει σε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο τα κασκόλ τους και τραγουδάνε το «Μπάου, τον αγαπώ», το γνωστό σύνθημα. Πραγματικά είναι μια πολύ ωραία στιγμή στο σημείο που βρίσκονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω, η Τσέσκα 1948 δεν έχει πολύ κόσμο και γι' αυτό οι περισσότεροι βρίσκονται δεξιά-αριστερά από τα επίσημα, κάνει χιλιάρικο όχι παραπάνω. Επαναλαμβάνω ότι είναι η ομάδα που έχει προέλθει από τη διάσταση με την Τσέσκα Σόφιας, η οποία όμως, επαναλαμβάνω, έχει 7 παιχνίδια παίξει επίσημα φέτος, δεν έχει καμία ήττα, έχει 3 νίκες, 4 ισοπαλίες και είναι στη δεύτερη θέση του βουλγάρικου πρωταθλήματος. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το Λιβάη Γκαρσία, αυθαρικό σχήμα με το νούμερο 99, η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Λιβάη Γκαρσία με τον Παναθηναϊκό. Λιβάη, ο οποίος έρχεται στον Παναθηναϊκό φυσικά για να κάνει αυτά που έκανε όταν ήταν στο πρωτάθλημα, ένας πάρα πολύ καλός θετικός. Καταλαβαίνουμε ότι το θέλει το χρόνο προσαρμογής του, λιγότερο από τους άλλους, γιατί ξέρει και τον Παναθηναϊκό και, και την Ελλάδα. Όμως ελπίδα όλων είναι σήμερα να πετύχει κάποιο γκολ που θα είναι καθοριστικό και θα δώσει την πρόκριση στον Παναθηναϊκό. Τελευταία του συμμετοχή του Λιβάη Γκαρσία σε παιχνίδι με τη Σπάρτα Μόσχα ήταν σε ένα φιλικό στις 11 Ιουλίου, πριν από ένα μήνα. Η Σπάρτα είχε χάσει με 2-0 από τη Λοκομοτίβ. Από τότε δεν έχει αγωνιστεί, έκανε προπονήσεις με τη Σπάρτα Μόσχας. Ήταν ο κορυφαίος παίκτης των τελευταίων προπονήσεων, όπως μας είπε ο Τζέικομπ Ντρίστρουπ εχθές. Οπότε περιμένουμε να το δούμε πιθανότατα στο δεξιό άκρο της επίθεσης. Τώρα να δούμε λίγο τη διάταξη, γιατί όπως βλέπω τα πράγματα τώρα, ο Παναθηναϊκός παίζει με τριάδα πίσω, Κάτρι, Ντεφράι, Φαν Τρόκελεν. Δεξιά όλη την πλευρά ο Ζαρουρή, αριστερά όλη την πλευρά ο Κυριακόπουλος, οι δύο κεντρικοί χάφ, ο Καμαρά με τον Τσέριν, Λιβάη δεξιά-αριστερά, Αντίνο και Ραστόντερ στην κορυφή της επίθεσης. Ένα καθαρό 3-4-3 από τον Τζέικομπ Νίστρουπ, που ουσιαστικά κρατάει ένα ακόμα αμυντικό πίσω, προτιμάει να μην βάλει τον κάτι δεξιά στο 3 στην τετράδα. Και τώρα πανεκκόσμιο στη σέντρα με τον Ντεφράι να κλείνεται και από τους παίκτες από τους δύο μέσους επιθετικούς. Παίρνει την μπάλα, πιέζει στη θεκά, ο Κάτρης στη δεξιά για τον Ζαρουρή. Ζαρουρή για τον Ζιριβέγια και πάλι για τον Ζαρουρή. Το πλάγιο είναι υπέρ της ΤΣΚ, η οποία παίζει με τον Ρούσεφ στην επίθεση και τον Ήλιεφ.
0: Ωραία, πάμε να πάρουμε και εικόνα από τα πρώτα δευτερόλεπτα από το Νάιμέγκεν. Ακούμε τον Γιώργο Τσανάκα. Έλα Γιώργο.
2: Καλησπέρα Κώστα, τώρα νομίζω πως ακούμε πολύ καλύτερα.
0: Τέλεια, υπέροχα.
2: Λοιπόν, εδώ και ένα λεπτό παίζουμε παιχνίδι στο Νάιμέγκεν με τον Ολυμπιακό να έχει κατά κύριο λόγο την κατοχή της μπάλας και τον Πόποβιτ να αποφύγει την πίεση της αντίπαλης ομάδας. Γεμίζει μια κεφαλιά πρώτης πρώτης σύλλογος προς τα πίσω. Τρέχει ο Μπρούνο, έχει δύο Ορτέγκα μακριά από την αιστεία του, απομακρύνει όπως εντός γηπέδου με τον Πυρόλα να κάνει κακή πρώτη επαφή. Κερδίζουν γηπεδούχη, αλλά πάρα πολύ ωραία ο Μπουστάβου Σάμ με το σώμα βγάζει τον Σερί εκτός και με το εσωτερικό. Πάει να βρει το δασίλβα στην πλάτη αντίπαλη Σάμ.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
2: Και τον Μπίσοφ, μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Μπίσοφ, κάνει και ένα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπρούνο διώχνει με το κεφάλι, τελευταία στιγμή. Ο Ζώτα Σίλβα δεν πάει πάνω στην μπάλα. Τώρα θα πάει, θα κερδίσει. Θα κερδίσει και το φάουλ στη συνέχεια. Όπως λέει ο κύριος Μαριάννης. Καλή εδώ η αμυντική λειτουργία από τους περιφρόλεπτους. Μετά την λάθος πάσα. Εδώ τη ρέψω το γρήγορο κλέψιμο τη γράμμα στη μετάβαση των Ολλανδών.
0: Λήξη να γερμού λοιπόν στον Αϊμέγγεν κατευθείαν στη Σόφια Τάσο Νικολογιάννης.
9: Ο Λιβάη Καρσέ από δεξιά προσπαθεί να αποφύγει ωραία. Μπαίνει στην περιοχή να δούμε το Λιβάη το. Και μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού τελευταία στιγμή. Πολύ ωραία ενέργεια από δεξιά με το Λιβάη Καρσέα. Κόπη και τελευταία στιγμή ήταν πολύ ωραία η πάσα του Ζαρουρί. Έφυγε στην πλάτη της άμυνας. Μπήκε από δεξιά αλλά τελευταία στιγμή η σέντα του κόπηκε. Το πλάγιο δεν είναι καλό και θα βγει τώρα εδώ χρειάζεται προσοχή. Σε αυτά τα πλάγια τώρα δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό το λάθος του Ζωρί και τώρα θα βγει με προϋποθέσεις η θέση κάτω στην επίθεση. Με τον απαριστερά. Για να δούμε. Ο Καμαρά κόβει τελευταία στιγμή αυτή την αντεπίθεση το οποίο ξεκίνησε από ένα λάθος πλάγιο του Ζαουρί. Αυτά τα λάθη πρέπει να αποδεχθούν σήμερα. Προηγουμένως όμως ο Παναθηναϊκός μια καλή στιγμή. Ζαουρί από δεξιά στο 4ο προς 5ο λεπτό του αγώνα για τον Λιβάη Γκαρσία και πάλι Ζαουρί για τον Κάτρι. Ο Κάτρις για τον De Friday, για όσους συνδέθηκαν τώρα από ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με τριάδα πίσω 3-4-3. Αντίνο, κάνει την κίνηση ο Κυριακόπουλος, δεν τον βλέπει, δεν τον δίνει. Πάει πιο safe ο Παναθηναϊκός με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια αλλάζει στην πλευρά, πολύ ωραία η πάσα του για τον Ζαουρί. Κακό κοντρόλ από τον Ζαουρί όμως, που εκεί ήταν πολύ εύκολο το να κοντρολάρει την μπάλα. Ο Ζαουρί δεν έχει ξεκινήσει καλά. Παίζει full back σήμερα. Τώρα εδώ περσάρει ο Λιβάη Γκαρσία. Παναθηναϊκός και ο Ραστότερ. Τσεσεκά προσπαθεί να διώξει μακριά την μπάλα και που πάει η μπάλα είναι ο Ήλιεφ και ο Κάτης, ο Ήλιεφ παίρνει την κεφαλιά και που πάει ο μπάλα όμως είναι ο Ντεφράι ο Ρούσεφ ο οποίος παίζει από αριστερά. Τσιριβέγια στο χώρο του κέντρου για τον Αντίνο. Ντεφράι για τον Κάτης στην τριάδα του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Ο Κάτρης. Ο Κάτρης για τον Ντεφράι και ο Ντεφράι για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν βλέπει αριστερά τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει την κίνηση στον Αντίνο, δεν του δίνει την μπάλα. Προτιμάει τώρα Στότερ. 1-2 τώρα Στότερ με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Να δούμε αν προλάβει ο Καμαρά. Θα προλάβει και θα δώσει δεξιά για τον Ζαουρί. Ο Ζαουρί θα κάνει αυτή τη σέντρα κεφαλιά. Όχι, κανένας. Πάλα φτάνει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Ο Αντίνο την κερδίζει. Ο Αντίνο προσπαθεί να περάσει τρεις αντιπάλους. Θα δώσει τελικά στη Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Κάτρι. Το σου του Κάτρι μπάλα πολύ out. Το πρώτο σου του Παναθηναϊκού βγήκε εκτός εστίας. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυνατά για να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Είμαστε στο έκτο λεπτό του αγώνα. Προηγουμένως έγινε μια υποψή ευκαιρία σε αυτή την κίνηση του Λιβάη από δεξιά. Ο Λιβάη ο οποίος παίζει ψηλά τώρα όταν ο Παναθηναϊκός αμήνεται. Πάει ο Κάτης δεξιά. και παίζει πιο ψηλά ο Γκαρσία. Όταν αμένει το Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι ένα 4-4-2, όταν επίθεση δεν είναι ένα 3-4-3. Πάμε να δούμε τώρα τι θεσμικά θα βγει με τον Ζεμζενή στην επίθεση. Θα δώσει αριστερά για τον Ρούσεφ. Ο Ρούσεφ έχει μπροστά τον Λιβάη Γκαρσία. Ζεμζενή και πάλι. Όλα αυτά στο κέντρο του γηπέδου. Ο Κουεγιάρ. Ο Ρούσεφ. Η μπαλιά του αριστερά. Για να δούμε εδώ κενό. Μέσα στην περιοχή παίξε σε κάτω σουτ και πόκουση του Ινιάκη Πένια σε αυτό το σουτ του Ρούσεφ και ενώ εκεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού μέσα στην περιοχή στο 7ο λεπτό η πρώτη καλή ευκαιρία για την ΤΣΚΑ. Ο Πένια όμως έκανε μια εξαιρετική απόκουση. 7ο λεπτό του αγώνα θα χρειαστεί τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού σήμερα. Εδώ υπήρχε αδράνεια από τη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού. Δεν βγήκε καλά και ο Κάτες, δεν βγήκε καλά και ο Θαρουρή. Το κόρνερ για την ΤΣΚΑ. Το κόρνερ θα εκτελεστεί. Παναλαμβάνω προηγουμένως εξαιρετική απόκριση του Πένια στο σούτ του Ρούσεφ. Το κόρνερ λίγα μέτρα φόρα. Λίγα μέσα σε αυτό το corner zone και μάτου μάνο Παναθηναϊκός απομακρύνει στο πρώτο δοκάρι ο Λιβάη Γκαρσία. Καλά στημένος εδώ Παναθηναϊκός και ο Λιβάη στο πρώτο δοκάρι. Πέρασε αυτός ο κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό, προηγουμένως όμως ήταν καμπανάκι αυτό έξω από την περιοχή Ρούσεφ.
0: 0-0 λοιπόν στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης της ΤΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός. Το μικρόφωνο στον Ναϊμέγγεν και τον Γιώργο Τσανάκα.
2: Συμπληρώνουμε τώρα ένα λεπτό στο Hoffer Stadion εδώ που ο Ολυμπιακός και η Ναϊμέγγεν είναι στο 0-0. Και πάρα πολύ ψηλά πιέζει ο Ελκαμπίνη, αποχρεώσει σε λάθη τον Κρετάζ Ορτέγκα. Ο διώχνει όπως όπως μια πρώτη κεφαλιά του Ροντινέ, μια δεύτερη μπάλα από τους Ολλανδούς. Ο Ρέτσος πρώτο, Λίντσεν, ο Λίντσεν τελικά βγαίνει πρώτος. Κερδίζουν οι ποδοσφαίρες του Ολυμπιακού, αλλά ξαναχάνουν με τον πίσω. Ωραία, δυνατά ο Ροντινέ πάνω στην μπάλα. Έτσι να γίνει τριπλή κόντρα, πέθεται. Και πάρα πολύ γρήγορα το πλάγιο εδώ χρειάζεται προσοχή. Ο Σερί μέσα στην περιοχή φέρει την μπάλα στο αριστερό. Γυρίζει ο Ορτέγκα και το δοκάρι σε όλο τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και έτσι να ενέχεται και ξεφυκώνεται το κοινό στο γήπεδο με το Ελκαμπή. Είναι και να κερδίζει φάουλ. Ο Σερί σχεδόν από τη γραμμή του out έχει κάνει μια σέντρα σου του Ορτέγκα. Βάζει το χέρι την μπάλα, βρίσκεται στο οριζόντιο δοκάρι και ο Ολυμπιακός σώζεται νωρίς από μια πολύ περίεργη φάση μετά το γρήγορο fly out του Λίντσεν του center court. Για να το Ολυμπιακό φτιάχνει τον ύπνο. Κάτι σαν σέντρα σουτ, κάτι σαν δυνατό γύρισμα. Δεν ήθελε πολύ, αλλά περνάει εδώ ο κίνδυνος για τον Ολυμπιακό. Από αυτή την επέμβαση του Μπόμποβιτ που με την μπάλα βρίσκεται στο οριζόντιο δοκάρι από το σουτ, από τη σέντρα του Σερί. Γεμίζει ο Μπόμποβιτ. Και σαν τον Τζέλτσο είναι πολύ καλή παλιά του που θα κατεβάσει το Πορτογάλο, θα κατεβάζει εννοείται. Και περνάει υπέροχα ο Τζέλτσο, τον τραβάει. Ο Μπίσο πάλι δεν παίρνει φάουλ. Πάλι δεν παίρνει φάουλ και γίνεται έξαλλο ο Τζέλτσο, διαμαρτύρεται έξαλλα. Ο Γκουστάβο Σάκ λέει ψηλά μέσα στο γήπεδο, πάει να πάρει και την κόντρα. Δεν μπορεί όμως από τον Φόνβιλ με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει. Παίζει για τον Λεμπρετόν, πάλι πίσω η μπάλα στην άμυνα. Έτους Ολλανδούς. Και τον Σάντιτς, ωραία για τον Μπίστοφ, εκεί μπορέσει. Για ακόμη μια φορά θα βγει πρώτος στην μπάλα, 10 λεπτά συγκεκριμένα στο Hoffer Stadium, το 0-0 παραμένει. Καλύτερη στιγμή του παιχνιδιού, εδώ και ένα λεπτό, το δοκάρι του Σερί. Παρενευλήθη θα δει σέντρα σουτ, ο Πόποβιτς την μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Με τον Λεμπρετόν, η μπάλα πίσω στον Σκόρμ, ακόμη πιο πίσω στο τερματοφύλακα της Νάιμέγεν. Ψηλά και πάλι ο Ολυμπιακός για να πιέσει, γεμίζει ο Ορτέγκα, εκεί που είναι μόνο ο Πιρόλα να πέσει πάρα πολύ έξυπνα την μπάλα. Πίσω στον τερματοφύλακα, τον Μπάλτσα Πόποβιτς. Εξαιρετικός κατά τα δοκάρια και στο πρώτο παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει και σήμερα με μια καλή επέμβαση. Πολύ ψηλά στο γήπεδο ένα ημέχεν. Για να πιέσει. Ενώ ο κόσμος του Ολυμπιακού και αυτός που προσπαθεί να μπουστάρει την ομάδα του με τον Πόποβιτς να γεμίζει προς τον Ελκάμπη. Ελκάμπη με τον Σάντλερ. Κεφαλιά από τον Σάντλερ που τελικά είναι διαθέσιμος και παίζει κανονικά. Ο Κουστάβος θα κατεβάσει την πόρτα της μεσαίας γραμμής. Δεν θα γεμίσει η κυβέρνηση του Ελκάμπη. Γυρίζει τον Έσε. Έτοιμος και ο Έσε, έλειψε πάρα πολύ από το πρώτο παιχνίδι. Με τον Ντάνι Γκαρσία για τον Πιρόλα πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα τον πιωπήσει τον Πόποβιτς. Όπως διώξαμε τον Πόποβιτς, τελικά η μπάλα πάει πάνω στο Ρέτσο. Κακό κοντρόλ. Αλλά ευτυχώς εμποφελείται ο Ροντινέ και ωραία μπαλιά.
0: Ξανά στη Σόφια και ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία. Τάσο Νικολογιάννης.
9: Ναι, με το Φαντρόκελιν προηγουμένως ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει να δούμε τη φάση αυτή με τον Ζαωρή που θα δώσει για τη δεξιά για τον Ραστόντερ που έχει βγει έξω την περιοχή. Ο Ζαωρή για τον Καμαρά και πάλι Ζαωρή. κλείνεται εκεί και χάνει την μπάλα προηγουμένως σε μεγάλη φάση του Παναθηναϊκού από καλοκτυπημένο φάουλ από την αριστερή πλευρά. Ο Ντεφράη έπιασε στο δεύτερο δοκάρι, ο Ντεφράη έπιασε την κεφαλιά. Απ' έξω ο τερματοφύλακας ο Μαρίνοφ, τελευταία στιγμή ο Φαντρόκης συνέχεια επιχείρησε σου την μπάλα πηγιά του. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο 10ο λεπτό από στημένη φάση. Ζαρουρί σε αυτό το πλάγιο. Ο Ζαουρί για τον Ραστόντερ χάνει την μπάλα. Ο Ήλιεφ τώρα σε αυτό το κοντρόλ. Έχει βγει ο Φαντρόκελ όμως και παίρνει την μπάλα ωραία για τον Ζαουρί. Ζαουρί το λάθος. Ο Ζαουρί είναι εκτός αγώνα μέχρι τώρα. Κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο και το πληρώνει αυτό ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής. Εδώ Τσιριβέγια ωραία κόβει την μπάλα και με τον Καμαρά θα αλλάξουν. Η πάσα του Τσιριβέγια για τον Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ για τον Ραστόντερ. Εκκλίνεται από τρεις. Αλλάζει ωραία ο Λιβάη Γκαρσία αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Για να δω μέχρι την περιοχή ο Κυριακόπουλος θα επιχειρήσει το σουτ την μπάλα out. Καλό το σουτ του Κυριακόπουλου, ωραία και ανάπτυξη. Ο Λιβάη έχει μπει με κέφια. Δεν είναι καλός ο Ζαδωρή, πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι το ξαναλέω ότι όταν αμήνεται ο Παναθηναϊκός παίζει 4-4-2, όταν επιτίθεται παίζει 3-4-3. Έχει ένα διπλό ρόλο ο Ζαδωρή όταν ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά επιτίθεται. Λοιπόν, το ελεύθερο τώρα από τον Μαρίνοφ, κεφαλιά του Φαντρόκελεν που θα δώσει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος θα μπει από αριστερά, θα προσπαθήσει να αποφύγει τον αντίπαλό του, θα παίξει το 1-2 με τον Αντίνο, τελικά θα κοπεί και από τους αμυντικούς της TSSK. Ο Τσεριβέγια τρεσάρει ωραία, η μπάλα στο Ζαρουρί, η σέντα του Ζαρουρί για τον Λιβάη Γκαρσία, δεν την πιάνει την κεφαλιά εδώ. Ο Αντίνο από αριστερά, όλα αυτά έξω την περιοχή της TSSK. Καμαρά, Αντίνο, κλείνονται εκεί, την μπάλα προς τα πίσω. Ωραία η αλλαγή, η πάσας όχι. Ο Τσιριβέγια καλή σκέψη είχε, αλλά ο Ζαρουρί καθυστέρησε λίγο και έτσι δεν μπορούσε να κοντρολάρει την μπάλα. Προηγουμένως ο Μαλαβάνος στο 10ο λεπτό σου του Κυριακόπουλου, η μπάλα λίγο out. Ο Παναθηναϊκός επιθετικά βγάζει πράγματα σήμερα. Επαναλαμβάνω με ένα σύνθετο σχήμα όπως βλέπω, όταν αμήνεται η ομάδα βλέπω τον Λιβάη να παίζει ακριβώς δίπλα στο Ραστόντερ, όταν επιθέτει βγαίνει λίγο πιο δεξιά και παίζει λίγο πιο πίσω Ζαρουρί και κάνει μια τριάδα. Τώρα θα βγει από δεξιά η TSSK με τον Μασέλ. Η μπάλα στο χώρο της άμυνας και αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες ο Χόφμαν με τον Ντβάλι. Μπάλα θα πάει.
0: Πάμε σε ένα σημείο που υπάρχει πρόβλημα για τον Ολυμπιακό όπως φαίνεται. Έλα Γιώργο Τσανάκα.
10: Ναι, θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Όπως φαίνεται, καθώς ζω τα σύλληπα την προσπάθεια να κάνει ένα σπριντ, έπεσε στο έδαφος, έχει πιάσει τον οπίσιο μοιραίο του και θα αποχωρήσει από το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός λέγαμε ότι έχει ένα σεντερφόρ κανονικό, τον Αγιούμπελ Κάμπι, έχει και τον Ζώτα Σίλβα. Τελικά δεν μπορεί. Ο Ζώτα Σίλβα μετά από 14 λεπτά θα αποχωρήσει. Στη θέση του θα μπει ο Κώστας Φορτούνης στην πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή του. Τον Γιούχαραν τον Ζώτα Σίλβα, πανηγύρισαν οι Ολλανδοί όταν τραυματίστηκε. Δεν πειράζει, θα μπει ο Φορτούνης και μακάρι να του συγχύσει. Το 15ο λεπτό λοιπόν η ατυχία χτυπά την πόρτα του Ολυμπιακού και του Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει άλλο σεντερφόρ, θυμίζουμε. Οπότε έως φυλάξει ο Ελκαμπή να είναι καλά, να μην χρειαστεί να κάνει κάτι στην κορυφή της επίθεσης. Αριστερά πάει ο Φορτούνης, όπως έπαιζε ο Ζώτα Σίλβα, δεξιά παραμένει ο Τζέλσον Μάρτιν και θα έχουμε συνέχεια σιγά σιγά στο παιχνίδι. Με το Ολυμπιακό να τηρεί το fair play, γυρίζοντας την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα, απευθείας out και ψηλά κατευθείαν να πιέσουν οι ερυθρόλευτοι. Ενώ στο 10ο λεπτό ο Ντάνι Γκαρσία μετά από ένα λάθος του Ελκαμπή αναγκάστηκε να κυτρινιστεί ο πρώτος του αγώνα με κυτρινή κάρτα. Σαν και οι Ολλανδοί έχουν τραβήξει διαφορές στο Ζέλσον και ο Μαριάννη ακόμα δεν έχει δώσει κάποια κάρτα. Με τον Σάντλερ και τον Φόνβιλ, τον Τάντιτ, ο Έστε τον επιτηρεί, ένα γέμισμα, κόβει ο Ροντινέι. Για δεύτερη μπάλα από τον Έσε και ο Γκουστάβο Σά, πολύ ωραία για το Φορτούνι. Λάθος, Φορτούνι είναι κρύος. Ο Ροντινέ, και αυτός λάθος, κλείνει ο Τάντης, ψηλά στο γήπεδο και παίζει αριστερά για τον πίσω. Παράλληλα με την περιοχή, γυρίζει ο Φορτούνι, κόβει. Απομακρύνει όπως το Ρέτσο σε πλάγι.
0: Πρέπει σιγά σιγά. Πάμε στη Σόφια ξανά για ένα κόρνερ του Μπράσινου, τα Ζουνικολογιάννη.
9: Έχουμε το κόρνερ που κέρδισε ο Παναγιώτης, μια καλή φάση. Θα βρει επέχει στη σέντρα, έξω αναμυντική μπάλα πήγε λίγο πάνω από το δοκάρι. Θα μπορούσε να μπει κόλλε εδώ η μπάλα, ο Τσιριβέγια σε αυτό το κόρνερ. Πολλοί κόσμος μέσα στην περιοχή της TSSK. Τσιριβέγια το κόρνερ, απομακρύνουν εκεί. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο και ο Παναγιώτης παραμένει στην επίθεση. Τώρα για τον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια κλείνεται, θα δώσει ωραία στον Καμαρά. Ο Καμαρά, επειδή πρεσάρεται και θα δώσει τον Κάτρι, ο Κάτρις αριστερά
1: στον Κυριακόπουλο. Τώρα θα έρθουν σε σετ επίθεση οι παίκτες του Παναθηναϊκού, θα γυρίσουν πίσω τα στόπερ και ο De Vrij και ο Van Drokelen. Ο Παναθηναϊκός τώρα λοιπόν παίζει στην ανάπτυξή του αυτή με τριάδα. Όπως είπαμε πριν, ο Πένια, η παλιά του Πένια και τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία κερδίζει, προσπαθεί και στην παρατηχάνη. Βούλγαροι τώρα θα βγουν ωραία στην επίθεση από δεξιά με τον Μασιέλ. Έχει μπροστά τον Κυριακόπουλο, αλλά θα βγει μπάλα, θα κερδίσει αυτό το πλάγιο ο Παναθηναϊκός. Μασιέλ δεν μπόρεσε να κερδίσει την μπάλα εντός περιοχής. Ο Παναθηναϊκός αυτά τα πρώτα 15 λεπτά πρέπει να πω ότι το ελέγχει το παιχνίδι. Έχει βέβαια τη φάση αυτή η Τσέσκα που έβγαλε ο Πένια. Θα μπορούσε όμως και ο Παναθηναϊκός να έχει σκοράρει με τις ευκαιρίες που έχει κάνει. Εδώ ο Καμαρά κάνει λάθος κοντρόλ πίσω, ο Κάτρης για τον De Vrij. Πένια κλείνεται. Ο Πένια για τον Van Drokelen. Αυτός κλείνεται. Πρεσάρι τώρα η Τσέσκα. Κυρία Παναθηναϊκός να σπάσει τον πέση και να βγει με αριθμητική υπεραριθμία. Ο Λιβάη τελικά. Ο Λιβάη σε αυτή τη προσπαθεί να αποφύγει έναν και δύο παίκτες. Κλείνεται, κόβεται. Ο Λιβάη έχει μπει με κέφια όμως. Και τώρα ο Παναθηναϊκός πρεσάρι. Προσπαθεί ο Ραστόντερ να κλέψει την μπάλα. Ο Λιβάη παίζει πολύ κοντά στο Ραστόντερ. Εδώ όμως ο Αντίνο δεν μπόρεσε να μαρκάρει καλά τον Μεντίνα. Τελικά διώχνει, η μπάλα είναι πλάγιο για την Τσέσκα. 1948. Μεντίνα που παίζει δεξιά για την Τσέσκα. Ο Ντβάλι με το Χόφμαν σέντερ μπακ και ο Γκάσεβιτς αριστερό μπακ. Το πλάγιο εκτελείται. Van Drokelen εκεί για άλλη μια φορά κερδίζει αυτή τη μονομαχία. Πιέζει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο.
0: Πάμε ξανά στην Ολλανδία και να ακούσουμε τον Γιώργο Τσανάκα με όσα κάνει ο Ολυμπιακός. Εκεί έλα Γιώργο.
11: 18 λεπτά στο Hoffer Stadium. Οι Ολλανδοί συνεχίζουν να παράσταν στο αχνό. Ο Μαριάννη συνεχίζει με τη σειρά του και αυτό να του αγνοεί και να αγνοεί τι διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Νωρίτερα είχαμε και ένα μικρό τραυματισμό του Ρέτ στο κεφάλι. Αλλά είναι μια χαρά ο αρχηγός. Συνεχίζει με τον Ροντινί. Το κερδισμένο φάουλ από τα δεξιά να γεμίζει προς τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον μια πρώτη κεφαλιά. Άρα το πλάγι out μπροστά στον πάγκο που είναι μόνιμα όρθιο ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα Ροντινή. Τσάχα ένα στήριγμα. Να δούμε τι θέλει να το βρει. Είτε στον Ελκαμπή είτε στον Ζέλσο. Περιμένει ο Ροντινή. Εκτελεί εκεί που είναι ο Ελκαμπή να αποδεχθεί την μπάλα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί ούτε και ο Φορτούνης. Κατεβάζει ο Ρέτσος. Και υπό την πίεση του Λίντσεν γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του στον Μπάλτα Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς κάνει ένα στήριγμα και πάλι θα γεμίσει προς τον Φορτούνη και τον Έστε. Δεν θα πετύχει κανείς. Αλλά μόνο ο Στόρμ κερδίζει όμως την μπάλα ο Γκουστάβο Σά. Στο χώρο μεσαίας γραμμής δίνει στο Ρέτσο, ζητά ξανά. Έτσι με τον Φιρόλα, ο Φιρόλα στο χώρο μεσαίας γραμμής για τον Έστε. Για τον Φορτούνη, ο Ολυμπιακός κατεβάζει την μπάλα. Ο Φορτούνης επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού, δεν είναι καλή, δεν θα περάσει. Για τον Ροντινί, ο οποίος τελικά με τη δεύτερη θα γίνει καλό στο παλακίδι, ο Ντάνι Γκαρσία. Θυμίζω ότι με την κάρτα. Ο Φορτούνης έχει κλείσει προς τα μέσα για τον Ζέλσον, δεν έχει μπει στο παιχνίδι ο Ζέλσον και τώρα ο Ροντινί θα κόψει με φάουλ την αντεπίδεση, την υποψία κόντρας επίδεσης των Ολλανδών και του Μπίστο. Ο 20 λεπτό έχουμε δει να είναι ο Ολυμπιακός 0-0 στο Hoffer Stadion όπου οι γηπεδούχοι έχουν ένα δοκάρι. Το ξεκίνημα του αγώνα με τη σέντρα του Σερί και από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο, ούτε κάτι αξιολογό πλευράς Ολυμπιακού. Με ένα εύκολο λάθος εδώ από τον Παναγιώτη Ρέτσο δίνει κατοχή τους Ολλανδούς, ο Τάντιτς, ο Μπίσοφ, ο Τάντιτς ξανά με τον Λεμπρετόν θα χάσει, ο Ζέλσον συνεχίζει να είναι εκτός κλίμα του αγώνα και άλλο φάουλ που δίνει ο Μαριάννη, αυτή τη φορά του Ζέλσον, τον Μπίσοφ, ο Ζέλσον έχει χαλάσει το μυαλό του επειδή δεν παίρνει φάουλ, πάει λάθος πάνω στην μπάλα, πάει λάθος πάνω στους αντιπάλους του και τώρα βάζει την Αιμέχε μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και ξεσηκώνει και την κερκίδα των Ολλανδών. Για αυτή την εκτέλεση φάουλ όπου έχει πάει ο Σερί και ο Μπίσοφ από τα αριστερά και περίπου 10 μέτρα και πλάγια από την περιοχή. Και η 11 του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή. Για αυτή την άμυνα χρειάζεται προσοχή εδώ από τους αριστερόδευτους στο 21ο λεπτό. Πιθανότητα ο Σερί με το αριστερό ο αρχηγός ομάδας για να δούμε. Εκτελεί τώρα ο Σερί, γεμίζει ο Ροντινέ στο πρώτο δοκάρι, πολύ εύκολα θα διώξει με το κεφάλι, απομακρύνεται ο κίνδυνος και τώρα ο Ζέλσον βγαίνει ψηλά να πιέσει εκεί που είναι ο Ορτέγκα να διώξει με τη μία αλλά βρίσκει και πάλι στην παίκτη του με τον Μπίτσοκ, με τον Σερί μέσα στην περιοχή και πλάγι αμυμπάλα στο αριστερό του Σερί, το σουτ, πάλι ο Πόποβιτς απομακρύνει. Συνεχίζουμε όμως δηλαδή την κατοχή. Μέσα στην περιοχή ο Μπίτσοκ θα αναπεράσει κόβερο, την έχει ξανά ο Μπίτσοκ. Τα όρια της περιοχής και πλάγια αυγαδικός περιοχής. Θα παίξει κάθετα με τον Σερί, ο Ροντινέ καθυστερεί, θα πέσει, θα πάρει τελικά το φάουλ και κάπως έτσι λύνεται. Αυτός ο κίνδυνος απομακρύνεται από πλευράς κυπεδούπων. Στο 22ο λεπτό άλλη με επικίνδυνη φάση για τους Ολλανδούς. Αυτό το πρώτο το στάλεπτο, 22 λεπτά των κυπεδούπων είναι αρκετά πιεστικό για τον Ολυμπιακό που πρέπει να κρατήσει περισσότερο μπάλα. Να μην δέχεται φάση και να αρχίσει σιγά σιγά να χτίζει φάση από πίσω, αλλά και φυσικά να βάλει περισσότερο τον Γκουστάβο Σά και τον Δέλτον Μάρτιν στο παιχνίδι. Το γέμισμα του Πόποβιτς δεν θα περάσει μπάλα, πλάγι ο άλλος όμως για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά και λίγο κάτω το χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ροντινέ εκτελεί για τον Ρέτσο. Ξανά ο Λίντσεν πάρα πολύ πιεστικά πάνω του, να πιέσει δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού της γυρίζει για τον Πιρόλα, ο Πιρόλα για τον Μπρούνο στα αριστερά. Με λίγες επαφές τώρα ο Μπρούνο γεμίζει βλέποντας τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή κατεβάζει παράλληλα με την αντίπαλη περιοχή. Περιμένει τον Φορτούνι. Ο Φορτούνις με το εξωτερικό δεν θα βρει συμπέκτη, θα βρει αντίπαλο. Από το fly out είναι κερδισμένοι και ο Σεριφρόλεφκος παράλληλα με την περιοχή του Ορτέγκα. Και ο Μπρούνο νομίζω θα γεμίσει με τα χέρια του, αλλά θα κάνει ένα δυνατό fly out. Σε 23ο λεπτό, εδώ να δούμε αν μπορεί να δημιουργήσει κάτι καλό ο Ολυμπιακός. Με τον Ορτέγκα, εκελεί ο Ορτέγκα δυνατά, θα πάρει με κεφαλιά προς τα πίσω Γκουστάβο Σά, διώχνει όπως το ποσοστάζει. Με τον Ρέτσο να βρει το Φορτούνι, ο Φορτούνις με τη μία στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Ελκαμπή. Μια κακή απομάκρυνση από τους Ολλανδούς και το πρώτο κόρο του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση στο 23ο λεπτό, 23ο προς 24ο, εμέχει ο Ολυμπιακός στο 0-0, πάει ο κόσμος Φορτούνις. Είναι σπεσιαλίστα στις στατικές φάσεις να εκτελέσει από τα δεξιά όπως επειδή είναι Ολυμπιακός. Όλοι μπροστά από πλευράς Ολυμπιακού, εκτός από τον Μπρούνο και τον Έστε που είναι στα όρια της περιοχής. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι μέσα στην αντίπαλη περιοχή και οι 11 τις να ενέχουν μέσα στην περιοχή τους. Τελικά αλλάζει ο εκτελεστής, θα πάει ο Ροντινέ. Γιατί τώρα αυτό, για να δούμε. Ο Ροντινέ από τα δεξιά. Εκεί δίπλα το Φορτούνι, εκεί πάει η μπάλα. Φορτούνι κανένα κοντρόλ. Γεμίζει εκεί που μπερδεύονται προς τη στιγμή. Ο Ορτέγκα και ο Σάντλερ να μπλοκάρει τελικά με δεύτερη προσπάθεια. Τώρα μας λέγανε στα εμέσια και προσπαθεί γρήγορα.
0: Αν εκμετάλλευτο το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πάμε στη Σόφια. Τάσος Νικολογιάννης.
12: 24 λεπτά στη Σόφια, δεν έχουμε χάσει κάτι όσο δεν ήμασταν εδώ. Τσεσεκά 1988 Παναθηναϊκός 0-0. Ενώ εδώ έχουμε έναν τραυματισμό του αρχηγού. Ο Ντβάλι πρέπει να είναι. Ο αρχηγός της Τσεσεκά έχει πέσει κάτω, πιάνει το μυρό του, δεν ξέρω. Αν είναι μυϊκός ο τραυματισμός, οι ευκαιρίες στο αγώνα μέχρι τώρα, η σημαντική ευκαιρία της ΤΣΣΚΑ στο 7ο λεπτό με τον Ρούσεφ, που απ' έξω έξω Φαπένια και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Φαντρόκερ στο 10ο λεπτό και με τον Κυριακόπουλο στο 12ο λεπτό. Στο 18ο λεπτό από σέντρο του Θαωρή από δεξιά, η μπάλα βρήκε σε αμυντικό τους ΤΣΣΚΑ και πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι. Μέχρι τώρα το πρόβλημα που εντοπίζω εγώ με αυτό που βλέπω είναι η δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού, εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα και με τον Ζαρουρί όταν βγαίνει, όταν παίζει, βγαίνει από εκεί ο Μάγκερ και ο Ρούσεφ πολλές φορές έρχεται από εδώ, δημιουργούν υπεραριθμία και αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχω εντοπίσει στο αμυντικό κομμάτι μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος προσπαθεί με ηρεμία στο παιχνίδι του και χωρίς να κάνει βιαστικές κινήσεις να βρει τη στιγμή του, έχει επιχειρήσει κάποια πράγματα, έχει και μια καλή στιγμή από ένα μπάσον του Λιβάη Γκαρσία που δεν έγινε φάση. Στα πρώτα λεπτά, αυτή η ηρεμία πρέπει να συνεχίσει να την έχει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και να μην εκβιάζει καταστάσεις. Τώρα ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Ο Ντβάλι σηκώθηκε. Ο Λιβάη Γκαρσία, η πάσα πολύ ωραία για τον Αντίνο. Μέσα στην περιοχή ο Αντίνο δεν κάνει το κοντρόλ. Η πάσα του Λιβάη ήταν πάρε βάλε. Όμως ο Αντίνο δεν έκανε το κοντρόλ. Θα βγαίνει μόνος του με τον Μαρίνοφ και θα μπορούσε εκεί να δημιουργηθεί φάση για γκολ. Ο Λιβάη είναι σε καλή κατάσταση και αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο για τον Παναθηναϊκό. Ντβάλι, ο οποίος τώρα θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι, πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω με τον νέο κανονισμό γιατί προσφέρθηκαν πρώτες βοήθειες και πήγε ο Παναθηναϊκός να βάλει έτσι γκολ προηγουμένως. Η πάσα τώρα εκεί που πάει είναι ο Τσιριβέγια, Τσιριβέγια τον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Κάτρι, ο Κάτρις για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί
1: κλεισμένοι εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα θα μπει ο αμυντικός της CSKA. Έμεινε ένα λεπτό έξω. De Vrij για τον Φαντρόκελεν και πάλι De Vrij. Ο De Vrij για τον Λιβάη. Ο Λιβάη για τον Κάτρι. Κάτρις για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί από δεξιά, ωραία, πάει να πάρει την μπάσα για να την κάνει στον Λιβάη. Τελευταία στιγμή κόβηκε εκεί από, από τους παίκτες της CSKA. Προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Ο Κουέγερ έκοψε και τώρα θα βγει από δεξιά η CSKA με τον Μασιέλ. Σέντρα μέσα στην περιοχή. Φαντρόκελεν την πρώτη κεφαλιά. Ο Ζαλωρή ψύχρεμα για τον Κάτρι. Ο Κάτρις για τον Καμαρά και πάλι Ζαλωρή. Πρεσάρει η CSKA. Ο Κάτρις διώχνει και πάει μπάλα. Είναι ο Ραστόντερ. Απομακρύνουν οι παίκτες της CSKA και ο Τυριβέγια για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος βλέπει τον Λιβάη Γκαρσία στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Γκαρσία η μπάλα out. Φεύγει μακριά, αλλά ήταν Λιβάη Γκαρσία στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Γκαρσία η μπάλα out. Φεύγει μακριά, αλλά ήταν

0: απάντηση. Ο Κυριακόπουλος εκεί παίζει, προσπαθούν να παίξουν το 1-2, για να δούμε. Παίζουν το 1-2. Κόβεται τελευταία στιγμή το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αυτή τη συνεργασία του Κυριακόπουλου και του Αντίνο. Ο Κυριακόπουλος αυτό το πλάγιο 27 προς 28 λεπτό του αγώνα πρέπει να το εκτελέσει για να μην γίνει αλλαγή. Το εκτελεί. Παντρόκελεν για τον Ντεφράι. Ντεφράι, επαναλαμβάνω, 3-4-3 όταν ο Παναθηναϊκός επιτίθεται, 4-4-2 όταν αμήνεται. Τώρα ο Ντεφράι για τον Κάτρη. Πιέζεται ο Κάτρης. Πάσα του για τον Ζαουρί και αυτός πιέζεται. Ζαρουρί. Πίσω για τον Κάτρη. Η Τσέσκα παίζει πιο ψηλά σήμερα και αυτό ο Παναθηναϊκός μπορεί να το αξιοποιήσει με την ταχύτητα του Γκαρσία. Φαντρόκελεν. Ωραία πάσα του Φαντρόκελεν για τον Αντίνο. Η μπαλιά του Ραστόντερ πολύ ωραία, δεν έσπασε το pressing και βγαίνει από αριστερά ο Ζαουρί. Πρέπει κάτι να κάνει ο Ζαουρί. Επιτέλους η σέντα του Ζαουρί απομακρύνει την μπάλα. Έχουμε φάουλ του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Δίνεται από τη διαιτή. Θα μπορούσε εδώ Αντίνο να προσέξει λίγο παραπάνω διότι η απομάκρυνση δεν ήταν καλή από το Μεντίνα. Την μπάλα θα πήγαινε σε
1: λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία όπου πλέον περνά στον αγωνιστικό χώρο και ο Έμρε Μόρ. Γιώργο Τσανάκα, τι γίνεται?
2: Ακριβώς, μισή ώρα στο παιχνίδι. Αναγκαστική αλλαγή και για την Νέμεχεν. Καθώς ο Αϊστα αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, ένας παλιός γνώριμος, ο Έμρε Μόρ, παίρνει. Ο Ελκαμπή μάχεται με τον Σάντλερ, κεφαλιά του δεύτερου, διώχνει όπως πριν τον Φορτούνιο Φόνβιλ. Άλλο να διώξουμε από τον Πυρόλα, πολλές μάχες από τον Ελκαμπή. Το εξηγείλες φανέλα, ο Φόνβιλ δίνει το παραμικρό φαουλ. Ωραία, ο Γκουστάβος θα μέσα στην περιοχή και πλάγια. Το γύρισμα με το αριστερό, πάνω και πάλι στον Φόνβιλ. Εμρέ Μόρ με την πρώτη επαφή με την μπάλα κάνει μια υπέροχη τρίπλα και εδώ βγαίνει ταχύτητα στην αντεπίθεση. Είναι ΑΕΜΕ και ο Εμρέ Μόρ συνεχίζει και αλλάζει παιχνίδι και κουνό πίσω. Ο πίσω πάει κατά μέτωπο, πάει πάνω στο Ροντινέι, τα αριστερά τον Τάζης, κλείνει προς τα μέσα πίσω, φέρει την μπάλα στο αριστερό, έκλειε την περιοχή η μπάλα. Ο Εμρέ Μόρ συνεχίζει, την ταλαιπωρεί, ευτυχώς γυρίζει για τον Νέγια Σμιθ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Sport FM Πάτρας.
4: Να πάρει μέτρα και να χτυπήσουμε με το γρήγορο και δουλεμένο transition που έχουν. Έχουμε καλούς αρτίστες και καλούς συνθέτες της μπάλας, όπως ο Τάτης, όπως ο Μερεμόρο, όπως ο Σερί, και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να τους βγάλει εκτός αγώνα. Γεμίζει ο Πόποβιτς, ο Ελκαμπή δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, παίρνει ο Έστενια δεύτερη, πάρα πολύ ωραίο το κατέβασμα τον Κουστάβουσα για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος κρατάει, παιδιά, τον Πυρόλα ψύχαμα. Ο Πυρόλα έχει στα αριστερά του τον Ζέλσον, εκεί πάει η μπάλα, ο Ζέλσον στον Αθαντιοδενός με τον Μερεμόρο, κλείνει στο μέσο Ζέλσον. Συνεχίζει ο Ζέλσον για την Τάνη Γκαρθία, καθώς για τον Πυρόλα. Η Πυρόλα γεμίζει προς τον Κουστάβο Σά και θα πηδήξει κάνω τον Κουστάβο Σά να πάρει την μπάλα και πάλι ελέγχουνε ήγη παιδού και μέρε μόρ κλείνουμε στα μέσα την κυρίνη αλλαγή παιχνιδιού. Ο Ροντινέ είπα να βγει πρώτος πάνω στην μπάλα, δεν θα βγει, θα κερδίσει όμως το flag out. Πάλι σταματάει το παιχνίδι ο Μαριάννη, δεν καταλαβαίνει αυτό λόγο επειδή σταμάτησε ο Μπίσοφ. Όχι, συνεχίζει το παιχνίδι και πάλι το σταματάει ο Μαριάννη. Έχει αρχίσει να χάνει λίγο το παιχνίδι. Ο Ιταλός διαιτητής είναι elite διαιτητής και πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς σφυρίζει. Δείχνει να το έχει χάσει και από τις δύο μεριές. Ο Ιταλός ρέφερε. Τώρα ο Δίσνε για το παιχνίδι με τον Ροντινέ από τα δεξιά. Ο Ροντινέ μιλάει αρκετά με τον Μεντιλίμπαρ της καριέρας παρατηρήσης εκεί, ο βάσκης τεχνικός. Και σε αυτόν και στο Ρέτσο. Είναι και ο σίγουρης φάσης από ό,τι καταλαβαίνω. Και παίζει για τον Κουστάβο Σά. Ο Κουστάβο Σά κάνει ένα πρώτο κοντρόλ. Περνάει ωραίο ο Κουστάβο Σά. Γεμίζει. Εκεί που ο Στάντλερ κόβει με το κεφάλι. Ο Στάντιτς όπως απομακρύνει οι γηπεδούχοι. Ο Πυρόλα με τη μία με το κεφάλι. Ο Έστε πηδάει μόνος του. Παίρνει μια κεφαλιά. Μια δεύτερη του Στάντιτς. Μια τρίτη από τον

0: φορτούν η μπάλα στα δεξιά και που είναι ο Μπίσο. Ωραία ώρα την δυνατά πάνω στην μπάλα και ένα γέμισμα εκεί που κυνηγάει ο Ρέτσος και ο Λίντσεν. Ο αρχηγός του Λιβέου κατεβάζει με το σύνος, βάζει πλάτη το Λίντσεν. Του παραχωρεί πλάι ο και τον Στάμπιτ παράλληλα με την αντίπαλη περιοχή να περιμένει για να δώσει συνέχεια παιδιά τον Μπίσο. Από τα αριστερά ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες, περισσότερο να παίξει κάθετα, περισσότερο να βάλει δύναμη στο παιχνίδι, δηλαδή πάνω περισσότερο παιχνίδι. Βάζουν σύντομα τα πόδια στο Στάτης, τώρα μέσα στην περιοχή γυρίζει. Ο Μπρούνο που είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά σήμερα θα απομακρύνει σε πλάι out και πάλι στο 34ο λεπτό.
1: Το μικρόφωνο ξανά να μεταφερθεί στην Σόφια και τον Τάσο Νικολογιάννη για το CSKA Παναθηναϊκός. Έλα Τάσο.
2: Το 34ο λεπτό του αγώνα, από το 15ο λεπτό δεν έχει γίνει φάση στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα της CSKA, δεν τα έχει καταφέρει. Πρέπει να ανεβάσει ταχύτητά του, πρέπει να βρει πρωταγωνιστές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι που δεν έχει βρει, με ξέρεις τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Καμαρά, η πάσα του για τον Λιβάη τώρα από δεξιά, για να δούμε. Ο Λιβάη θα κάνει την σέντα το corner. Ξαναλέω, ο Λιβάη είναι η μόνιμη πηγή κινδύνων για την αντίπαλη άμυνα. Πρέπει να τον παίξουν καλύτερα οι συμπαίκτες του και πρέπει να ανέβει και λίγο στα ρορί. Ο οποίος προηγουμένως έκανε μια ωραία κίνηση από δεξιά, το σουτ που είχε καλές προϋποθέσεις πήγε πολύ ψηλά. Ο Κυριακόπουλος αυτό το corner, 34ο λεπτό του αγώνα, CSKA 1948 Παναθηναϊκός, 0-0. Κυριακόπουλος αυτό το corner. Πρέπει ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή να πάρει κάτι και από τις στημένες φάσεις. Κυριακόπουλος διώχνει ο Μαρίνοφ και φάουλ πάνω στον Μαρίνοφ, ο οποίος πέφτει κάτω σε αυτή τη φάση. Φαντρόκελεν πρέπει να τον έχει βρει και δίνεται αυτό το φάουλ και περνάει αυτός κίνδυνος, αυτό το ειστημένη φάση σε βάρος της CSKA. Ο Μαρίνοφ, ο οποίος επειδή βλέπει τον Παναθηναϊκό να πρεσάρει ψηλά, τώρα παίζει με μεγάλες, θα παίξει με τα μπακ του, θα παίξει με το στόπερ, τελικά με τον Τουβάλι. Ο Τουβάλι μεγάλη πάσα εκεί που είναι ο Καμαρά, θα κερδίσει ωραία την μπάλα, θα τη χάσει, θα την ξανακερδίσει με το σώμα του. Θα δώσει για τον Ραστόντερ, Ραστόντερ για τον Τσιριβέγια, Τσιριβέγια ωραία δεξιά για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί τώρα σμέναν. Για να δούμε θα κάνει ο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί από δεξιά, η σέντα του Ζαρουρί. Ο Μαρίνοφ δεν μπορεί να βρει την μπάλα, πάει στον Αντίνο. Κυριακόπουλος, ωραία μέσα για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια κόβεται, τελικά τι έχουμε. Όχι, δεν έχουμε το corner, θα έχουμε τους παίκτες της CSKA να βγουν στην επίθεση. Με τον Αντίνο εκεί. Να γίνεται μάλλον το φάουλ από τον Καμαρά και να κερδίσει αυτό το φάουλ CSKA. 35-46 λεπτό το αγώνα, CSKA Παναθηναϊκός 0-0. Στον χώρο της άμυνας τώρα οι αλλαγές, αλλάζουν πάσες οι παίκτες της CSKA. Ο Κουεγιάρ πάει να πάρει την μπάλα για να κάνει παιχνίδι για τον Ζεμζενή, δεξιά για τον Μεντίνα. Χόφμαν για τον Τουβάλι. Ο Τουβάλι για τον Μάγερο πίσω είναι παντού. Έχει έρθει τώρα πίσω για να πάρει την μπάλα. Αντίνο εδώ πρεσάρει προς τα πίσω η μπάλα όπως ο Μαρίνο. Φανεκός πρέπει να πρεσάρει λίγο καλύτερα εκεί στις αλλαγές πάσας. Εδώ χάνει την κεφαλιά ο Καμαρά, προσπαθεί να την κερδίσει. Τη χάνει τελικά και θα κάνει και το φάουλ όταν προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα. Το φάουλ που κερδίζει στο χώρο του κέντρου η CSKA 1948. Επαναλαμβάνω, το 15ο λεπτό του αγώνα το παιχνίδι είναι κλειστό, πολύ κλειστό. Τώρα την μπάλα την έχει η CSKA, προσπαθεί ο Μάγερ, ο οποίος είναι παντού, για τον Κουεγιάρ και πάλι Μάγερ. Αριστερά για τον Ρούσεφ. Ο Ρούσεφ πίσω για τον Τζβάλι, αυτός και πίσω για τον Μαρίνο. Πεσάρει ο Παναθηναϊκός και ο Μαρίνο ψάχνει να βρει και θα βρει μάλλον τον Κουεγιάρ. Θα του δώσει την μπάλα, όχι. Θα κάνει μια μεγάλη προς την επίθεση εκεί που είναι ο Φαντρόκελεν, που κερδίζει την μπάλα και θα δώσει για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κλείνεται εκεί. Τελικά θα δώσει τον Ντεφράι και ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει μια επίθεση με την CSKA να πρεσάρει. Ο Κάτρης, ο Κάτρης για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί για τον Καμαρά. Ο Καμαρά προσπαθεί να αποφύγει κάποιον τον αντίπαλο, τον αποφεύγει. Θα δούμε τι πάσα θα κάνει τώρα. Ωραία πάσα. Ο Καμαρά, ο Ντίνο όμως. Μεγάλο ρίσκο αυτή η πάσα. Τελικά ο Τσιριβέγια βάζει το σώμα του και κερδίζει την μπάλα και από τον Αντίνο περιμένει πράγματα ο Παναθηναϊκός. Ο Κάτρης θα βγει μπροστά τώρα δεξιά για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία το έναν με τρεις έχει μπροστά του. Θα δώσει τελικά την πάσα στο Ζαρουρί. Η πάσα του Ζαρουρί για τον Αντίνο έχει καλή σκέψη. Όμως ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε. Έκανε κίνηση ο Αντίνο μέσα στην περιοχή. Ο Ο Ζαωρή τον είδα, αλλά ήταν πιο δυνατή πάσα του. Ο Μαρίνοφ τώρα. 37 προς 28 λεπτό του αγώνα. Αριστερά για τον Γκάσεβιτς. Ο Μάγκερ. Ο Κουεγιάρ. Κουεγιάρ τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά η ΣΚΑ. Κουεγιάρ. Αριστερά για πάλι για τον Μάγκερ. Έχει χώρο ο Μάγκερ, δεν πάει κανείς πάνω του. Μέσα στην περιοχή για να δούμε εκεί είναι ο Ντεφράι. Θα κόψει όμως το ένας με έναν. Και ο Ζαωρή τώρα θα προσπαθήσει να βρει το Ραστό, δεν είναι λίγο δύσκολο. Ο Ραστό όμως θα κερδίσει την μπάλα. Να δούμε αν θα την προλάβει, την προλαβαίνει. Είναι ένας με τέσσερις όμως. Για να την πάει κανένα ο Ραστότερ εδώ. Ο Ραστότερ το σου, την μπάλα out. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Και έτσι με κεφαλιά την μπάλα βγήκε μπροστά. Υποψή ευκαιρίας είναι αυτή, αλλά ήταν ένας με τέσσερις. Έχω διαπιστώνει ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν είναι ακόμα έτοιμος με τα τρεξίματά του και δεν προτιμάει να είναι πιο σίγουρος στην άμυνά του, και δεν βγαίνει τόσο γρήγορα στην επίθεση. Στην προκειμένη φάση ήταν ένας με τέσσερις, ο Ροστότερ με τέσσερις παίκτες της ΣΚΑ. Ο Μεντίνα με τον Κυριακόπουλο. Ο Μεντίνα θα κάνει επίθεση από δεξιά. Έχει βγει ο Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν. Σέντρα, τελικά έχουμε το out. Ωραία εδώ η αμυντική λειτουργία του Φαντρόκελεν. Ο Πένια...
1: Λοιπόν, πρωτού μεταφερθούμε ξανά στην Ολλανδία, να σας πω ότι η Άρτεμις Βασιλάκη κατετάγει τέταρτη στον μεγάλο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχα. Μικρόφωνο στον Αιμέγγεν, Γιώργος Τσανάκας.
3: Για να δούμε τον Ολυμπιακό τώρα σε πολύ γρήγορα αντεπίθεση με τον Κουστάβο Σάνα, παίζει κάθα και τον Ζέλσον. Μπαίνει ο Ζέλσον στην περιοχή. Για να δούμε τον Ζέλσον. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Εκτελεί το βγάζει ο Ορτέγκα με το εξωτερικό προσπάθειο. Ο Ζέλσον πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Το 400 λεπτό να ανοίξει το σκορ στο Χόφερ Στάντιον. Ο Ζέλσον όμως έκανε ένα κοντρόλ παραπάνω. Τον πρόλαβε στην έξοδο ο Ορτέγκα και απομάκρυνε ο Φορτούνης με δεύτερη μπάλα. Θα κερδίσει. Ο Ροντινή φτάνει στη συνέχεια χωρίς φάουλ ο Μαριάννη, για να δούμε αν προλαβαίνει ο Ολλανδί. Και ευτυχώς την μπάλα έχει δει πλάγι ο Άντια, γιατί εδώ είχαν υπεραριθμία σοβαρή. Ο Ολυμπιακός έδειξε νωρίτερα στο 400 λεπτό πώς μπορεί να δημιουργήσει, κλέβοντας την μπάλα με τον Φορτούνη να σπάει στο Κουστάβο Σά, αυτό θα παίζει κάθε ήταν στο Βέλσον και εκείνος θα βγαίνει τρεατές, αλλά δυστυχώς ο Πορτογάλος αστόχησε, δεν κατάφερε να νικήσει τον Ορτέγκα που είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Έχει γίνει και δεύτερη αλλαγή εντάξει. Για την Νεϊμέγεν, πριν από 4 λεπτά ο Περέιρα πήρε θέση του τραυματία Σάντλερ, έπαιζε με πρόβλημα, δεν άντεξε παραπάνω από 35 λεπτά ο Σάντλερ. Δεύτερη αλλαγή, δεύτερη διακοπή για τους Ολλανδούς και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ο Γκουστάβο θα παραπέξει με τη μία, δεν μπορεί, θα κοπεί, κερδίζει ο Τάντιτ. Ωραία με το στόμα και τσιμπάει για τον Μπίσοφ, την αντεπίδευση ο Μπίσοφ και την κλάση προτιμή. Έχει μπροστά το Ρέτσο, γίνεται παράλληλα με την περιοχή ο Μπίσοφ, κρατάει ο Μπίσοφ, μπαίνει μέσα στην περιοχή, κλέβει ο Ντάνι Γκαρσία. Και απομακρύνει εκεί που πάλι ο Τζέλσον πάει να φύγει τελευταία στιγμή. Δεν θα καταφέρει να φύγει στην αντεπίθεση. Ο Κοντάντης του Ολλανδί κάθεται για τον Σερί. Ο Σερί έχει τον Μπίσοφ, έχει τον Τάντης, παίζει με τον Τάντης. Τάντης και ο Σερί. Και ο Γερόλικη 38 και 39 ετών αντίστοιχα με τον Μπίσοφ. Τον Μπίσοφ πίσω τον Φόνβιλ. Τον Μπίσοφ ξανά. Κάθετα, καταλαβαίνει ο Φορτούνης και κλέβει, κερδίζει. Ο Έσε, ο Ροντινέ καθυστερεί, διώχνει εκεί που ο Ελκαβίου προσπαθεί να βάλει πλάτη στον Στόρμ. Τον βάζει πλάτη, έχει τους αφέξει όμως. Είναι μόνο ο Νέγιασμιτ. Μεγάλες αποστάσεις εδώ από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και ο Εμρέ Μόρ προσπαθεί να ρολάρει. Αλλά είναι ο Ντάνι Γκαρσία που κάνει καλό πρωτεμήχρονο για να κλέψει. Και τον Μπρούνο και τώρα...
1: Πάμε στη Σόφια για μια στατική φάση της Τσέσκα. Τάσος Νικολογιάννης.
2: Ναι. Έχουμε μια στατική φάση. Ο Κάτης προηγουμένως έφυγε παίκτης 4 και αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ. Για να δούμε αυτή τη στιγμή η φάση. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί είναι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι και ο Καμαρά. Δεν τη διώχνει καλά. Πάει μπάλα δεξιά. Νέα σέντρα. Κεφαλιά του Φαντρόκελεν. Έχει βγει ο Αντίνο, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Δηλαδή πάει κανείς στην επίθεση. Και κλείνει το Αντίνο. Είναι με τρεις παίκτες. Προσπαθεί να περάσει τώρα εδώ, έχει γίνει φάουλ με τρεις παίκτες της ΣΚΑ. Εδώ μια κάρτα θα μπορούσε να δείξει ο διαιτητής. Το γνωρίζω σωστά, έδειξε τον Κάτρι, αλλά δεν έδειξε εδώ τον Αντίνο, ο οποίος έχει πάει πολύ κλωτσιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως και προηγουμένως πάλι στο ίδιο σημείο, εκεί που έγινε η φάση πρώτη της ΣΚΑ στο 7ο λεπτό, πάλι ο Ρούσεφ, αν δεν κάνω λάθος, βρέθηκε έξω την περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Κάτρι έξω από το φάουλ. Βεβαίως είδε την κίτρινη κάρτα, αλλά αν τον άφηνε θα μπορούσε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για γκολ. Τσιριβέγια τον Κάτρι. Πανεκός παίζει πολύ προσεκτικά, όσο μπορεί προσεκτικά, αφήνει κενά στην άμυνα. Τσιριβέγια. Τσιριβέγια τον Αστόντερ. Αστόντερ για τον Λιβάη. Λιβάη για τον Φαντρόκελεν, και νομίζω ότι ένας center force σήμερα του στυλ Ντέσσερ θα είναι λύση στο Παναθηναϊκό, έτσι πως παίζει στην άμυνα της ΣΚΑ, αν είναι καλά. Ζαρουρί. Ζαρουρί, ενώ βρισκόμαστε στο 43ο λεπτό. Ντεφράι. Ντεφράι για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν και πάλι Ντεφράι. Ο Ντεφράι αλλαγή πλευράς για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί από δεξιά. Ένας με τρεις. Αυτό γίνεται μόνιμο όταν αλλάζουν πλευρές. Παίζει πολύ οργανωμένα στην άμυνα της ΣΚΑ και δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να απομονώσει οι παίκτες, τους αμυντικούς. Μία φορά το έκανε ο Λιβάη στην αρχή. Ο Φαντρόκελεν και πάλι πάσα του για τον Ζαρουρί, αλλαγή πλευρά. Ζαρουρί τώρα έχει την προϋπόθεση να περάσει.
1: Πάμε στην Ολλανδία που πιέζει ο Ολυμπιακός, Γιώργο Τσανάκα.
4: Στο 44ο λεπτό, και ενώ οι Ερυθρόλευκοι προσπαθούν να πιέσουν με τον Μπρούνο να χάνει άλλη μια μπάλα, είναι νομίζω εμφανές ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται και σύντομα αριστερό μπακ, όταν ανεβάσει κι άλλο την ποιότητα του παιχνιδιού του. Ένα σφύριγμα τώρα από τον Μαριάννη, γιατί, για να καταλάβουμε, όχι πλάγια ότι είναι τελικό, τελικά ο Περέιρα που μπήκε νωρίτερα στη θέση του Σάντλερ θα πάει να το εκτελέσει ο δεξιός στόπερ επί της ουσίας, ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά, ο Εμπρεμόρ κατεβάζει, ο Κουστάβος θα μάχεται, κερδίζει με τον Ζέλσον, ο Μπρούνο όπως όπως. Εκεί πολύ καμπή δεν μπορεί να πάρει την πρώτη κεφαλιά, θα την πάρει όμως όταν είναι καρφία. Τώρα και ο Κουστάβος Σά, ωραία κάθετα με το εξωτερικό, εδώ είναι καμπή, αυτό για τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον κλείνει προς τα μέσα, παλιά του Κουστάβος Σά, έχει ποιοτικά κλίματα ο Κουστάβος Σά, αν μπει και λίγο παραπάνω στις μονομαχίες, θα κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό, είναι ξεκάθαρο αυτό, πάρα πολύ ωραία. Ο Έστες, τον Ρέτσο, αποφεύγει ο Ρέτσος, τον Λίντερ, και θα έχουμε και 30 καθυστερήσεις, με τον Πιρόλα και τον Τελτσέ. Γυρίζει ο Έστες, τον Πόποβιτ, ένα κοντό Λιβόβιτ, απομακρύνει όπως όπως, εκεί που είναι ο Φορτούνης να πηδήξει, θα πάρει την κεφαλιά Φορτούνης, θα την πάρει μέσα στο αγωνιστικό χώρο, πίσω ο Περέιρα, σπέρνοντα φυλακά του τον Ορτέγκα. Και αυτός γεμίζει ψάχνοντας...
1: Πάμε ξανά στη Σόφια, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους. Στάσου Νικολογιάννης.
2: Ναι, είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός στη μεγαλύτερη του 44ο λεπτό, όταν ο Ζαρουρί βρέθηκε μέσα στην περιοχή, το σούτ όμως που επιχείρησε το απέξω ο Μαρίνοφ και πήγε και πάνω του. Δεν ήταν και τόσο δυνατό. Ήταν μια καλή προσπάθεια όμως και τώρα θα προσπαθεί να βγει στην επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο από αριστερά. Ο Κυριακόπουλος θα δώσει για τον Αντίνο. Μέσα στην περιοχή ο Αντίνο, για να δούμε το σούτ. Τσαφ κάνει ο Αντίνο. Η μπάλα πάει δεξιά στον Γκαρσία, ζητάει πέναλτι ο Αντίνο, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Δεν έχω μόνιτορ, Λιβάη για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί το σουτ, δεν ευνηδιάζει το Μαρίνο. Το Μαρίνο και μπλοκάρει την μπάλα. Προηγουμένως όμως το Αντίνο έκανε τσαπ, Αντίνα σουτάρει. Η μπάλα έφτασε δεξιά στο Λιβάη Γκαρσία. Τη συνέχεια την ακούσατε. Ένα σουτ το οποίο όμως ήταν αδύναμο, πήγε πάνω στον Μαρίνο. Ο οποίος τώρα θα κάνει το βολέ.
1: Δεν υπάρχει κάτι τάσο μου.
2: Ναι. Και εγώ έτσι νομίζω, απλά ήθελα να το επιβεβαιώσω. Τώρα εδώ όμως χάνει την κεφαλιά ο Φαντρόκελεν. Και βγαίνει ο Ήλιεφ, ο Πένια σώνει τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι offside. Είναι offside, αλλά είναι μια τρομερή απόκριση του Πένια σε αυτό το τεατέτ. Άλλη μια απόκριση του Πένια μετά το πρώτο παιχνίδι. Θέλω να δω είναι offside, να μου πείτε εσείς από το στούντιο. Μπορεί και να ήταν πολύ offside. Δεν έχει σημασία, ότι το γκολ δεν μπήκε. Ήταν επανάληπτο το τεατέτ. Και έχουμε τη λήξη του μηχρόνου, θέλω λίγο Κώστα να μου πεις. Να δεις το replay αν στη φάση αυτή υπάρχει offside ή όχι.
1: Με γυμνό μάτι φαίνεται. Γραμμές δεν έχω δει. Με γυμνό μάτι φαίνεται.
2: Ναι. Εάν δεν υπάρχει offside είναι η μεγαλύτερη απόκρουση του αγώνα μέχρι τώρα από τον Μπένια, ο οποίος έχει σώσει τον Παναθηναϊκό και στο 7ο λεπτό. Από τον τερματοφύλακα του μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός παίρνει αυτά που θέλει. Δεν παίρνει από τους μεσοεπιθετικούς του. Με ξέρει στο Λιβάη Γκαρσία.
1: Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. 0-0 σκόρε ημιχρόνου. Πάμε στην Ολλανδία για τελευταία δευτερόλεπτα και εκεί Γιώργος Τσανάκας.
4: Τελευταίο λεπτό του μηχρόνου το κόρη του Φορτούνη. Για να δούμε, καλό είναι στο δεύτερο δοκάρι τελικά όμως. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης, ο Ορτέγκα θα μπλοκάρει σταθερά. Λήξη συνεγερμού για τους Ολλανδούς. Παίζει γρήγορα ο Ορτέγκα. Μήπως βγάλουν μια τελευταία επίθεση με τον Φόνβιλ. Ψάχνει ένα στρίμα ο Φόνβιλ. Δεν θα το βρει. Έχει γυρίσει ο Ντάνι Γκαρσία. Έχει κόψει. Τις Λεμπρετών. Ο Φόνβιλ άλλο ένα κοντρόλ. Δεν θα γυρίσει τον τερματοφύλακα του. Πιέζει ο Έστε πάρα πολύ ψηλά. Για να δούμε. Και πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα πριν πολύ ανοιχτό κοντρόλ είναι κοντά του LKB. Ένα γέμισμα εκεί που είναι μόνο ο Ρέτσος να κοντρολάρει και να γυρίσει με το κεφάλι στον δικό του τερματοφύλακα, στον Πόποβι, τελευταία 24 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Όλα δείχνουν να πάμε με χωρίς φορ.
0: Πάμε τώρα και λίγο νωρίτερα να εμέγει ο Ολυμπιακός το 0-0 σε ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό αλλά δεν έχει φάσεις. Από μια ευκαιρία για κάθε ομάδα, το 9 για τους γηπεδούχους με το δοκάρι της έντρας του Σερί. Η μεγαλύτερη ευκαιρία όμως ανοίξει τον Ολυμπιακό με ο δεύτερος του Δέλσον, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Ορτέγκα. Αυτά από το Χόφερ Στάντιον, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να εμέγει ο Ολυμπιακός το 0-0.
1: Δίχως σκορ λοιπόν και ο Ολυμπιακός στον Αϊμέγγεν και ο Παναθηναϊκός στη Σόφια στην αναζήτηση των αποτελεσμάτων που θα οδηγήσουν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών προκριματικών τις δύο ελληνικές ομάδες, με τον Πένια λίγο πριν την ανάπαυλα να κάνει μια τρομερή επέμβαση σε φάση που υποδείχθηκε με offside. Οκ, γραμμές δεν είδαμε στο replay, με γυμνό μάτι φάνηκε κάπως να είναι τεθειμένος ο επιτιθέμενος της CSKA. Η Αϊμέγγεν, η οποία έχει κάνει δύο αναγκαστικές αλλαγές, μία αναγκαστική αλλαγή Ολυμπιακός, ο οποίος παλεύει στην Ολλανδία για το δικό του αποτέλεσμα. Πολύ πολύ γρήγορα να σας πω στο ημίχρονο της παράτασης Μπόντο Γκλιμ του Νιόν Σένζι Λουάζ. Το ζευγάρι το οποίο θα κριθεί ο επόμενος πιθανός αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι στο 2-2. Το Καόνο Ζάλγκυρης Δυναμό Ζάγκρεπ είναι 1-2 στο 60, με τους Κροάτες να παίζουν με παίκτη λιγότερο. Το Ερυθρός Αστέρας Χάπελμπερ Σεβά στο 0-0, όπως και το Σλοβάν Μπρασλάβα Μιαλμπή, όπως και το Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
12: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Big Wins Sport FM 94,6 στην ανάπαυλα των δύο κρίσιμων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για το Champions League και το Conference League αντίστοιχα. Προφανώς υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λύσουν και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Τζέικομπ Νίστρουπ για να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σε πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε ξανά τη σύνδεση και με τη Σόφια και με τον Αϊμέγγεν για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου και στα δύο μέτωπα. Εγώ να σας πω πως η τέταρτη θέση στην οποία κατετάγει η Άρτεμις Βασιλάκη στο ελεύθερο 800 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου είναι και πανελλήνιο ρεκόρ. Ο χρόνος της με 8.26.38 έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ η Ελληνίδα αθλήτρια τερματίζοντας στην τέταρτη θέση. Ενώ να σας πω επίσης πως στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου είχαμε και μια 7η θέση πριν από λίγα λεπτά στο 4x100 μεικτή mixed. Αυτή είναι η επίδοση στο 4x100 mixed για την Ελλάδα, 7η θέση. Και εννοείται την ώρα που θα ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι δύο τεράστιες αναμετρήσεις σε Σόφια και Ναϊμέγγεν, θα έχουμε και τον πολύ πολύ μεγάλο τελικό του Μίλτου Τεντόγλου. 10 και 4 θα είναι η έναρξη αυτού του τελικού. Φυσικά θα έχουμε και την ενημέρωση και από εδώ και θα διαβάσετε και στο sportpalofm.gr τα νέα κατορθώματα που περιμένουμε από το σούπερ παιδί του ελληνικού αθλητισμού.

Τώρα στα υπόλοιπα, υπάρχει πλέον η αποστολή του Όφη, όπως δημοσιοποιήθηκε και από τον Χρήστο Κόντι, επιλογές του Χρήστου Κόντι, με τον Ντίκμαν να είναι τελικά, ο Λορέντσο Ντίκμαν να είναι διαθέσιμος για τους κριτικούς, για τους κυπελούχους Ελλάδος εν όψη του Superbet Super Cup αύριο το βράδυ στην Κρήτη κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Λορέντσο Ντίκμαν, ο οποίος είχε έρθει έχοντας πάρει μέρος σε προετοιμασία, προφανώς κρίθηκε απόλυτα έτοιμος από άποψη κυρίως φυσικής κατάστασης και αγωνιστικής ετοιμότητας, όχι τόσο σε ό,τι αφορά το να γνωρίζει το παιχνίδι του Όφη. Ο Χρήστος Κόντης τον συμπεριέλαβε στους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του. Υπενθυμίζεται πως ο μοναδικός που βγήκε εκτός λόγω τραυματισμού είναι ο ανέτοιμος Μπόρχα Γκονθάλεθ. Το γνωρίζαμε αυτό, ενώ εκτός είναι και ο Μαρινάκης.

Αξίζει να τονίσουμε και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ με το οποίο κατάφερε να περάσει στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο ο Απόστολος Σίσκος με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση. Έκανε χρόνο 1.54.06 στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα ύπτιο. Είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ και πηγαίνει πλέον στον πολύ μεγάλο τελικό. Διαβάζω, πέρασε πρώτος στα 50 μέτρα, συνέχισε 55-87 και στα 100. Μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε κι εσείς για την επίδοσή του και για το πώς κύλησε η κούρσα στο sportpalofm.gr. Οι Έλληνες αθλητές μας συνεχίζουν τις πολύ καλές επιδόσεις τους.

στο άλλο παιχνίδι πάντως των προκριματικών του Conference League, μάτς το οποίο ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Θα ήθελε πολύ βέβαια ο ΠΑΟΚ να μην τον ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι, να μην έχει καν το βλέμμα του εκεί. Ο Απόλλων Λεμεσού βρίσκεται, μάλλον παραμένει πίσω στο σκορ κόντρα στην Μπραν εντός έδρας με το 1-0 των Νορβηγών περίπου 20 λεπτά πριν από το φινάλε αυτή η αναμέτρηση. Υπενθυμίζω πως η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι, είτε ο Απόλλων Λεμεσού είτε η Μπραν, θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, εφόσον εκείνος δεν τα καταφέρει την προσεχή Πέμπτη απέναντι στην Άντερλεχτ, η οποία είχε περάσει από την Τούμπα με το 1-0 την περασμένη εβδομάδα.

0: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Sport FM Patras.

υπενθυμίζω πως τον Αϊμέγγεν ο Ολυμπιακός στο 15ο λεπτό είδε τον Ζώτα Σίλβα να αποχωρεί με μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού και τον Κώστα Φορτούνη να περνά στη θέση του. Και η Αϊμέγγεν ήταν διπλά άτυχη, καθώς ο Ουαΐσα έπρεπε να φύγει στο 30ο λεπτό. Ο Εμρέ Μορ είναι αυτός ο οποίος πήρε τη θέση του. Μάλιστα, ο Εμρέ Μορ κάπως εκνεύρισε και τον προπονητή του, έκανε αρκετά δευτερόλεπτα να μπει στον αγωνιστικό χώρο, γιατί από ό,τι κατάλαβα προσπαθούσε να βγάλει το σκουλαρίκι του, το είχε ξεχάσει και δεν έβγαινε και ζοριζόταν και καθυστέρησε να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ ο Σάντλερ στο 34 μέσα σε ένα τετράλεπτο έγιναν οι δύο αναγκαστικές αλλαγές της Ναϊμέγγεν, αποχώρησε για να μπει στην θέση του ο Περέιρα.

Ο Σάντλερ, ο οποίος προτιμήθηκε από τον προπονητή του παρά τις ενοχλήσεις που έχει εδώ και μια εβδομάδα. Η αλήθεια είναι, τις είχε πριν από το μάτς του Καραϊσκάκης. Έπαιξε, βγήκε με αλλαγή. Έπαιξε και με την Telstar στην ήττα στην πρεμιέρα του προαθλήματος Ολλανδίας. Μπήκε και βασικός για την Αϊμέγγεν στη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν κατάφερε ούτε το πρώτο ημίχρονο να βγάλει και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά ξανά προς τη Σόφια και τον Τάσο Νικολογιάννη. Έχουν επιστρέψει οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Έλα, Τάσο.
1: Λοιπόν, έχουν επιστρέψει. Έχουμε την Σέντρα και την Τσέσκα 1948 με τον Μάγκερ να είναι στη Σέντρα. 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναγικός είχε τις περισσότερες φάσεις. Η τελευταία φάση ήταν offside. Η μεγάλη ευκαιρία της Τσέσκα σωστά εδώ στην offside. Ο Παναγικός είχε τις περισσότερες φάσεις. Η Τσέσκα και αυτή στο 7ο λεπτό με τον Ρούτσεφ και τρέξει για απόκριση του Πένια. Ο Παναγικός πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός σε κάποιες ευκαιρίες στην επίθεση. Τώρα εδώ το λάθος του Μαρίνοφ, ο Λιβάη, το σουτ Λιβάη, μπάλα πάνω στον Μαρίνοφ, Αντίνο μέσα στην περιοχή, λασάρι, ο Μαρίνοφ διώχνει. Να λοιπόν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παναγικού στο δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες του Παναγικού πρέπει να σουτάρουν, γιατί ο Μαρίνοφ το έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι αυτό. Έκανε λάθος εδώ, Λιβάη σούταρε, ο Μαρίνοφ απέκρουσε, ο Αντίνο κέρδισε το rebound, νέο σουτ. Απέκρουσε ο Μαρίνοφ και πέρασε αυτή η φάση και τώρα το πλάγιο θα αλλάξει. Το Κυριακόπουλος το εκτέλεσε λάθος. Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα, ο Μαρίνοφ κάνει το λάθος, η μπάλα φτάνει στο Λιβάη. Το σουτ του Λιβάη αποκρούει ασθενός ο Μαρίνοφ. Η μπάλα φτάνει στον Αντίνο. Νέο σουτ του Αντίνο, απέκρουσε πάλι ο Μαρίνοφ ο οποίος έχει πέσει κάτω. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει πράγματα από τους μεθοδοποιητικούς, πρέπει να βρει τον γκολ. Μπορεί να το βρει τον γκολ. Ο Ζαωρίς στο τελευταίο 20 λεπτό του χρόνου έχει ανέβει, πρέπει να ανέβει πιο ατύχημα.
0: Πάμε με την ευκαιρία και στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός έχει φάσει.
2: Γκολ για τον Ολυμπιακό στο 47 λεπτό, ο Γιούμπελ Καμπί, ο Μαροκινός Κίλερ σκοράρει στο 47 λεπτό με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, πήρε στο θέση να πάρει το rebound από την ασθενής επέμβαση του Ορτέγκα μετά το γύρισμα του Κουστάβο Σά και ο Αγιούμπελ Καμπί φυλάει το στήμα, πανηγυρίζει μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός παγώνει το Hoover Stadium, μπαίνει δυνατά και προηγείται γρήγορα 1-0 κόντρα στην Ναϊμέχεν, παγωμένο το γήπεδο. Δεν πιστεύουνε αυτό που έγινε. Οι Ολλανδοί είναι λογικό, καθώς στο πρώτο ημίχρονο είχαν τον έλεγχο, αλλά στο δεύτερο ο Ολυμπιακός μπαίνει πάρα πολύ δυνατά. Καταφέρνει χάρη στην Οτσιβέρκια και την πάρα πολύ ωραία προσπάθεια του Κωνστάβου Σά. Έκανε το παράλληλο γύρισμα με την περιοχή. Ο Ορτέγκα έδιωξε ασθενός και ο Γιούμπελ Καμπί με το κακό του πόδι στο δεξί. Αλλά τα βάζει όπως θέλει ο Μαροκινός. Κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό και τώρα έχουμε παιχνίδι. Τώρα μιλάμε αλλιώς και τώρα να δούμε πώς ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί τους αρκετούς καινούς χώρους που θα βρει από την άμυνα των Ολλανδών. Ο Μπρούνο κερδίζει, παίζει για τον Ζέλσον, πάλι για τον Μπρούνο. Και ο Μπρούνο πάει να γεμίσει, βρει το Φορτούνι, ωραίο τα κουνάκι του Φορτούνι και φεύγει ο Ζέλσον. Τώρα για να δούμε, ο Ολυμπιακός έχει την ψυχολογία με το μέρος του. Ο Ζέλσον για το Φορτούνι ξανά από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κόβουν τελευταία στιγμή. Η άμυνα της Ναϊμέχη κερδίζει ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Έσε. Έτσι έπρεπε ο Ολυμπιακός να γεμίσει από το πρώτο ημίχρονο. Δεν έπαθε όμως κάτι. Μια φάση, ένα δοκάρι είχαν Ολλανδοί και αυτό δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ο Ελκαμπί κερδίζει άλλη μια μπάλα για τον Μουστάβο Σά. Καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Κουστάβο Σά, κερδίζει και το κόρνερ από τα δεξιά. Ο Ολυμπιακός έχει μπει πάρα πολύ δυνατά, παγώνει με τον Αγιούμπελ Καμπί το Hoover Stadium και πλέον θα κάνουμε άλλη κουβέντα από εδώ και πέρα. Το κόρνερ από τα δεξιά με τον Ροντινέ και το Φορτούνι να είναι εκεί. Ο Βραζιλιάνος δείχνει πώς θα πάει να το εκτελέσει. Ο Ροντινέ έχει κοντά του και τον Κώστα Φορτούνι, να δούμε αν θα παίξει με πάσα. Δεν νομίζω, νομίζω πως θα γεμίσει ο Βραζιλιάνος.
0: Πάμε όμως να δούμε και ένα κερδισμένο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό 49. Τάσο Νικολογιάννης.
1: Ναι, ένα κερδισμένο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στο 49 λεπτό, ο Τσιριβή για το εκτελέσει. Μπήκε δυνατά ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να βρει τον γκολ. Για να δούμε εδώ τι θα επιχειρήσει ο Τσιριβή. Όλοι οι παίκτες είμαστε στην περιοχή. Έχει μείνει πίσω ο Κυριακόπουλος και ο Τσιριβή. Με πάσα για τον Αντίνο, Τσιριβέγια για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, το σέντρο του Τσιριβέγια, εκεί βοηθάει μπάλα. Ο Μαρίνοφ με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Δεν βγήκε αυτή η κομπίνα στο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πήγε να ανοίξει την άμυνα της, με τις πάσεις που έκανε την άμυνα της ΣΕΣΕΚΑ, να την ανεβάσει. Όμως η σέντρα βγήκε ο Μαρίνοφ και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μαρίνοφ όμως επαναλαμβάνει το ρίξει και στο πρώτο παιχνίδι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πρέπει να σουτάρουν περισσότερο. Γιατί δεν είναι τόσο σταθερός για να μπλοκάρει την μπάλα. Τώρα η ΣΕΣΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Πάσε προς την Ι, κόβεται ο Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο πέφτει, το φάουλ. Πολλά φάουλ κερδίσει ο Αντίνο, όμως χρειάζεται περισσότερα πράγματα από τον Αργεντίνο εξτρέμα τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος είναι μόνο στο αριστερά και έχει μείνει μέσα ο Αντίνο. Τώρα ο Καμαρά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο προσπαθεί να περάσει τον Μεντίνα και τον αναγκάζει να διώξει την μπάλα κόρνερ. Νέο κόρνερ τον Παναθηναϊκό. Θα το εκτελέσει αυτή τη φορά πάλι ο Τσιριβέγια και αυτή τη φορά πάλι ο Τσιριβέγια θα το εκτελέσει. Να δούμε να το κάνει απευθείας τώρα. Αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Τσιριβέγια 50 προς 51 λεπτό του αγώνα. Τσιριβέγια. Να δούμε σε αυτό το κόρνερ. Το εκτελεί στο πίσω δοκάρι. Ο Ζαρουρί μέσα στην περιοχή. Ο Ζαρουρί για να δούμε θα κάνει τη σέντρα. Εκεί που πάει μπάλα όμως δεν θα μπορέσει να την προλάβει ο Ραστότερ και θα φύγει out. Πέρασε και αυτή η σημαίνη φάση επιθετικά του Παναθηναϊκού που δεν έχει πάρει πράγματα. Στην τέλος φάση βέβαια στο πρώτο ημίχρονο είχε μια φάση με τον Φαντρόκελεν. Με ένα σουτ μέσα από την περιοχή από τέλεση φάουλ ήταν. Και στο έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή μπάλα έφυγε out. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να συνεχίσει να πιέζει. Και να δούμε και ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις του.
0: Και αφού υπάρχει ελεύθερο, πάμε στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός παραμένει κοντά στα καρέτη να εμέγγεν. Γιώργος Τσανάκας.
3: Πάω σε πάρα πολύ καλό σημείο. Το εκτελεί ο Φορτούνης. Καλό είναι, αλλά δεν θα περάσει την μπάλα. Ο Ντάνι Γκαρσία. Δεν μπορεί όμως ο Γκουστάβο Σάσης συνέχεια και να έχει ένα πέσιμο Αγίου Μπελκαμπή. Παίζει τον διετήριο. Ανοίγει ο Πυρόλα στα αριστερά, όχι. Αλλά κερδίζει ο Εμρέ Μόρτ τελικά. Για την Νέμεγεν δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί την καλή εκτέλεση του Κώστα Φορτούνη. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ που βρίσκεται μπροστά στο σκορ προηγείται με 1-0. Έχει μείνει σε ρόλο center for τώρα ο Φορτούνης. Έχει πάει δεξί εξτρέμο Ελκαμπή να πάρει κάποιος ανάσης που τσένει και λίγο. Αυτό θα θέλαμε τώρα. Θα χάσει ο Ολυμπιακός και το δεύτερο center for του. Να φάω τώρα του Γκουστάβο Σα τον Λεμπρετόν. Ο Γκουστάβο Σα είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Θα πάει εξαιρετικά. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρα ο MVP μέχρι στιγμής του αγώνα. Από τα πόδια του ήρθε και τον γκολ. Ο LKB ανοίγει λογαριασμό της σεζόν και τώρα ο Ολυμπιακός καλύτερα να διαχειριστεί το προβάδισμά του. Και τον Εμρέ Μόρ να χάνει, να κερδίζει ο Ζέλσον. Ο Ζέλσον υπέροχα για τον Γκουστάβο Σάκα. Τον Γκουστάβο Σάκα τον LKB δεν θα πει προς την μπάλα. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι και ο Τάντης ανοίγει για τον Μπίτσοφ. Από τα αριστερά ο Ροντινέ πρώτο στην μπάλα και την κρατάει μέσα στο γήπεδο και ο Ολυμπιακός έχει αντεπίδεση. 3 του Ολυμπιακού με 5. Για τον Ροντινέ για τον Φορτούνη. Από τα δεξιά ο Φορτούνης κάνει το γύρισμα. Ο Ορτέγκα με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει τελικά. Ο Κρετάς Ορτέγκα δεν είναι σήμερα τόσο σταθερός. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι για κατεβάσει ρολά. Ο Λεμπρετόν έχει πολλά μέτρα και δεν πέρασε να φέρει στο Ολυμπιακού. Βγαίνει ωραία πάνω ο Ντάνι Γκαρσία για ένα γέμισμα που κόβεται από τον Ρέτσο. Εξαιρετικός ο Ρέτσος ο Ροντινέης. Όλοι το πλάγιο ο κυρίως ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Δεν γεμίζει ο Ρέτσος τώρα θα το κάνει αλλά πάνω στο αντίπαλό του. Κερδίζει την μπάλα όμως ο Γκουστάβο Σά. Γκουστάβο Σά παίζει κάθετα για τον Σέλσον. Την πλάση αντίπαλη σάμνα θα γυρίσει μακριά την περιοχή του. Ο αντίπαλος τερματοφύλακας για να απομακρύνει με τη μία. Εκεί που και πάλι είναι μόνο ο Παναγιώτης Ρέτσος χάκι στο κοντρόλ και τώρα ο Λίντερ πάει να φύγει στην πλάση σάμνα που προλαβαίνει. Ο Ρέτσος προλαβαίνει και ο Ροντινέη. Κερδίζουν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι με τον Πυρόλα. Πάλι καλά γιατί ο Τάντι θα έκανε ένα καλό κοντρόλ. Θα έβγαινε σε θέση βολή. Με τον Πόποβιτς θα γεμίζει προς τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον παραβάλλει πλάι τον Περέιρα. Δεν μπορεί ο Μπρούνο. Θα κερδίσει τη μονομαχία. Όχι, δεν την κερδίσει. Κερδίζει όμως τον Κουστάβο Σά στον άξονα. Παίζει για τον Ελκαμπή. Ο ρόλος του κοντρόλ του Ελκαμπή ανοίγει για τον Μπρούνο. Για να δούμε τον Μπρούνο από τα αριστερά. Παίρνει αρκετά μέτρα. Ο Νιγηριανός βλέπει τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον με τον Περέιρα στον Αστραντιανός. Παράλληλα με την αντίπαλη περιοχή. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλός στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ κάποιος έβαλε φωνές γιατί αυτό που έβλεπε στο πρώτο ημίχρονο προφανώς και δεν του άρεσε. Πολλά μέτρα από τον Ρέτσο στα δεξιά για τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη έχει τον Φορτούνη, παίζει ξανά για τον Ρέτσο. Ο Ολυμπιακός ελέγχει το παιχνίδι. Οι Ολλανδοί δείχνουν να έχουν χάσει θέσεις τους αλλά βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα ο Σφόρμ πάνω στην μπάλα και βγάζει την κόντρα επίθεση στην Ναεμέχεν. Από τα αριστερά για τον Τάντις. Ο Τάντις διηγείται κάνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πυρόλα απομακρύνει σε κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται η Ολλανδική ομάδα η οποία έχει και την θερμή στήριξη του κοινού της με τον Σερί να πηγαίνει από τα δεξιά να το εκτελέσει κοντά του και τον Εμρέ Μόρ εκεί που σηκώνονται για ζέσταμα και στο Ολυμπιακού βλέπω τον Μουζακίτη, βλέπω τον Σμαϊλόβιτ είναι και ο Ρόκα. Εκτελεί ο Σερί. Το δεύτερο δοκάρι μπάλα περνάει από όλους. Έχει βρει την μπάλα παίχτης των Ολλανδών, όπως λέει ο διαιτητής πλάγιο για τον Ολυμπιακό, από τα δεξιά στο 55ο λεπτό πλέον. Να είμαι ο Ολυμπιακός 0-1 από το 45ο λεπτό με τον γκολ του Αγίου Μπελκαμπή. Ο Ολυμπιακός προηγείται και βάζει βάσεις για να προκριθεί στην επόμενη φάση, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Πότο Γκλιμπ, η οποία κατάφερε να αποκλείσει την παράταση της Σεντ Ελουάζ με 3-2. Πάλι, αν περάσει ο Ολυμπιακός, πάλι θα έχει να ταξιδέψει στο Νορβηγικό Βορρά, σε ένα γήπεδο δύσκολο.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται και το δεύτερο μέρος της Σόφια, Τάσος Νικολογιάννης.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή μέχρι τώρα, τώρα έχει πάρει την μπάλα η θέση 1948, 0-0 στο 55ο λεπτό του αγώνα, με την ευκαιρία αυτή στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, με την δουλειά από πίσω του Μαρίνο, πρώτα στο σούτ του Λιβάη Γκαρσία και μετά στον Αντίνο. Τώρα προσπαθεί ο Αντίνο να βγει μπροστά, όμως θα κλέψει την μπάλα. Ωραία, για να δούμε τώρα, είναι μια πάσα όλη φάση. Το σούτ του Αντίνο πάνω στο Μαρίνο. Θα μπορούσε να δώσει ο Λιβάη Γκαρσία, βέβαια άρχισε να τη δώσει την μπάλα και αν την έδινε καθυστερημένα θα ήταν offside ο Λιβάη. Εδώ ο Μαρίνο ήταν σταθερός όμως. Και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Αντίνο βοηθάει στο πρέσβη στο δεύτερο ημίχρονο, όμως την τελική προσπάθεια δεν είναι καλός. Τώρα ο Κουεγιάρ. Ο Κουεγιάρ, η πάσα του εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Μεντίνα με τον Κυριακόπουλο. Ο Μεντίνα με τον Κυριακόπουλο θα δώσει για τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ, για να δούμε εκεί μέσα στην περιοχή ο Καμαρά το πλάγιο. Σε αυτή τη φάση από δεξιά όπως έβγαινε στη ΣΕΚΑ, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αντιπιέσεις. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν σηκωθεί για να κάνουν ζέσταμα κατά καιρούς, κατά χρονικά διαστήματα όλοι έχουν σηκωθεί. Να δούμε ποιες θα είναι οι πρώτες αλλαγές του Νίστρουπ. Τώρα η ΣΕΚΑ εκτελέστηκε το πλάγιο. Η μπάλα μπροστά, εκεί όπου δεν θα την προλάβει γιατί ο Φαντρό και λένε έχει καλύψει σωστά. Και κερδίζει το άλλο, το Παναθηναϊκός, το ελεύθερο, το οποίο θα δώσει στον το παιχνίδι ο Πένια. Παντρόκελεν, Κυριακόπουλος για τον Αντίνο, μαρκάρεται από τον Μεντίνα, δυνατά. Προσπαθεί να τον αποφύγει, τον αποφύγει με μία-δύο τρίπλες. Τελικά η μπάλα φτάνει πού, φτάνει στους αμυντικούς της... Στις 4 θα βγει μπροστά ο Ρούσεφ με τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν το out. Καθοριστική παρέμβαση του Φαντρόκελεν, αυτό πρώτο Ρούσεφ. Ο Λαδός στόπερ έκανε αυτό που έπρεπε και συνέχεια το παιχνίδι. Πένια για τον Κάτρι. Κάτρι για τον Λιβάη Γκαρσία. Κλείνεται καλά ο Λιβάη Γκαρσία εκεί τώρα για τον Ζαωρή. Ο Ζαωρή η πάσα του δεν περνάει το πλάγιο. Για τον Παναθηναϊκό 58 προς 51 λεπτό του αγώνα. Καμαρά. Παναθηναϊκός ψάχνει ένα γκολ. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει αριστερά τον Αντίνο. Θα τη δώσει την μπάλα. Ναι.
0: Μεγάλη ευκαιρία στην Ολλανδία για την Νταϊμέγγεν. Γιώργος Τσανάκας.
3: Το 58 λεπτό μετά από υπέροχη κυκλοφορία της μπάλας. Οι Ολλανδοί φτάνουν κοντά στον γκολ. Με τον Τάντιτ να σπάει στον πίσω χαφό. Έκανε το πλασέ 4-5 γωνία. Η μπάλα στην οροφή των δικιών. Ευτυχώς πάνω από την αιστεία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό. Βγήκε πολύ ψηλά να πιέσει. Αλλά οι Ολλανδοί του έφταναν το pressing και επιχειρούν και πάλι το ίδιο. Με το Ολυμπιακό θα πρεστάρει πολύ καλύτερα τώρα ο Ορτέγκα, θα γεμίσει με το αριστερό εκεί που είναι ο Έσε με τον Τάντι, κλέβει ο Έσε αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει το κόψιμο ο Μπουστάβο. Θα κάνει το φάουλ, θα πάρει και την κίτρινη κάρτα, κανένα πρόβλημα, καλά έκανε ο Πορτογάλος αφού πήγαν να φύγουν για ακόμη μια φορά σε πολύ γρήγορη επίθεση οι Ολλανδοί. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοντρολάρει το ρυθμό μέχρι το 57 από το 45 μέχρι το 57. Γιατί πάρα πολύ καλά 12 λεπτά έλεγε για απόλυτα το μάτς. Τώρα πάει πάλι ο Ολυμπιακός να χάσει λίγο τη ροή του παιχνιδιού και δεν θα πρέπει να συμβεί αυτό. Καθώς θα εμείγει έχουμε δει πόσο γρήγορη και καλά δουλεμένη ομάδα είναι. Είναι για το παιχνίδι με τον Περέιρα.
0: Πιέζει ψηλά ο Παναθηναϊκός. Πάμε στη Σόφια να δούμε. Τάσος Νικολογιάννης.
1: Πιέζει ψηλά ο Παναθηναϊκός Κώστα. Κερδίζει τις πάλες. Αλλά δεν είναι ποιοτικές τελικές τις φάσεις. Αλλά κέρδισε ο Λιβάη Γκαρσία. Γιατί εδώ μέσα στην περιοχή Λιβάη Γκαρσία. Γκολ! Γκολ από τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτός είναι. Αυτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Έκλεψε την μπάλα ψηλά, βγήκε από δεξιά, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό το πήρε το Λιβάη Γκαρσία ο Παναθηναϊκός, για να βάζει τέτοιες γκολάρες όπως αυτή, έχει κλέψει πολλές φορές την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε όμως την τελική προσπάθεια, αυτή η παικτάρα που λέγεται Λιβάη Γκαρσία,
2: την τελική προσπάθεια εδώ, την έκανε σωστά, έκανε και τις σούπες του μετά και έτσι έχουμε το ΤΣΣΚ 1908 Παναθηναϊκός 0-1 στο 60 λεπτό. Πολύ σωστά Κώστα επισήμανες ότι ο Παναθηναϊκός πρεσάρει πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Ή και άλλη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο με συγκεκριμένες οδηγίες θα το προπονητή, όμως δεν είχε, ενώ πρέσαρε στο 3-2-3 ή στο 4-2-3 δεν ήταν αποτελεσματικός. Ο Λιβά εδώ δεν το σκέφτηκε πολύ, έκλεψε την μπάλα, μπήκε από δεξιά, πλάσαρε στην απέναντι γωνία, της ΚΑΚΙΝΙΑΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣ
1: για την ΤΣΕΣΚΑ, η οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό τώρα, να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Να λοιπόν, ο Λιβάη Γκαρσία στο πρώτο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σκοράρει. Μια πολύ μεγάλη προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα η ΤΣΕΣΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Κουεγιάρ και τον Μάγερ. Αριστερά ο Ράσκεβιτς, Κουεγιάρ, Μάγερ. Ο Μάγερ εκεί περνάει 2-3, τελικά κόβεται από τον Κάτρι. Ωραία, θα βγει τώρα ο Ατίνο μπροστά. Έχει δύο μπροστά. Περνάει έναν, δύο, αυτός είναι ο Ατίνο. Πρέπει να τη δώσει αριστερά την μπάλα. Τη δίνει ωραία αριστερά την μπάλα ο Κυριακόπουλος μέσα στην περιοχή. Το σου του Κυριακόπουλου μπάλα out. Προσπάθησε να πλασάρει από εκεί, αλλά ο Ατίνο και αυτός έχει ανέβει. Έχει βοηθήσει πολύ σωστά. Το πρέσβικ του Ατίνο του λείπει τελική προσπάθεια. Παραλαμβάνω από το 60 λεπτό του αγώνα, ο Παναθηναϊκός προηγείται με τον κόλ του Λιβάη Γκαρσία 0-1. Και συνεχίζει να πρεσάρει και έτσι πρέπει να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός. Να συνεχίζει να πρεσάρει, δυσκολεύεται η ΤΣΕΣΚΑ να βγάλει την μπάλα στην περιοχή της. Τώρα ο Κάτρης για τον Ζαουρί. Ζαουρί για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια καλύπτει με το σώμα την μπάλα πολύ ωραία για τον Καμαρά. Πάση γκέμια τους φέξεις του Παναθηναϊκού. Καμαρά για τον Ντεφράη. Ωραίο Ντεφράη για τον Κυριακόπουλο αριστερά. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Ο Αντίνο με δύο και τρεις αντιπάλους. Δεν θα πηγαίνει στην ατομική προσπάθεια, θα δώσει σίγουρα στον Ντεφράη. Ντεφράη για τον Κάτρι. Κάτρις για τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία κλείνεται πίσω στα σίγουρα για τον Κάτρι και αυτός πιο σίγουρα πίσω για τον Πένια. Ο Πένια δεξιά, αριστερά για τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν την κάθετη πάσα για τον Αντίνο, ωραία για τον Καμαρά. Πολύ ωραία πάσα αυτή για τον Φαντρόκελεν. Που είναι εκ των κορυφαίων παικτών του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ και ο Κυριακόπουλος πίσω για τον Ντεφράη, ο Ντεφράη με τον Μπένια. Ντεφράη για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Λιβάη Γκαρσία. Το σκόρ του Παναθηναϊκού στο 60 λεπτό. ΤΣΕΣΚΑ Παναθηναϊκός 0-1. Φαντρόκελεν.
0: Πάμε στην Ολλανδία για ένα φάουλ στην Αϊμέγκερ, Γιώργο Τσανάκα.
4: Ο Σάντις εκτελεί, απομακρύνει άμυνα του Ολυμπιακού και τώρα ο Μπρούνο από τα αριστερά. Κάνει μια μεγάλη μπάλα, είναι πάρα πολύ καλή για τον Αγιού Μπελκαμπή και τώρα έχουμε κατάσταση τριών αντίον τριών. Πάει ο Μπελκαμπή στο μέσα, αυτός δεξιά για τον Φορτούνη. Ο Φορτούνης από τα δεξιά περιμένει το στήριγμα, περιμένει την κίνηση, κάνει σέντρα από κοντράρι. Εκεί θα κρατάει ο Φορτούνης για τον Έσε, ο Έσε σε νέο ρόλο πλέον, στο 10. Με τον Ζέλσον, τον Έσε, κόρνερ είναι. Άουτ είναι ο διαιτητής, υπάρχει κόντρα εκεί, αλλά ο δεύτερος βοηθός θα δείξει την μεγάλη, τη μικρή περιοχή. Out. Έχει περάσει ο Μουζακής στη θέση του Γκουστάβο Σάπου, κυτρινίστηκε, κουράστηκε ασφαλώς. Ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού αποχώρησε από το γήπεδο. Ο Μουζακής είναι στο πλάι του Ντάνι Γκαρσία. Ο Έσε σε ρόλο δεκαριού για να βοηθάει στο πρέσινγκ. Το έχουμε ξαναδεί εδώ με τη Λίμπερο. Το κάνει αυτό. Βάζει φρέσκα πόδια κοντά στον Ελκαμπή και θα σπάσει την πρώτη μπάλα των Ολλανδών. Η αλλαγή παιχνιδιού είναι απευθείας πάνω στον Μπρούνο. Κακή κεφαλιά του Μπρούνο. Δεν θα βρει τον Ζέλσον. Η μπάλα στον Περέιρα, αρκετά πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής την μπάλα. Με τον Storm να παίζει για τον Νέγια Σμιτ. Ο Νέγια Σμιτ δεξιά για τον Σερί που έχει τραβηχτεί πάρα πολύ πίσω να πάρει μπάλα. Για τον Εμρέ Μορ. Πίσω Εμρέ Μορ και πάλι στον Περέιρα. Κλείνουν πολύ καλά το χώρο. Κάθε χώρο στον αγωνιστικό χώρο οι ερυθρόλεπτοι και αναγκάζουν την μπάλα πίσω να πάει στον τερματοφύλακα. Ο οποίος επιχειρεί μια αλλαγή τεχνητή. Είναι πολύ καλή για τον πίσω. Κλέβει όμως το Φορτούνι πανέξυπνα. Και ο Ροντινέη που κρατάει θα γυρίσει πάρα πολύ πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, τον Πόποβιτς. Όπως ο Μαυροβούνιος κίπερ εκεί που πηγάει μόνο στο Φόνβιλ. Ο Μουζακίνης κατεβάζει, ηρεμεί το παιχνίδι, παίζει για τον Φορτούνι, για τον Ροντινέη. Φιωρεντινή επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδίου για τον Μπρούνο παρακινημένη. Ο Μπρούνο μια κεφαλιά στο πουθενά. Όπου πάει ο Περέιρα να γυρίσει την μπάλα. Ο Ντάνι Γκαρσία έχει βγει πάρα πολύ ψηλά να πιέσει. Με τον Ελκαμπή να πιέζει και αυτός με τη σειρά του τον Φόνβιλ. Ο Φόνβιλ πίσω στον τερματοφύλακα της Νεϊμίγεν. Κάθετα εκεί που πάει ο Φορτούνης και τον Ντάνι Γκαρσία. Στο ελευθέριο του γηπέδου. Για άλλο Ντάνι Γκαρσία για τον Έστε γυρίζει πιο πίσω. Δεν είχε ξεκάθαρη επιλογή.
0: Ο Έστε, κάθετα... Μεγάλη στιγμή στην Σόφια η επιστροφή του Ντέσσερ Στάσος Νικολογιάννης.
1: Βεβαίως. Αυτότερα βγαίνει μπαίνει μέσα ο Ντέσσερ. Στο 65ο λεπτό του αγώνα βγαίνει ο Λιβάη. Κατά χειροκροτούμενο σκόρ του αγώνα θα μπει μέσα ο Γιάκουσιτς. Στο 65ο. Και είχαμε και μία αλλαγή από πλευράς της ΤΣΚΑ. Ο οποίος μπήκε ο Διαλό. Ο Διαλό στη θέση του Ήλιεφ. Καμαρά εδώ θα κάνει το φάουλ. Οι αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Γιάκουσιτς πήγε δεξιά. Αντί του, ουσιαστικά ναι, αντί του Λιβάη μπήκε και μπήκε και ο Ντέσσερς αντί του Ραστόντερ. Φρεσκάρει την επίθεση του Παναθηναϊκός. Και ο Διαλό αντί του Ήλιεφ. Στο 66ο λεπτό. Σπαντρόκελεν. Όπως διώχνει την μπάλα για να μην γίνει κάποιο λάθος εκεί. Καλά κάνει, χρειάζεται καμιά φορά να το κάνεις και αυτό. Και έχουμε το πλάγιο για την ΤΣΚΑ, οποία προσπαθεί τώρα να επιτεθεί. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να επιμείνει, να πρεσάρει, να βρει και άλλες φάσεις. Γιάκουσης εδώ πρεσάρει, σπάει το πρέσικο όμως η ΤΣΚΑ και προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Διαλό που μπήκε αντί του Ήλιεφ. Διαλό πίσω για τον Ντβάλι. Από αριστερά ο Μάγκερ, ο πιο επικίνδυνος παίκτης της ΤΣΚΑ. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Ντεφράι απομακρύνει. Κάτρης, τελευταία στιγμή έχει γίνει λάθος από το Ζαρουρί και πήγε να το διορθώσει ο Κάτρης. Προσπαθεί να βγει μπροστά στην επίθεση με τον Μεντίνα της ΤΣΚΑ. Ο Μάγκερ, η σέντρα του Μάγκερ. Ο Κάτρης, πολύ ωραία εκεί, με το σώμα του, γυρνάει την μπάλα αλλά έχει τραυματιστεί. Έχει τραυματιστεί ο Κάτρης. Όχι, συνεχίζει το παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός θα ανέβει τώρα με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Ο Αντίνο εκεί, του τραβάει τη φανέλα ο
0: Πόποβιτς σώζει τον Ολυμπιακό. Γιώργος Τσανάκας, σκόρνινγκ για την Νέιμεγκεν.
4: Μεγάλη επέμβαση του Πόποβιτς στη δεξιά του γωνία στο δυνατό σουτ του Εμρέ Μόρ. Είχε σωστή τοποθέτηση όμως. Ο Μαυροβούνιος κίπερ κρατάει το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού, κρατάει το προβάδισμα στο 1-0 στο 68ο λεπτό πλέον και το κόρνερ από τα δεξιά, από τα αριστερά με συγχωρείτε που θεωρείται η Ολλανδή. Εκτελείται τον πίσω στο προβοκάρι, διώχνει ο Ελκαμπή και τώρα Φορτούνης έχει πάρα πολύ χώρο και έχει και τον Σβέλσον. Για να δούμε, παίζει κάθε και τον Σβέλσον. Μπορεί ο Σβέλσον να πάρει το σπριντ, όχι. Δεν τα κατάφερε ο Σβέλσον.
0: Μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει όμως Γιώργο.
4: Με τον Ροντινή να μην μπορεί να διαβάσει την μπάλα, συνεχίζει να κρατάει η Ολλανδή. Με τον Τάντις, παράλληλα με την περιοχή γύρισμα ο Τάντις, το Λίνσεν μεγάλη επέμβαση από τον Πόποβιτς, τεράστια με το ένα πόδι το δεξί στην κάτω γωνία. Είναι εκπληκτική η επέμβαση που έχει κάνει ο Μπάσα Πόποβιτς στη δεξιά του γωνία με το πόδι. Δεν υπάρχει αυτό που έχει βγάλει στο γύρισμα του Λίνσεν. Τη γύρισε τον επιτίδη οι Ολλανδοί. Ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να αντέξει και πρέπει να παγώσει το ρυθμό. Το 69 βρισκόμαστε με τον Τάντις από τα αριστερά. Ο Τάντις θα είναι αστήριγμα, γυρίζει αρκετά από την μπάλα και ένα πιέσει ψηλά ο Ολυμπιακός. Πάλι για τον Τάντις, έχει πάρα πολύ χώρο εκεί από τα αριστερά. Ο Τάντις κάνει μια προσπίση, φέρνει την μπάλα στο δεξί, κόβει ο Έσε. Ο Έσε και ο Ντάνι Γκαρσία κάνουν ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ο Τέλσο πάρα πολύ ωραία στο Φορτούνι. Ο Ολυμπιακός σε άλλη μια αντεπίθεση. Με τον Αγίου Μπελκαμπή και ο Φορτούνι παίρνει την μπάλα ο Ελκαμπή. Γίνεται όμως αρκετά στα πλάγια και δίνει την ευκαιρία σε 5 αντιπάλους να γυρίσουν. Σε παιχνίδι τώρα από τον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή, τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο πάλι για τον Ελκαμπή, έχει την πλάτη τον Εμρέ Μόρ. Περνάει ο Ελκαμπή. Δεν θα μπορέσει γιατί κόβει ο Περέιρα. Μέσα στην περιοχή το build-up από τους Ολλανδούς παρακυρευμένους να καταφέρουν να κρατήσουν την μπάλα και να αποφύγουν την πίεση. Σε 21 λεπτό ο Ολυμπιακός. Χάρη στον τραγωδοφύλακα του έχει γλιτώσει σε 67 και σε 68 δύο πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την Νεμόρ και με τον Λίντσεν η δεύτερη ακόμη μεγαλύτερη από κοντά. Ο Σερί κερδίζει άλλη μια μπάλα και ανοίγει τον πίτσο. Το 2 επικίνδυνο 4 να είναι και τον πίτσο με τον Ροντινέη. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Ροντινέη. Γυρίζει ο Φορτούνη. Πάλι ο Σερί έξω την περιοχή. Δοκιμάζει το αριστερό. Εύκολα. Ο Πόποβιτ δεν είχε κανένα πρόβλημα. Σε 20 λεπτό νομίζω ότι σιγά σιγά ο Ολυμπιακός χρειάζεται φρεσκάρισμα. Αυτό θα γίνει και ο Ρόκα και ο Σιφιώνη θα μπουν σε πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που θα κλείσει τις αλλαγές του γιατί θα έχει κάνει τις τρεις διακοπές. Κερδίζει η Ολλανδή με τον Μπίτσο, το Τακουνάκι, πάρα πολύ επικίνδυνα και πάλι η Ολλανδή μπροστά, το γύρισα μέσα στην περιοχή. Είναι το παρήκτηνε Μίγκεν στο 70 λεπτό με το τέρμα του Λίντσεν σε μια πάρα πολύ γρήγορη αντεπίδευση. Είναι η Μέχεν, θα ισοφαρίσει 1-1 και το γήπεδο παίρνει φωτιά. Κάκι στο transition του Ολυμπιακού, πάρα πολύ γρήγορο. 1-1 και το γήπεδο παίρνει φωτιά. Κάκι στο transition του Ολυμπιακού, πάρα πολύ γρήγορο.

0: Νομίζω ότι θα τις κάνει όταν συνεχίσει, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να απογοητευτεί από αυτό το γκολ. 1-1 είναι, το παιχνίδι είναι στη μέση, η σειρά είναι στη μέση και ο Ολυμπιακός πρέπει να συνεχίσει. Με το που βγήκε ο Γκουστάβο Σάι, η αλήθεια είναι, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, δεν μπορούσε να δημιουργήσει το ίδιο εύκολα και δέχεται την ισοφάριση. Με τον 21ο λεπτό και ο Γιάννη Γκαρσία τον αγωνιστικό χώρο για να μπει ο Σιφιώνη. Και θα μπει και ο Ρόκα.
1: Πάμε στη Σόφια και τόσο Νικολογιάννη.
2: Λοιπόν, ο τέσσερις προγραμμάτες δέθηκε καλά μέσα στην περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να κόπει και έχουν γίνει αλλαγές από πειρά στις τέσσερις κάπου, τα δίνει όλα τώρα για να εσωφαρίσει, τα βγει από αριστερά. Πανεκός ψάχνει ένα δεύτερο γκολ για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Μάγκερ για τον Κουεγιάρ. Ο Ζεμζενή βγήκε προηγουμένως και μπήκε ο Φράγκο στη θέση του. Για να δούμε μέσα στην περιοχή τώρα. Ευτυχώς κόβεται εκεί ο παίκτης της CSKA. Τελευταία στιγμή ο Τσιριβέγια. Γιάνκουσιτς. Τσιριβέγια, ο Αντίνο μάλλον. Ο Αντίνο φαίνεται να έχει κουραστεί. Έχει πέσει κάτω και ο Φαντρόκελεν. Έχει σηκώσει το τουμπά ο προπονητής γιατί δεν τον κάθε προηγουμένως. Να δούμε τώρα Φαντρόκελε, δεν ξέρω και πιάνει το... Δεν ξέρω τι έχει πάθει και πώς χτύπησε. Σε ελπίσω να μην είναι κάτι. Βγάζει την επικαλαμίδα. Θα σηκωθεί και θα συνεχίσει. Πιθανότατα ναι. Μπορείς να μπουν μέσα γιατροί και αν μπουν μέσα γιατροί πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω.
1: Πάντως μόνος του έπεσε Τάσο, δηλαδή απλά νιώσε τον πόνο και κάθισε λίγο κάτω.
2: Κακό είναι αυτό που έπεσε μόνος του. Πολύ κακό. Και θα βγει από το παιχνίδι τώρα ο Φαντρόκελεν. Το λόγο που βγαίνει δεν ξέρω, μάλλον πάνε να του δώσουν πρώτες βοήθειες.
1: Από κάποιο χτύπημα νωρίτερα μάλλον. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Θα φανεί.
2: Τώρα όμως τι θα γίνει. Τώρα βγήκε από το παιχνίδι, τώρα θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό τώρα. Ναι. Ναι, το αριστερό πόδι χαμηλά εκεί είναι το χτύπημα. Προσπαθεί και ο Ντέσσερ, Πανεκός θα πρέπει να αμυνθεί καλά τώρα με 10 παίκτες. Πάσα κόβεται για τον Ντέσσερ. Ντέσσερ για τον... Εδώ φάουλ έχουμε, τόθος. Νομίζω ότι είναι το φάουλ πάνω στον Γιάνκουσιτς, το οποίο το έδωσε ο διαιτητής. Ο Γιάνκουσιτς ο οποίος πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και να τις πάρει. Ενώ τώρα θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, πρέπει να μπει και ο Φαντρόκελεν. Το λεπτό αυτό... Να περάσει Γιάνκουσιτς, Ζαρουρί, Κάτρις, Ντεφράι, Καμαρά για τον Αντίνο για τον Τσιριβέγγι, πάσα του Τσιριβέγγι για τον Τέσσερ, απομακρύνουν εκεί οι παίκτες της CSKA, το φάουλ του Τέσσερ, θα μπουν μπροστά οι παίκτες της CSKA, ο Φαντρόκελεν ακόμα δεν έχει μπει στο παιχνίδι, κεφαλιά του Κάτρι για τον Γιάνκουσιτς, τώρα μπήκε. Έχουμε πει είναι ο καινούριος κανονισμός για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Η παλιά του Γιάνκουσιτς για ποιον? Όχι, λάθος. Αυτά τα λάθη δεν επιτρέπονται τώρα. Γιατί του Ζαουρί ήταν, συγγνώμη. Η πάσα αυτή δεν επιτρέπονται αυτά τα λάθη. Δεν είναι καν λόγο που Παναθηναϊκός να βιαστεί τώρα. Αυτό εξυπηρετεί την CSKA. Ο Ζαουρί. Η Σέτρα. Ο Κάτρης απομακρύνει. Γιάνκουσιτς πίσω για τον Κάτρη. Κάτρης για τον Καμαρά, Καμαρά Τσιριβέγια για τον Ντεφράι για τον Αντίνο. Αντίνο παρακινδυνευμένη πάσα για τον Κυριακόπουλο, τελικά προλαβαίνει ο Κυριακόπουλος, δίνει πάλι στον Αντίνο, ένας με έναν, για να δούμε. Ωραία η τρίπλα, γλιστράει ο Αντίνο, ήταν ωραία η τρίπλα το εδώ. Δεν ξέρω αν τον έχει βρει και ο αντίπαλος, αλλά ο Αντίνος του δευτέρου ημιχρόνου δεν έχει σχέση με τον Αντίνο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τουμπά ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Και έχω την αίσθηση ότι ίσως βγει ο Φαντρόκελεν. Από την προηγούμενη φάση που τραυματίστηκε. Μέσα στην περιοχή τώρα η Σέτρα και το κόρνερ. Το κόρνερ το οποίο παραχώρησε ο Ντεφράι, το κόρνερ της CSKA με τον Μάγκερ. Για να δούμε Μάγκερ. Υπάρχει μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή στο Μπένια και μάλλον κάνει ανάμεσα σε Τβάλη και Κυριακόπουλο, υπάρχει μια συμμαχία εκεί και ότι

0: ή να τους κάνει παρατηρήσεις. Θα εκτελεστεί αυτό το corner. Εκτελείται από τον Μάγερ. Και νέο corner αυτή τη φορά. Α, ότι μπάλα ή corner. Corner. Αυτή τη φορά το παραχώρησε ο Κυριακόπουλος. Το corner στο 77 λεπτό από την άλλη πλευρά. Πάλι από τον Μάγκερ. Συγγνώμη, από τον Ρούσεφς. Το corner από τον Ρούσεφς. Το corner από τον Ρούσεφς. Κεφαλιά, όχι. Πάει στην άλλη πλευρά η μπάλα. Η Σέτρα, ο Πένια μπλοκάρει την μπάλα. Η συνέχεια φεύγει ο... Για να δούμε αυτό το... Όχι. Δεν είναι καλή η πάσα του. Ο Γιάνκος προσπαθεί όμως κερδίζει την μπάλα και θα τη δώσει πίσω στον Φαντρόκυλο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι ήρεμος στο παιχνίδι του. Δεν χρειάζεται αυτός έγινε μπροστά στο σκορ. Τη βιασύνη πέρα την έχει τώρα η Τσέσκα. Πρέπει να πάει όπως ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.
1: Μπροστά ο Παναθηναϊκός στο 77ο λεπτό. Πάμε ξανά στον Αϊμέγγεν και ο Ολυμπιακός εξοφαριστεί. Γιώργος Σανάκας.
2: Στο 77ο λεπτό παραμένει το 1-1 που θέλει διαμορφωθεί με το τέρμα του Ελκαβή 46 και με αυτό το Λίντσε 70. Κάρτα και για το Φορτούνι τώρα. 4-0 οι κάρτες. Όλες για παίκτες των Ερυθρόλευκων με τον Μπίτσοπ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, να είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ζητάνε τώρα και το ιατρικό επιτελείο να μπει στο γήπεδο από αυτό το μαρκάρισμα του Φορτούνι το 78. Οπότε δεν ξέρω Κώστα, μήπως θέλεις
1: και
2: εσύ.
1: Ναι, ναι, μέχρι να μπει και το φορείο και να έτσι ξεκαθαρίσει και η κατάσταση. Πάμε ξανά στη Σόφια, Τάσο Νικολογιάννης.
0: Ο Αντίνο περνάει φανταστικά το Μεντίνα. Για να δούμε για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Γιάκους. Γιάκους ωραία για τον Αντίνο. Αντίνο έξω από την περιοχή. Ο Αντίνο μπαίνει μέσα στην περιοχή, πέφτει κάτω. Ζητάει πέναλτι. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Γυρνάει για να κάνει το φάουλ στον Μάγερ. Διαλό. Και τώρα ο Κουεγιάρ, 78 προς 81 το λεπτό του αγώνα. ΤΣΚΑ Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Λιβάη Γκαρσία από το 60 λεπτό. Τώρα ο Κυριακόπουλος κόβει ωραία την μπάλα. Αντίνο και σκλωτσιά. Ο Αντίνο το δεύτερο ημιχρόνο είναι πάρα πολύ καλός. Και στην προηγούμενη φάση δεν είχα εικόνα, δεν ξέρω αν τον ακούμπησε ο αντίπαλός του, πάντως έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια, μπήκε στην περιοχή, έπεσε κάτω, αν συνέχισε μπορεί να σκόραρε. Και τώρα έχουμε την αλλαγή. Θα βγει ο Ζαρουρί και θα μπει ο Τουμπά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα παίξει, διότι πίστευα ότι θα βγει κάποια από τα στόπερ, αλλά τα στόπερ είναι καλά, ευτυχώς δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Πάει να βάλει, βάζει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό.
1: Λοιπόν, σε κάνει ο ρέφερι στον field review στον iMagin. Πάμε στον Γιώργο Τσανάκα.
2: Πώς θα θέλαμε να βοηθήσει, γιατί monitor δεν υπάρχει φυσικά στο γήπεδο. Το 21 λεπτό ο Μαριάννη έχει πάει να κάνει ένα field review προφανώς για αποβολή του Φορτούνη.
1: Ναι, έχει πατήσει.
2: Της κάρτας, δεν ξέρω, δεν έχω δει τη φάση, δεν έχω άποψη.
1: Έχει πατήσει άσχημα στον αστράγαλο του αντιπάλου του. Η αλήθεια είναι δεν έχει προλάβει την μπάλα και πάει και με την τάπα.
2: Όπως καταλαβαίνεις και από τους πανηγυρισμούς έχει αλλάξει η απόβαση του Μαριάννη. Το 20 λεπτό ο Φορτούνης αφήνει με παίξει λιγότερο τον Ολυμπιακό για το τελευταίο 10 λεπτό σύν της Καϊσερής και τα πράγματα τώρα γίνονται για τον Ολυμπιακό ακόμα πιο δύσκολα, αλλά τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να αντέξει να βγάλει τον 90 λεπτό για να συνεχίσει να κάνει δύο αλλαγές στον προπονητή στην παράταση. Έχει κάνει και τις τρεις διακοπές του, όπως έλεγε στην Ευγενήκα, και τώρα κυκλικώνται ακόμα περισσότερο με γιατί τα πράγματα πάνε καλά για αυτούς, έχουν το momentum, έχουν σοβαρήσει, τώρα έχουν και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Βλέπω τον Έστεν έρχεται στο
1: τελευταίο δεκάλεπτο με παίκτη λιγότερο Ολυμπιακό στον Αϊμέγγεν. Τρομερό σου το Γιάνκουσιτς στο Παναθηναϊκό. Πάμε στη Σόφια, Τάσο Νικολογιάννη.
0: Γιάνκουσιτς από το Σιμαρίνοφ κόρνερ και το κόρνερ τον Γιάνκουσιτς εκτελεί αυτό το κόρνερ για να δούμε, έχει μπει ο Τουμπά στο παιχνίδι. Εκτελείται το κόρνερ, πρώτο δοκάρι, η μπάλα πάει πάλι στο Γιάκουτς, νέα σέτρα, καρδιά της περιοχής ο Αντίνο, Ο Ντίνο εδώ πρέπει να προσέξει για να μην χάσει την μπάλα. Τελικά την χάνει. Απομακρύνει παίκτες της ΤΣΚΑ. Ο Κάτρης πίσω για τον Πένια. Πένια Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Φαντρόκελε. Φαντρόκελε για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος Αντίνο για τον Τέσσες. Τέσσες. Προσπαθεί εκεί, κόβεται. Ο Τέσσες έχει να παίξει καιρό, είναι φανερά ανέτοιμος. Απλά τον θέλει για τη μια επαφή ο προπονητής, αυτό τον έβαλε μέσα. Ο Κάτρης ο οποίος παίζει δεξιά. Full back. Τουμπά δεξί στόπερ, Ντεφράι κεντρικό στόπερ, Φαντρόκελερ αριστερό στόπερ μετά τις αλλαγές που έρθει σε ένα αμυντικό και έναν ακόμα παίκτη που να είναι ψηλό για τα στιμένα. Το έτσι σε κάτι είναι στην επίθεση με τον Τουβάλι. Πανεκός σας έχει δώσει τώρα το γήπεδο. Αλλάζουνε πλευρά. Δεν ξέρω το Μεντίνα. Έχει μπροστά τον Κυριακόπουλο Μεντίνα. Ο Μάγκερ. Ο Μάγκερ.
1: Πάμε στον Νέιμεγγεν Γιώργο Τσανάκα.
2: Είχε μια επικίνδυνη στιγμή, αλλά δεν με τους είδε και σε φάση. Είναι Νέιμεγγεν και τώρα ο Ελκαμπή θέλει να φύγει στην πλάση του αντίπαλη της Άνωσης. Να δούμε. Αποφεύγει τον αντίπαλο του Ελκαμπή και μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα. Ο Ρόκα με το τάκι. Δεν μπορεί να εκτελέσει με δεύτερη προσπάθεια. Μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο 22ο λεπτό. Ο μικρός, ο Ρόκα, δεν μπόρεσε να τελειώσει ιδανικά τη φάση, του έβαλε την κόντρα ο Περέιρα, δεν πρόλαβε να σηκωθεί για να εκτελέσει δεύτερη φορά και ο Ορτέγκα λόκαρε. Ο Ολυμπιακός έχασε με 10, βγήκε γρήγορα, βγήκε ορθολογικά στην επίθεση. Με τον Τάντιτς από τα αριστερά τώρα οι Ολλανδοί. Έχουμε μπει στα τελευταία 7 λεπτά του 90 λεπτού και φυσικά θα υπάρχουν και καθυστερήσεις. Με τον Τάντιτς, τον Μπίσοφ. Ο Μπίσοφ γεμίζει το δεύτερο δοκάρι και είναι μόνος του Εμπρέ Μόρ. Κάνει το γύρισμα ευτυχώς. Είναι κάκιστο. Ο Ρέτσο απομακρύνει με τη μία. Και ο Ρόκα θέλει να φύγει στην αντεπίδευση. Τον τραβάει ο Περέιρα. Ο Ρόκα προσπαθεί να κερδίσει. Θα κερδίσει όμως τελικά το φάουλ. Ο Περέιρα από τον Ρόκα μπαίνει σε όλες τις μονομαχίες. Μπαίνει πολύ δυνατά ο μικρός και καλά κάνει. Τώρα χρειάζεται πάθος, χρειάζεται αυταπάρνηση. Χρειάζεται να τα δώσουν όλα οι παίκτες της Κοστέλης με τη Λίμπαρ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού για να κρατήσουν γερά γιατί τα πράγματα δεν είναι υπέρ τους. Παρότι στρώθηκε το μάτς πάρα πολύ καλά, τώρα έχει αρχίσει να του χαλάει. Με το γύρισμα με την περιοχή ο Ρέτσος κάνει ανοιχτό κοντρόλ, κακό κοντρόλ με το σώμα βγάζει εκτός πορείας τον Μπίτσο, ο Τάντιτς. Εκεί με κάποια κόλπα, με τον Σερί, με τον Τάντιτς, με τον με Λεμπρεντόν, το Σου, το Εμρεμόρ μέσα όρια της περιοχής, πέφτει ο Περέιρα. Συνεχίζουν γύρω την περιοχή του Ολυμπιακού οι Ολλανδοί. Και πάλι με τον Σερί από τα αριστερά, μια σέντρα του Σερί πάνω στο Ροντινέ, θα προλάβει το κόρνο Ροντινέ, εννοείται πως προλαβαίνει, δεν βάζει καλά το σώμα του, κερδίζουν και πάλι οι Ολλανδοί, διώχνουν, ωρέξουν το κεφάλι, δεν μπορούν να πάρουν πρώτες και δεύτερες μπάλες και δεύτερες του Ολυμπιακού και τώρα ο Έφε, όπως θα απομακρύνει, προσπαθεί να βρει τον Ελκαμπή, ο Ελκαμπή με έναν αντίπαλό του έχει πάλι το σώμα, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Μαροκινός, ανέβηκα ψηλά, έφεγε στο Ολυμπιακό και τώρα χρειάζονται επιστροφές και προσοχή, αλλά ευτυχώς πάνε σε αυτό το παιχνίδι. Και οι Ολλανδοί γίνεται ροντέο το μάτς ακόμα και με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός δεν θα κάτσει αυτά του, θα κυνηγήσει το δεύτερο γκολ αλλά χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή γιατί παίξει και να πέφτει λιγότερο με τον Τάντιτς. Θα κάνει το γύρισμα ο Τάντιτς, ο Μπάλτσα Πόβοβιτς εύκολα θα μπλοκάρει στο 25ο λεπτό να ημέχει ο Ολυμπιακός 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι και παίζουν με ποδοσφαιριστή λιγότερο με την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Κώστας Φορτούνης στο 80 μετά από παρέμβαση του VAR.
1: Πάμε στη Σόφια, εκεί συνθήκη πίεσης για τον Παναθηναϊκό, Τάσο Νικολογιάννη.
0: Ναι, ναι, πιέζει και ο Παναθηναϊκός πρέπει να ανέβει λίγο ψηλότερα. Πρέπει να, ανέβει λίγο ψηλότερα, να πάρει λίγο την μπάλα. Γιατί έχει την κατοχή της ΣΕΚΑ και προσπαθεί με συνεχόμενες σέντρες. Θα κάνει άλλη μία τώρα και πάει μπάλα με τι να προσπαθεί, όμως δεν μπορεί. Και θα δούμε τώρα τον Αντίνο προσπαθεί να βγει. Η πάσα του Αντίνο για τον 4-4 είναι φανερά ανέτοιμος. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και σε αυτή τη φάση. Και είναι πρόβλημα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Ροστότερ μπορεί να μην ήταν καλός, αλλά πάλευε περισσότερο.
1: Πάμε στον Νέιμεγγεν. Και ο Ολυμπιακός πήγε να φτάσει κοντά σε ένα γκολ, Γιώργο Τσανάκα.
2: Ναι, με τον Ρόκα που έπεσε στα όρια της περιοχής, ζητώντας είτε πέναλτι από βολή του αντιπάλου του. Παίζεται από τον Μαριάννη. Ο Ρόκα όμως τώρα θα χάσει. Και ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ ψηλά. Καταπληκτικό τάκλι του Σικιόνι, τρομερός Αργεντινός. τρομερός. Και ο Μουζακίτης κάνει ωραία προσπάθεια σε ρόλο δεξιού εκτρέμου. Ο Μουζακίτης κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν περνάει από τον για τον Ελκαμπή η μπάλα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παίζει πάρα πολύ επιθετικά, παρότι παίζει με 10. Θα πρέπει να χαμηλώσει λίγο τις γραμμές σου, γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Η φάση προφανώς έχει εξεταστεί νωρίτερα, ακόμα θα δεις και αν υπήρχε κάποια επαφή χαμηλά. Εκεί νομίζω κυρίως αν υπήρχε κάτι. Δεν μπορώ να παίζει, πάντως ο Μάς συνεχίζει κανονικά με τους Ολλανδούς να έχουν την κατοχή και να προσπαθούν να βρουν τον κόσμο.
1: Πένια, μια πολύ μεγάλη επέμβαση για τον Παναθηναϊκό στη Σόφια. Συνεχίζει, Γιώργο.
2: Συνεχίζουν οι Ολλανδοί με τον Λεμπρετόν. Ο Δάπεξε κάθετα, πάρα πολύ ωραίο τον μπλοκ. Ο Ρέτσος για τον Ρόκα. Ο Ρόκα
1: πάμε, πάμε στη Σόφια, πάμε στη Σόφια. Τάσο Νικολογιάννης.
2: Έχουμε την σοφάριση για την ΣΚΑ. Άλλη μια σημαίνει φάση. Ο Τουβάλη βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Έκανε το σουτ. Και έγινε το 1-1. Ήταν μια συνεχόμενη πίεση. Και τώρα ο Παναθηναϊκός, επειδή έχουν αφαιρεθεί από μέσα και ο Λιβάη Γκαρσία, ο τέσσερις ήταν έτοιμος, δεν ξέρω, αφού δέχτηκε τον γκολ στο 87 λεπτό, 3 λεπτά απέμεναν, δεν μπορούσε και κανείς να διώξει την μπάλα στο κόρνερ και έχουμε, θα γίνουν δύο αλλαγές, θα μπει ο Τσέρι, θα μπει και ο Ταμπόρδα. Τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι είπαμε ότι το καλό διάστημα του Παναθηναϊκού ήταν το πρώτο, το σάλτο του δευτέρου ημιχρόνου, δεν πήρε αυτά που ήθελε. Τώρα θα βγει ο Τσιριβέ για να μπει ο Τσέριν. Κρίμα για τον Παναθηναϊκό που είχε φτάσει στο θέμα και θα βγει Κατίνο να μπει ο Ταμπόρδα. Τώρα τα πράγματα γίνονται δύσκολα, διότι ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο μέχρι ένα σημείο, όμως τον έχασε το τελευταίο. Έγινε ό,τι έγινε και στο ΆΚΑ. Τον έχασε το τελευταίο δεκάλεπτο και από τα συνεχόμενα κόρνα δέχτηκε πάλι γκολ. Απίστευτο. Παντρόκελεν. Παντρόκελεν και τώρα ο Ντέσσερς, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι ανέτοιμος, φαίνεται από τις κινήσεις του. Βρισκόμαστε 2 λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Ένα-ένα όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Το πλάγιο από τον Κυριακόπουλο. Για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Κυριακόπουλο. Κόβουν την μπάλα οι παίκτες της ΣΚΑ. Θα βγουν στην επίθεση. Και ο Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα για τον Κυριακόπουλο. Υπάρχει τον Κυριακόπουλο για τον Τέσσερ. Τέσσερ. Τέριν. Τέριν. Δεξιά.
1: Πάμε στην Ολλανδία για ένα γέμισμα από τον Ολυμπιακό, Γιώργο.
2: Μεγάλη χρέη τον Ολυμπιακό με το φοβερό βολέ του Ρόκα με το αριστερό να πηγαίνει στην εξωτερική πλευρά των δυσιών δίπλα από το γάμο του Ορτέγκα που παρακολουθούν αυτό την πορεία της μπάλας. Το 89 ο Ολυμπιακός αγγίζει το 1-2 αλλά δεν το βρίσκει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που με 10 ποδοσφαιριστές είναι πιο επικίνδυνος από ό,τι ήταν με 11. Αυτή η αλλαγή του Μουστάφα Σά δεν έκανε καλό στον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση. Αλλά τώρα αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Βγήκε ο Πίτσο, έχει μπει ο Σίερ στη θέση του. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Τώρα μπαίνουμε στο 90 λεπτό και θα περιμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις. Νομίζω 5-6 λεπτάκια σίγουρα θα τα έχουμε. Όπου 5-6 λεπτά ο Ολυμπιακός καλείται να αντέξει. Είναι καλά στημένος στο γήπεδο και θα πρέπει να συνεχίσει ανάλογα. Ο Μπρούνο μια κεφαλιά. Τώρα ο Έσε. Ίσως να γίνει και φάουλ εκεί. Τίποτα από ρέφερι. Και τον βοηθό του συγχύζει κανονικά παιχνίδι με πλάγια για την Νάιμέχεν. Τώρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, πάρα πολύ μεγάλα κουράγια από τους ερυθρόλεπους, γιατί το μάθε ήδη στολέψει. Κλέβει την μπάλα ο Πυρόλα και θα γεμίσει εκεί που για ακόμη μια φορά θα δώσει μάχη ο Αγίου Μπεγκαμπή. Παίρνει την κεφαλιά, έχει κάνει χέρι. Ο Νέγια Σμιτ το είδε. Ο Μαριάννη που το 88 θυμήθηκε να βγάλει και την πρώτη κίτρινη κάρτα στους Ολλανδούς στον Περέιρα. Έπρεπε να περάσει 88 λεπτά, 63 πρώτη μηχρόνου, 91 λεπτά έχουν περάσει για να δώσει μια κίτρινη κάρτα και στους Ολλανδούς. Κάτω τώρα, ποιος βρίσκεται? Το Ρόκα, 5 λεπτά για καθυστερήσεις στο παιχνίδι, 5 λεπτά που ο Ολυμπιακός είτε πρέπει να βρει ένα δεύτερο γκολ, είτε να αντέξει. Ο Ρόκα σηκώνεται, είναι μια χαρά. Θέλω να συνεχιστεί κανονικά σε πολύ λίγο. Με τους δύο προπονητές δεν έχουν ολοκληρώσει τις διακοπές τους, όχι τις αλλαγές τους, γιατί κανείς από τους δύο δεν έχει κάνει και τις 5 αλλαγές. Θα έχουν αλλαγές και για την παράταση. Ο Πιρόλα θα γεμίσει ψάχνοντας ποιον, το Ρόκα. Ο Ρόκα με τον Περέιρα, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε μπει στον χρόνο των καθυστερήσεων, 5 λεπτά θυμίζω. Ένα πλάγιο από τα αριστερά, όπου πάει να το εκτελέσει ο Μπρούνο. Ζητάει από τον Πιρόλα να ανέβει στην αντίπαλη περιοχή. Για να δούμε. Για να δούμε, μπορεί να φέρει κατευθείαν φάση για τον Ολυμπιακό, αυτό το πλάγιο. Το γέμισμα, ο Πιρόλα πηγάει, θα απομακρύνει ο Λεμπρετόν, ο Μπρούνο κερδίζει, έχει γίνει χέρι και τότε προφανώς από τον Μαριάννη πηγαίνει κανονικά το μάτς και συμπληρώσαμε το πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο Hoffer Stadium, το 1-1 παραμένει. Ο Περέιρα στο fly out από τα δεξιά εκτελεί εκεί που είναι ο Έσε να πάρει μια κεφαλιά, ο Περέιρα μια δεύτερη, ο Νέγιας μέσα μια τρίτη, πίσω στον Περέιρα και ακόμη πιο πίσω στον φύλακά του. Τον Φερέτα Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Storm, αυτός για τον Φόνβιλ και δεξιά για τον Τάντιτς. Ο Τάντιτς φωνάζει διαρκώς στους παίκτες του να ηρεμήσουν και να κοντρολάνε τον ρυθμό, να μην παίζουν βιαστικά γιατί καταλαβαίνουν ότι πρέπει να έχουν ήρεμο το κεφάλι τους. Σηκώνεται και πάλι όλος ο κόσμος εδώ στο Hoffer Stadium να μπουστάρει λίγο με τον Σερί και τον Τάντιτς από τα αριστερά, έχει πάρει πολλά μέτρα εδώ ένα ημέκε. Ο Τάντιτς κλείνει, σέντρα με το δεξί, διώχνει ο Μπρούνο, πάνω όμως ο Νέγια Σμιτ. Και ένα γέμισμα του Νέγια Σμιτ για τον Εμρέ Μόρ. Εμρέ Μόρ παράλληλα με την περιοχή του Ολυμπιακού, φέρνει την πάλα στο αριστερό, προσποιήσει συνεχόμενες στον Περέιρα, πάλι στον Νέγια Σμιτ, πάλι στον Εμρέ Μόρ και μια σέντρα με το αριστερό.
3: 2-1 στον Έσσερα.
2: Ενώ και προφήκαν το παιχνίδι, ενώ προηγήθηκε.
1: Έκανε την ανατροπή τελικά η Ναϊμέγγεν. 2-1 στον 23ο λεπτό. Πάμε να δούμε το πώς θα τελειώσει το μάτς του Παναθηναϊκού στη Σόφια. Τάσος Νικολογιάννης.
0: Δύο λεπτά πριν τη λήξη της αγωνικής διάρκειας στον αγώνα, η ΣΕΣΕΚΑ έχει ισοφαρίσει 1-1 μετά τον γκολ του Τζουβάλη. Τρία λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ο Παναθηναϊκός τώρα έχει την μπάλα, αλλά δεν έχει μεσοπαιδικά την ποιότητα που είχε στο πρώτο αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Όταν έβαλε και τον γκολ, είπε ο Λιβάη. Έχει βγει και ο Αντίνα από το παιχνίδι. Ο Κυριακόπουλος αυτή τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο μακρύνων εκεί παίκτες της ΣΕΣΚΑ. Με Ντίνα. Ο Γιάκουσης για τα μπόρδα μέσα στην περιοχή. Τα μπόρδα. Εκεί που στέλνει την μπάλα δεν είναι κανείς. Λάθος του τα μπόρδα. Πολύ βιαστική κίνηση. Ενώ μπήκε από αριστερά σωστά έκανε λάθος. Και τώρα η ΣΕΣΚΑ με την μπάλα στα πόδια. Στο χώρο της αμυνάς θα πάει μπάλα στο Μεντίνα, τα μπόρδα που παίζει αριστερά. Παναθηναϊκός πάλι δέχτηκε γκολ. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν γίνεται να δέχεσαι συνέχεια γκολ. Πάλι όπως συμβαίνει η φάση. Παρότι είχε αεροπορία, είχε και τον Κάτρι, είχε και τον Τουμπά, είχε και τον Φαντρόκελε, είχε τον Τεφρά, είχε τόσους παίκτες.
1: Πάμε στην Ολλανδία. Υπάρχει αναμονή για τον κολλητή Νταϊμέγεν, Γιώργος Ανάκα.
2: Ναι, υπάρχει τσεκάρισμα στην Ολλανδία καθώς προφανώς. Κοιτάζομαι μήπως υπάρχει ο Σάιτ είτε στις συγκεκριμένες φάσεις στον Μρε Μόρ είτε στον Φίερτ όταν σκόραρε. Νομίζω στην αρχή της φάσης πώς θα πρέπει να κοιτάνε.
1: Δεν είναι ο σκόρερ, είναι στην αρχή της φάσης. Σωστά, σωστά.
2: Δεν θα μετρήσει τον γκολ, ο Σάιτ δεν μετράει τον γκολ και τώρα αξιοποιήσει το Hoffer Stadium αφού το 1-1 παραμένει. Παραμένει το 1-1, δεν μετράει τον γκολ. Η Φίερτ, ο Ολυμπιακός γλιτώνει εδώ. Από το VAR, νωρίτερα τιμώρησε το Φορτούνι.
1: Πάμε στη Σόφια κατευθείαν, Τάσος Νικολογιάννης.
0: Προηγουμένως πήγε πάλι να γίνει επικίνδυνη στη θήκη, αλλά έκοψε ο Φαντρόκελεν. Τώρα ο Παναθηναϊκός νομίζω λύγει το παιχνίδι. Λύγει και πάμε στην παράταση.
1: Λοιπόν, λήξη στη Σόφια. 1-1 Τσέσκα και Παναθηναϊκός πάνε στο extra ημίωρο. Επιστροφή στο Ναϊμέγγεν, εκεί όπου παίζουμε ακόμα καθυστερήσει. Έλα, Γιώργο Σανάκα.
2: Ναι, συνεχίζει την καθυστερήση, τη συμπληρώνουμε σιγά σιγά το εξαρτάτο, το έχουμε συμπληρώσει, αλλά λόγω της αναμονής του VAR, ασφαλώς και λόγω των πανηγυρισμών, νομίζω ένα λεπτό θα το κρατήσει ακόμα ο Μαριάννη, ένα λεπτό και να δούμε Αν θα παραμείνει αυτό το 1-1, αν θα οδηγηθεί το μάτς στην παράταση και την μπάλα στον Κρυτά Ορτέγκα, ο οποίος αυτή φορά δεν έχει όρεξη για πολλά πολλά, γεμίζει όπως όπως ο Ρέτσος πηδάει, δεν παίρνει την κεφαλιά, ο Πιρόλα απομακρύνει, ο Ρόκα μια κεφαλιά προς τα πίσω για τον Νίλια Σμιτ, ο οποίος γεμίζει και τώρα φεύγει πάλι ο Σίερτ στο πλάι. Για να δούμε εδώ, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή από τον Ολυμπιακό. Σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού με τον Περέιρα, πάλι ο Εμρέ Μορ από τα δεξιά. Ο Εμρέ Μορ, Φόβιο Μπρούνο και ο Πιρόλα θα απομακρύνει σε πλάγιο out. Ζητάνε φάουλ οι παίκτες του Ολυμπιακού, ο Μαριάννη και ο βοηθός δεν δίνουν τίποτα. Ο Πιρόλα είναι στο έδαφος, πονάει πάρα πολύ και στο πόδι του. Ίσως να τον πάτησε εκεί ο Περέιρα. Θα δούμε τι έχει συμβεί σε λόγο φάση. Πάντως νομίζω ότι ο έχει υποθεί όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού, έξαλλη όλοι και με τη Λίμπαρο, τον Βάτσεβιτ, ο Γκουστάβο Σά, ο Ντάνι Γκαρσία, είναι όλοι έξαλλοι. Το μάτς συνεχίζεται κανονικά χωρίς να υπάρχει καμία ενόχληση, με τους Ολλανδούς να έχουν την κατοχή. Ο Τάντιτ από τα δεξιά έχουμε παίξει 1,5 έξτρα ετών, να δούμε πόσο ακόμα ο Σύρις με το κεφάλι για τον Τάντιτ. Ο Τάντιτ για τον Λεμπρετόν κάθετα, θα χαθεί ευτυχώς εδώ το κοντρόλ και ο Ρόκα πάει να φύγει στην κοντρεπίδε. Για να δούμε, έχει ακόμα κάψιμο στο τεπόζιτο ο Ολυμπιακός ή θα οδηγηθούμε στην παράταση. Ο Ρόκα κρατάει, το μαρκάρουν 2-3, αλλάζει παιχνίδι ο Μπρούνο και τελευταίο σφύριγμα για λίγα λεπτά. Το μάτς πάει στην παράταση, να ενέχει ο Ολυμπιακός 1-1. Ο Ελκαμπή στο 46 λεπτό άνοιξε το σπόρδιο σε ερυθρόλεπτο, ο Λίντσεν απάντησε σε 70. Και στη συνέχεια είχαμε την αποβολή του Φορτούνη στο 20 λεπτό και το ακυρωθέν γκολ του Σίερ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παράταση λοιπόν, εδώ νομίζω ότι ο Μεδηλίπαρας σκεφτεί αρκετά καλά τις αλλαγές του, γιατί παίζει με 10 παίκτες η ομάδα του και πρέπει να αντέξει, πρέπει να κυνηγήσει να πάρει αυτή την πρόκληση. Δραματικό παιχνίδι όπως έχει πλέον εξελιχθεί εδώ στο Κοβερστάντιον.
1: Στο extra ημίωρο λοιπόν και η αναμέτρηση της Νταϊμέγγεν με τον Ολυμπιακό και η αναμέτρηση της Τσέσκα 1948 με τον Παναθηναϊκός στη Σόφια. Οι δύο ελληνικές ομάδες θα χρειαστούν και το extra ημίωρο και την παράταση για να δουν τελικά αν θα καταφέρουν τον πολύ πολύ μεγάλο τους στόχο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είδε την Νταϊμέγγεν να σκοράρει και δεύτερη φορά, αλλά ευτυχώς για εκείνον υπήρχε offside στην αρχή της φάσης και όχι στον σκόρερ, ο οποίος είχε στείλει με κεφαλιά την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Πολύ πολύ γρήγορα και βλέποντας τους παίκτες να είναι έτοιμοι να επιστρέψουν κυρίως στην Σόφια για την συνέχιση του μάτς για τα 30 λεπτά της παράτασης. Να σας πω πως έχει ξεκινήσει πλέον και ο μεγάλος τελικός του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος με πάρα πολύ μεγάλη άνεση πέρασε στα 8-27 μέτρα στην πρώτη του προσπάθεια. Και η Κατερίνα Στεφανίδη φυσικά που αγωνίζεται για τον προκριματικό πέρασε εύκολα τα 4 και 40.

0: Πολύ πολύ γρήγορα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ερυθρός Αστέρας, Χάπελ Μπερσεβά 0-1, Σλόβαν Μπρασιλάβας 1-0, Τσέλια Ραράτ 0-0, Στούρμ Γκράτς Φενέρμπαχτσε 0-0 και Λιόν Σπάρτα Πράγας 1-0 για τα προκριματικά του Champions League. Για το Conference League, το Απόλλων Λεμεσού Μπραν έχει γίνει 2-4 στην παράταση στο 116 και αυτή η αναμέτρηση που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, καθώς ο ηττημένος από εκεί θα περιμένει ενδεχομένως το δικέφαλο του Βορρά στα playoffs του Conference League. Επιστρέφουμε σιγά σιγά στη Σόφια και τον Τάσο Νικολογιάννη για την έναρξη της παράτασης CSKA Παναθηναϊκός. Έλα, Τάσο.
1: Ναι. Θα έχουμε σε λίγο την έναρξη της παράτασης. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει μία αλλαγή. Θα δούμε τι θα επιλέξει ανάλογα πώς θα πάει το παιχνίδι. Ενώ η CSKA έχει κάνει τέσσερις αλλαγές. Έχει δικαίωμα να κάνει και αυτή αλλαγές. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει άλλη μία αλλαγή. Οπότε έχουν μπει στο παιχνίδι ο Ταμπόρδα, ο Τσέριν, ο Τουμπά, ο Ντέσσες και ο Γιάκουτς. Από τον Τουμπά τον έβαλε σε μια φάση που ο Παναθηναϊκός αμυνόταν. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η αλλαγή δεν βγήκε. Έβαλε τον Κάτρι δεξιά, full back, αλλά για να κερδίσει και λίγο ύψος παραπάνω στις τελευταίες στιγμές φάσεις, αλλά δυστυχώς τον γκολ μπήκε και χάθηκε και ένας παίκτης που αν μη τι άλλο, εντάξει, ο Ζαρόλια θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις. Αρχίζει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Μαρίνος θα κάνει αυτό το βολέ. Εκεί που πάει μπάλα ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος προσπαθεί ο Ταμπόρδα. Πάλι Κυριακόπουλος. Καμαρά. Καμαρά για τον Γιάκουση ο Ντεφράι. Τουμπά που παίζει με ανάποδο πόδο δεξί στόπερ. Ο Καμαρά για τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλο Ταμπόρδα, Ταμπόρδα για τον, εδώ λάθος του Γιάκουσιτς, δεν βγήκε αυτό το τριγωνάκι, περίμενε Ταμπόρδα την μπάλα, έχει σηκωθεί και ο Τεϊτέ, έχει σηκωθεί και ο Πελίστρη, κάποιος από όλους αυτούς θα μπει, πιστεύω, στη διάρκεια της παράτησης έχει σηκωθεί και ο Κοντούρης, Παντρόκελεν, Ταμπόρδα, για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν για τον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Κάτρι. Ο Κάτρις για τον Τσέριν. Ο Τσέριν για τον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Ντεφράι. Μια κουβέντα μπορεί να γίνει γιατί έγινε αλλαγή ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία ήταν για τόσο χρονικό διάστημα έτοιμος να παίξει. Αλλιώς νομίζω δεν τον έβγαζε ο προπονητής. Τουμπά. Τουμπά για τον Ντεφράι. Τώρα έτσι σε κάτω και φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Δεν έχει λόγο να πιέσει. Ο Τουμπά σαν δεξί στόπερ με ανάποδο πόδι θα δώσει και πάλι για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι για τον Κυριακόπουλο αριστερά. Έχουν κλείσει όλοι οι χώροι από τον άξονα. Δεν πάει να περάσει ο Παναθηναϊκός. Γιάκουσης, ο οποίος παίζει πιο ελεύθερα σε αυτό το πρώτο μήνυμα της παράδοσης, παίζει αριστερά. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι μόνιμο ή... Τώρα η πάσα του Ταμπόρδη για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος στη σέντρα του δεν είναι καλή, ούτε καν κόρνερ δεν κερδίζει σε αυτή τη σέντρα ο Κυριακόπουλος. Η μπάλα φτάνει στον Καμαρά. Καμαρά για τον Τσέριν. Τσέριν για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο για τον Τσέριν. Τσέριν ψάχνει κάποια πάσα, δεν τη βρίσκει. Καμαρά για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν για τον Γιάκουσιτς, η σέντρα του Γιάκουσιτς κερδίζει το κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή από ένα επιθετικό στιγμένο κάτι πρέπει να πάρει. Δεν γίνεται. Τόσα κόρνερ, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, Τσέριν, σε αυτό το κόρνερ. Τσέριν παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Στο τρίτο λεπτό της παράτασης, στο 23ο λεπτό του αγώνα. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα ο Τσέριν. Εκτελεί το κόρνερ. Δεν πάει μπάλα στο Φαντρόκελεν. Κυριακόπουλος. Απομακρύνουν και πάλι οι παίκτες της ΣΕΣΚΑ. Και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που είχε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο που πραγματικά πιέστηκε πάρα πολύ. Δεν κράτησε καθόλου μπάλα και το πλήρωσε. Αν εκεί άτυχε ο Παναθηναϊκός είχε πάρει την πρώτη. Τώρα κινδυνεύει.
0: Πάμε και στην Ολλανδία, αν δούμε πώς έχει ξεκινήσει η παράταση. Γιώργος Τσανάγκας.
2: Ναι, έχουμε σέντρα στην παράταση εδώ και 1,5 λεπτό. Τέσκο Φώστρο στο ΜΑΤ. Στο Νάιμέχεν. Νάιμέχεν Ολυμπιακός στο 1-1. και με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν χωρίς αλλαγές. Με 11 ασφαλώς οι γηπεδούχοι, με 10 οι ερυθρόλευτοι. Τελικά δίνει πάρα πολλές μάχες. Θα χάσει εδώ την κατοχή. Ο Ρέτσος κερδίζει, κακή η κεφαλιά του. Αλλά ελέγχει ο Πυρόλα, δίνει για τον Μπρούνο. Ωραίο το κοντρόλ του Μπρούνο που φέγει έναν αντίπαλο, παίζει πάλι για τον Πυρόλα. Έχει μπροστά το Ρόκα, θα κάνει τη βαθιά παλιά ο Ιταλός για τον Ρόκα. Να δούμε, μπορεί να πάρει το τρία τον Περέρα, το πήρε ο Ρόκα. Αλλά ο Περέρα θα του κλέψει συνέχεια την μπάλα.
0: Πάμε στη Σόφια, γκολ Παναθηναϊκός. Δεν τον έχουμε τον Τάσο, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει σκοράρει με τον Σίριλ Ντέσερς. 2-1 η πράσινη στη Σόφια κόντρα στην Τσέσκα από ένα γύρισμα που έγινε από αριστερά. Ο Πορτιέρε των Βούλγαρων έχασε την μπάλα. Ο Σίριλ Ντέσερς βρισκόταν ακριβώς εκεί που έπρεπε και με τη βοήθεια της τύχης κατάφερε να στείλει την μπάλα. Πάμε στον Τάσο.
3: Μ' ακούτε? Δεν ξέρω, ακούγομαι?
0: Πάμε Τάσο, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, είμαστε στον 25ο λεπτό του αγώνα και ο Σίριλ Ντέσερς κάνει αυτό για το οποίο μπήκε στο παιχνίδι. Έγινε μια ωραία σέντρα σε απαριστερά του Κυριακόπουλου. Ο Ντέσερς μέσα στην περιοχή κοντρόλαρε την μπάλα, δεν βιάστηκε να κάνει το πλασέ. Πλάθηκε αφού είχαν εξοδηρηθεί όλοι οι αμυντικοί στην κοινή εστία και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-2 με το Σίριλ Ντέσερς σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός τώρα είναι επιτέλους να βγάλει μια σωστή αμυντική λειτουργία και αν μπορεί να βάλει ένα τρίτο γκολ. Έχει το momentum. Μπήκε στην κατάλληλη στιγμή αυτό το γκολ από τη σέντρα του Κυριακόπουλου. Το πλασέ του Ντέσερς, CSKA, 1908, Παναθηναϊκός, 1-2. Τώρα, CSKA, στην επίθεση. Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι προσεκτικός, να μην πάει τόσο πίσω όπως πήγε στα τελευταία 5 λεπτά του δευτέρου μηχρόνου. Ήταν πολύ ωραία η σέντρα και του Κυριακόπουλου, πρέπει να το πούμε αυτό. Φαντρόκλαινε διώχνει την πλάγια, την μπάλα σε πλάγιο. Ο Μεντίνα σε αυτό το πλάγιο για τον Αντβάλι. Πέρασε τον Ισέδου Κυριακόπουλου, τον τερματοφύλακα, έφτασε στον Τέσσερις και από εκεί πέρα ο Τέσσερις έκανε αυτό που ξέρει πολύ καλά. Δεξιά ο Μεντίνα. Ο Μεντίνα προσπαθεί η CSKA να βγει μπροστά. Από αριστερά. Υπήρξε Παναγκούνι σε φάση άμυνας.
0: Κατευθείαν στην Ολλανδία τεράστια ευκαιρία τον Ολυμπιακό. Ανάκαση.
2: Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού ξανά με τον Ρόκα ο οποίος έκλεισε προς τα μέσα, σούταρε, έφταξε την απέναντι γωνία την αριστερή του Ορτέγκα, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, πέρασε out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, η πρώτη στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Στο 94 λοιπόν ο Ρόκα προειδοποιεί για ακόμη μια φορά, το είχε κάνει και πριν, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, ας την κάνει, ας το κάνει την τρίτη φορά ο μικρός, ώστε να παγώσει. Εδώ το γήπεδο με τον Τάντιτς, παίζει κάθετα ο Τάντιτς, ο Σερί με την περιοχή, πάρα πολύ επικίνδυνα. Η μπάλα κοντράρει, ναι, μόρ, 2-1 για την Νάιμέχεν. Το 95, ο Εμρέ Μόρ, ένας πρόεδρος του Ολυμπιακού, με ένα τυχερό γκολ που η μπάλα από το σουτ του Σερί έχει κοντράρει πάνω στον Λίντσεν, τρώνεται στον Εμρέ Μόρ, και αυτός με σωστό σουτ δυνατό μέσα από την περιοχή θα νικήσει και τον Πόβοβιτς και τον Ρέτσο, δεν κάνει την προσπάθεια να ανακόψει αυτό το σουτ. Το 95 λοιπόν, οι Ολλανδοί έχουν λόγο και πάλι να πανηγυρίσουν. Ο Πυρόλα κάτι λέει στον Μαριάννη, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάτι αυτή τη φορά. 95 λοιπόν, να είχε φέρει το προβάδισμα με το τέρμα του Εμρέ Μόρ. Δεν είναι το ακουστικό του Μαριάννη, εκτός και αν το σκουτ έχει βρει στο χέρι κάποιου συμπαίκτη. Δεν νομίζω πάντως. Νομίζω ότι τον κόλλα με τρεις κανονικά πρέπει να έχει βρει σέντρα ο Μαριάννη, αν δεν κάνω το μερό λάθος. Την Αιμέχεν βρίσκει τον κόλ στο 95, δεν το βρήκε ο Ρόκα στο 94, το βρίσκει ο Εμρέ Μόρ στο 95 και πάλι τα πράγματα γίνονται και ξανά δύσκολα για τον Ολυμπιακό γιατί η Μπεχάμα την παίζει και με 10 ποδοσφαιριστές. Σέντρα με τον Ροντινέη, ο Ροντινέη γεμίζει προς τον Ελκαμπή, ο Ελκαμπή κατεβάζει με τον τρίτο σπέρι, θα ωραία περιοχή της Άιφαουλ τίποτα, παρακλέψε στη Σιόνι, δεν μπορεί. Και οι Ολλανδοί θα κερδίσουν το πλάγιο, όχι, είναι για τον Ολυμπιακό. Το πλάγιο out. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ανεβάσει τα χίλια, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα με 10 ποδοσφαιριστές. Ο Ρέθος μια προσπάθεια, τον τραβάει ο αντιπαλός, του συνεχίζει. Κρατάει ο Μουζακίτης, κερδίζει και πάλι ο Ρέθος. Ο Ψιτσιόνι και τώρα ο Πυρόλα.
3: η Ρόλα ψάχνει ένα στήριγμα, τον βρει στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο παίζει για τον Ρόκα. Γιώχνε ο Περέιρα σε πλάγι out. Πλάγι out για τον Ολυμπιακό.
0: Πάμε σε Σοφιά τα Σουνικολογιάννη.
3: Ναι, είχαμε μια καλύτερη υπόθεση του Πανεκόλου. Ο Γιώκος έκανε την παραπάνω τρίπλα για να απελευθερωθεί και έκανε σουτάρι. Σε μια πολύ ωραία αντιπίθεση του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός ο οποίος προηγείται 2-1 με τον γκολ του Σίλα Ντέσσερς από τον 24ο λεπτό, ξέρεις κάπου έχει την κατοχή της μπάλας, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός από ό,τι ήταν στο τελευταίο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, να μην δώσει την ευκαιρία στην Τζέσικα να πιστέψει. Τώρα οι παίκτες της Τζέσικα έχουν την μπάλα, ο Παναθηναϊκός θα μείνεται με πεντάδα, καθαρά με πεντάδα πλέον. Με τον Κάτι δεξιά και μάλιστα τώρα μέσα στην περιοχή και ο Φαντρόκελεν κάνει άλλη μια πολύ ωραία παρέμβαση, 4 για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς κακό κοντρόλ, ο Γιάκουσιτς σήμερα δεν έχει πήγε τόσο στο παιχνίδι.
0: Πάμε για ένα λεπτό στην Ολλανδία ξανά για ένα κόρνερ, Γιώργο.
4: Τεράστια ευκαιρία για τον Σιφιώνη, είναι σοβαρή σε 2-2, Αγιούμπελ Καμπή κάνει την παράλληλη κεφαλιά, σαν γύρισμα ο Σιφιώνη δεν μπορεί από τη μικρή περιοχή και στα 2 μέτρα από την εστία. Να στείλει την μπάλα στο πλεκτό, να στείλει την μπάλα στο βάρος αντίπαλης ευθείας. Τεράστια ευκαιρία του Ολυμπιακού που συνεχίζει να σπαταλά ευκαιρίες. Με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4 ευκαιρίες. 2 με το Ρόκα, 1 με το Ρικαμπή, 1 με το Σιχιώνη. Δεν έχει μετουσιώσει καμία σε γκολ. Βρίσκεται πίσω στο σκορ, κυνηγάει πλέον. Είναι δύσκολο το παιχνίδι ασφαλώς. Ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρίες, αλλά πρέπει να τις αξιοποιήσει. Δεν γίνεται άλλο να σπαταλά ευκαιρίες. Πάλι έχει φωνάξει νομίζω 2 ποδοσφαιριστές ο Μεντιλίμπαρ για να κάνει αλλαγή. Θα δούμε σε πάρα πολύ λίγο ποιος θα περάσει από το χώρο. Ο Ρέξος με κεφαλιά. Θα βρει τον Σιφιώνη, κατεβάζει τον Σιφιώνη. Δεν καταλαβαίνει από το Σερί, κάνει και μια ωραία φωτιά. Γυρίζει στον Ρέξο. Ο Ρέξος με το αριστερό ανοίγει για τον Μπρούνο. Αφορά τον Μπρούνο, όχι, δεν προλαβαίνει. Είναι δυνατή η πάσα του Ρέξου. Το 1ο λεπτό της παράτασης, το 99 βρισκόμαστε. Ναι,
0: έχει προηγείται
4: 2-1 του Ολυμπιακού με το τέρμα του
0: Εμπρέ Μόρ. Ξανά στο Τσέσκα Παναθηναϊκό, Τάσος
3: Νικολογιάννης. Λοιπόν, μπαίνει ο Κρέψ και βγαίνει ο Κουέγιαρ. Η αλλαγή στο 100 λεπτό του αγώνα για την Τσέσκα. Τσέσκα Παναθηναϊκός 1-2 με τον κόρ του Τέσσερ. Ο Γιάκος τώρα προσπαθεί και με τρίπλα να αποφύγει τον αντίπαλό του. Η ταμπόρδα μαζί. Τα μπόρτα δεν προλαβαίνει, μπάλα φεύγει άλλο. Ο Γιάκος πολλές φορές θα έχει τα παριστερά για να κάνει υπεραριθμίσει με τα μπόρτα. Εντάξει, από αριστερά μπήκε τον γκολ του Παναθηναϊκού από τη σέντρα του Κυριακόπουλου και το πλασέ του Ντέσσερς. Τώρα η ΤΣΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον, με τον Βιτάνοφ που έχει μπει αλλαγή, με Ντίνα δεξιά, πίσω για τον Ντβάλι, το σκόρε. Η ΣΕΣΚΑ που οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση. Η ΣΕΣΚΑ που έχει καλύτερο ρυθμό από τον Παναθηναϊκό, έχει δώσει 7 επίσημα παιχνίδια. Για τον Παναθηναϊκό είναι το μόλις το τρίτο αυτό. Είχαν προηγηθεί τα δύο παιχνίδια με την ΠΑΞΗ. Το τέταρτο, συγγνώμη, είχαν προηγηθεί τα δύο με την ΠΑΞΗ και το ένα με τη ΣΕΣΚΑ. Εδώ χάνει την κεφαλιά ο Αλάχη Βίκο, βρίσκεται το φάλο του Μπα. Έχασε την πρώτη κεφαλιά που χάνονται φράι. Όλο το παιχνίδι είναι. Ο Τουμπάμος πολύ ωραία έβαλε το σώμα του εκεί και κέρδισε το φάουλ το οποίο δίνει ο διαιτής, ο Βέλγος διαιτής και στο οποίο θα δώσει συνέχεια ο Πένια. 102ο λεπτό του αγώνα ΤΣΚ Παναθηναϊκός 1-2 με τον γκολ του Ντέσσερς στον 24ο λεπτό.
0: Πιέζει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, Γιώργος Τσανάκας.
4: Και ετοιμάζει και διπλή αλλαγή ο Χωσολής με τη Λίμπαρ, Μαΐλοβιτς και Τσικίνιο. Προφανώς θα δούμε ποιος θα βγει από τα στόπερ εννοώ. Νομίζω πως θα βγει ίσως Πυρόλα για να έχει καλύτερο χτίσιμο του παιχνιδιού Ολυμπιακός από πίσω με τον Σιχιώνη και τον Έσε για τον Τσικίνιο. Ο Πίθης και αυτό είναι αριθματικό. Ποιος θα βγει πιθανότητα, ο Έσε. Ο Πυρόλα για τον Μπρούνο, πλάγιο ότι είναι για τον Ολυμπιακό. Από τα δεξιά 101 λεπτά παίζουμε. Να είμαι ο Ολυμπιακός 2-1. Έχει δώσει χώρο και μπαλά, τώρα είναι η Μέγεν στον Ολυμπιακό και προσπαθεί να διαχειριστεί το προβάδισμά της. Ο Ολυμπιακός από την άλλη μεριά προσπαθεί να παίξει όσο ορθολογικά γίνεται και με 10 ποδοσφαιριστές και να δημιουργήσει κάτι. Ο Ροντίνη, κάβει ωραία για τον Ρόκα. Ο Ρόκα δεν έχει καταλάβει ότι είναι αντίπαλος τραματοφύλακας και του φέρνει την μπάλα πάρα πολύ εύκολα. Ο Ισπανός εδώ κινείται. Γρήγορα στο παιχνίδι με τον Εμρέ Μόρ. Ο Εμρέ Μόρ και φάουλ του Σιφιώνη πολύ έξυπνο. Σε 102 πλέον δεν γίνονται ακόμα οι αλλαγές από τον Λίμπαρ. Θα δούμε πότε θα τις κάνει. Περιμένει ακόμα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Με τους παίκτες τώρα της Ολλανδικής ομάδας να μιλιάζονται, όπως είναι λογικό. Και τον Storm, τον Σφόνβιλ, τον Storm, τον Περέιρα, τον Έγια Σμιτ. Αυτός ανοίγει για τον Θερί, ωραία ο Θερί, με τον Εμρέ Μόρ. Πάλι ο Εμρέ Μόρ στον Έγια Σμιτ. Ο Έγια Σμιτ παίζει για τον Storm. Για τον Φόνβιλ, για τον Εμρέ Μόρ. Όπως ο Storm να φύγει μπάλα, που θα καταλήξει απευθείας, out απευθείας καταλήγει.
0: Πάμε να δούμε πώς θα τελειώσει το πρώτο μέρος παράταση στην Σόφια. Τάσος Νικολογιάννης.
5: Ο Κυριακόπουλος χωλαίνει και θα μπει ο Κοντούνι στο παιχνίδι. Πιστεύω θα παίξει ο αριστερόμπακος του Μπάπλεον. Είχε πέσει κάτω, τώρα έχει σηκωθεί για να μην παίξει λιγότερο ο Παναθηναϊκός. Ο Μεντίνα με τη ΣΕΣΕΚΑ να βγαίνει μπροστά. Ο Κρέμπς, η τέτρα του Κρέμπς. Ακούω λίγο τη φωνή μου, παιδιά, μπορείτε να κάνετε κάτι. Λοιπόν, ΣΕΣΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Το σουτ, πάνε out. Ευτυχώς εδώ η μπάλα έχει φύγει out και ευτυχώς δεν γίνει και πέναλτι, γιατί έτσι όπως μάρκαρος τσένει μέσα στην περιοχή, παραλίγο να γίνει πέναλτι. Εξακολουθώ και ακούω τη φωνή μου, παιδιά, είναι λίγο δύσκολο, αν μπορείτε να το διορθώσετε. Λοιπόν,
0: το παλεύουμε, Τάσο, το παλεύουμε, αλλά πάμε στην Ολλανδία για να μην ταλαιπωρούμε και με τον ήχο εσένα. Βλέπω ότι η φάση δεν υπάρχει και κάτι για τον φόβο του πέναλτι που προανέφερε και ο Τάσος Νικολογιάννης αυτή την ευκαιρία που έκανε Τσέσκα. Πάμε στον Αϊμέγγεν.
4: Απομακρύνει όπως ο Περαφλέκας στα Αϊμέγγεν εκεί που ο Ροντινέ είπε να πάρει την πρώτη μπάλα. Δεν μπορεί, αλλά είναι εκεί ο Σμαϊλόβιτς που μπήκε στη θέση του Ρέτσου, ενώ ο Τσικίνιο έχει μπει στη θέση του Μουζακίτη, αλλαγή στην αλλαγή από τον Μέντι Λίμπαρ. Ο Μουζακίτης εκτός παιχνιδιού, ο Τσικίνιο εκτός. Διώχνω Περέιρα τελευταία στιγμή, ο Μπρούνο με κεφαλιά εκεί που είναι ο Λεμπρετόν και παίζει για τον Φερί και εδώ υπάρχει πάρα πολύ χώρος για τους γηπεδούχους με τον Λεμπρετόν από τα δεξιά. Ένα παράλληλο γύρισμα, κακή απομάκρυνση από τον Πόποβιτς, αλλά κάνει δεύτερη μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη επέμβαση ο Μαυροβούνιος και κρατάει τον Ολυμπιακό μέσα στο παιχνίδι. Μεγάλη η επέμβαση από τον Πόποβιτς, αφού αρχικά έχει κάνει ο ίδιος κακή απομάκρυνση. Και τώρα ο Ελκαμπή θα αναπέξει για τον Ρόκα. Βρίσκει τον Ρόκα. Ο Ρόκα με τη μία για τον Μαροκινό. Μαροκινός μπαίνει με στην περιοχή από τα πλάγια. Δεν έχει κανένα στήριγμα. Σταματάει και παίζει για τον Σιτιόνι. Στα όρια της περιοχής Σιτιόνι δοκιμάζει το σούτ. Η μπάλα θα κοντράρει. Πηγαίνει πάνω στον Σερί. Ο διαιτητής μπαίνει μπροστά στον Σιτιόνι. Κάνει την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Πάλι καλά. Δεν βγάλαν γρήγορη κόντρα οι Ολλανδοί εδώ και πήγαν στις παιχνίδι. Πάλι καλά, γιατί εδώ θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Στο 105 νομίζω θα έχουμε και ένα λεπτό καθυστερήσει για να τελειώσει το πρώτο μήκρονο. Ο Λίντσεν βγαίνει, ο Ροντινέι πρώτος στην μπάλα, κόβει 2 λεπτά, ο έξτρα χρόνος, ο Μπρούνο καθυστερεί πάρα πολύ, γυρίζει στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς γεμίζει πάνοντας τον Ελκαμπή, είναι και ο Περέιρα, θα πάρει την κεφαλιά, να βρει τον Μόρ. Ο Μόρ πάλι για τον Περέιρα. Ο Περέιρα θα περάσει τον Μπρούνο, αν είναι δυνατόν. Πρέπει κάποιος να κόψει και ο Περέιρα μπαίνει στην περιοχή. Κόβει για τον Σερί, μέσα στην περιοχή ο Σερί. Καθυστερεί ο Σερί, κάνει προσποίηση. Γεμίζει εκεί που βγαίνει πρώτος ο Ροντινέι, πάρα πολύ ωραία. Και παίζει για τον Ελκαμπή στην κόντρα. Είναι κουρασμένος ο Ελκαμπή, αλλά αντέχει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Μαροκινός. Για να δούμε. 3-5. Για τον Ροντινέι θα κερδίσει το φάουλ και το γέμισμα τώρα που θα επιχειρήσει ο Ροντινέι. Προφανώς το πρώτο από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να γεννήσει την αντίπαλη περιοχή. Έχει μπει και ο Σμαΐλος στο παιχνίδι, είναι και ο Πιρόλα, είναι και ο Σκυπιόνι. Για να δούμε. Ίσως στην τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου της παράστασης, αν εδώ είχαμε ένα γκολ από τον Ολυμπιακό, γινόταν το 2-2, θα αλλάζανε πολλά. Έχει πέσει στο έδαφος του Εμρέ Μόρ. Υπόθεται ο Εμρέ Μόρ, δεν έχει κάτι. Ο Ροντινέι πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό το χτύπημα. Ένα καλό χτύπημα, ρε Ροντι. Πάμε.
6: Βραζιλιάνος από τα δεξιά. Εκτελεί ο Ροντινέη, καλό είναι, διώχνει τελικά όμως ο Σερί. Πριν περάσει την μπάλα και πάει στα δικαδί. Ο Ροντινέη φέρνει την μπάλα στα δεξί, γεμίζει ξανά. Εκεί που πηδάει ο Σμαϊλόβιτς, επιθετικό φάουλ του Σμαϊλόβιτς. Σταματάει αυτή εδώ η φάση και όπου να είναι θα έχουμε και τη λήξη του πρώτου μισθρόνου της παράτασης. Λίγα δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Είναι μέχρι να πάει στο ημίχρονο της παράτασης του έξτρα ημιώρου. Προηγούμενη στο σκορ με τον γκολ του Εμρέ Μορ στο 95. Όπου να είναι νομίζω ο Μαριάννης θα σφυρίξει. Θα πάμε σε αυτό το break για περίπου 2 λεπτάκια.
0: Λοιπόν, να σας πω πώς ο Μίλτος Εντόγλου έκανε 8-19 στην δεύτερη προσπάθειά του. Με 8-29 πρώτος προς το παρόν ο Ελβετός Εχάμερ. Το μικρόφωνο στη Σόφια, δεύτερο ημίχρονο παράταση, Τάσος Συγκολογιάννης.
7: Με την έναξη του δεύτερου ημίχρονου έγινε αλλαγή για την ΤΣΚΑ. Μπήκε ο Μεντίνα, μπήκε ο Γκρίβιτς. Και τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ο Τσέιν είναι ένα αυτού από μακριά. Τον είδε εκτός, έκανε λάθος ο Μαρίνοφ. Είδε το Τσέιν εδώ, Τσέιν θα μπορούσε να δώσει την πάρα στον Τέσσερς. Ήταν μόνο στον Τέσσερς, είχαν περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ. Αυτό που έκανε ο Τσέιν ήταν πολύ φιλόδοξο. Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει τώρα. 15 λεπτά έμειναν να διατηρήσει το 2-1 στη χειρότερη, στην καλύτερη να βάλει ένα τρίτο γκολ να τελειώσει το παιχνίδι. Η πάσα. Ο Ντεφράι. Δίνει για τον Κάτρι, αυτός για τον Τέριν. Δένει και πάλι Κάτρις. Η πάσα του Τέσσερ, η άμυνα του Παναθηναϊκού, για να καταλάβετε τα προβλήματα που έχουν προκύψει, είναι δεξί μπακ χαφ ο Κάτρις, αριστερό μπακ χαφ ο Κοντούρης. Γιατί ο Κυριακόπουλος έγινε αλλαγή και στη θέση του μπήκε ο Κοντούρης, που παίζει αριστερό μπακ χαφ. Ο Κυριακόπουλος κράμπες πρέπει να είχε, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Θα το δούμε μετά. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να τελειώσει το παιχνίδι, να πάρει Παναθηναϊκός στην πρόκριση. Ο Ταμπόρδα εκεί, μαχητής, προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, την κερδίζει, τη χάνει όμως μετά. Οι παίκτες της ΣΚΑ προσπαθούν να βγουν στην επίθεση, μέσα στην περιοχή. Το σούτ την μπάλα out, ευτυχώς εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού έκανε ένα λάθος, άφησε τον παίκτη της ΣΚΑ να μπει στην περιοχή. Το σούτ όμως που έκανε δεν ήταν καλό, η μπάλα έφυγε out. Δίπλα από το δοκάρι του Πένια στο 108 λεπτό του αγώνα αυτό το σούτ από τους παίκτες της ΣΚΑ. Και συγκεκριμένα από το σομπρέρο. Παναθηναϊκός τώρα είναι σε φάση άμυνας. Το δεξιά ο Γκρίβιτς για το Γκρέψ. Ο Γκρέψ ο οποίος θα δώσει αριστερά για τον Σομπρέρο. Σομπρέρο με τον Τζέριν. Κλείνεται εκεί. Γκρέψ. Επίσης φυσικά προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Τσβάλι. Την μπάλα. Αυτά άλλο είναι λίγο πιο κάτω από το κέντρο του γηπέδου. Θεσικά προωθείται. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν πιστοχωρήσει τώρα. Αριστερά προσπαθεί να επιτεθεί η Τσέσκα. Η Σέντρα. Ο Αντρόκυλε να απομακρύνει. Ο Γιάκους προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα. Την κερδίζει. Και δίνει γύρω τα μπόρδα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει λίγο μπάλα. Πρεσάρει τη Θεσικά τώρα και είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Και χάνεται τελικά η μπάλα, αλλά δεν χάνεται σε επικίνδυνο χώρο. Ευτυχώς χάνεται στο χώρο της άμυνας του ΣΚΑ που έχει και πάλι την μπάλα. Δεν πρέπει να γίνει πάλι το ίδιο που έγινε το τελευταίο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός πρέπει να είναι να κυκλοφορήσει την μπάλα καλύτερα, να κρατήσει την μπάλα. Η πάσα τώρα αυτή είναι πολύ φιλόδοξη. Από τους παίκτες της ΣΚΑ βγαίνει out. Το out το οποίο θα εκτελέσει ο Πένια. Να θυμίσω ότι ο Κοντούρης παίζει σε ρόλο αριστερού back half. Δεξί back half ο Κάτρης. Τριάδα στο στόπερ του Μπάδεξι στόπερ. Ο Ντεφράι και ο Φαντρόκελεν που πιάνει τον προσαγωγό του.
0: Λοιπόν, σε εξέλιξη και το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης στον Ναϊμέγγεν. Πάμε στον Γιώργο Τσανάκα.
6: Ξεκίνησε με τριπλή αλλαγή για την Ναϊμέγγεν. Ενώ μια πορεία πολύ ωραία επιλογή για τον Νάγκεσμιτ που ανήκει αριστερά για τον Σάντιτς.
8: ο Τάντης κάνει προφήση, έχει την πάρα στο αριστερό, προφήση, στο δεξί κεφάλι, ο Σερί, ένα τελείωμα out μπάλα. Πέρασε κοντά από το δοκάρι του αριστερό του Πόποβιτ, ο οποίος είναι στην πορεία της μπάλας. Μοντέιρο, Νούιτσι και Κέρτ έχουν μπει, Λίντεν, Λεμπρετόν και Μόρ, αλλαγή στην αλλαγή και για τους γλυκούς, καθώς ο Μόρ είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο Κέρτ μια κεφαλιά, ο Πυρόλα γεμίζει, βρίσκει τον Ρόκα, με τη μία ο Ρόκα εκεί που επιλέγει να παίξει είναι ο Τσικίνιο, με τον Νούιτνικ να του περάσει την μπάλα του Νούιτνικ και κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι, οι διπεδίχνοι συνότητες με τον Κέρτ. Ο Κέρτ κλείνει προς τα μέσα, θα αποφύγει τον Έφε, βγαίνει πρώτος την μπάλα ο Μπρούνο, την Ισουσικιόνι. Σε 107 θα εμέχει ο Ολυμπιακός, 2-1 ο Ολυμπιακός, κάτι πρέπει να κάνει, πρέπει να βρει γκολ για να αποφύγει αυτό τον αποκλεισμό σε ένα μάτσο που ξαναλέω την τροφή πάρα πάρα πολύ καλά, αλλά συνήθεια θα έκανε όλα λάθος για να μπήκετε τώρα στο 108 πίσω στο σκορ. Να πλάγει out για τους γηπεδούχους που παίζουν και με τον χρόνο όπως είναι λογικό. Κερδίζει όμως τον Μπρούνο και ο Πυρόλα διώχνει όπως εκεί που είναι ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή παίρνει μια κεφαλιά για τον Ρόκα. Ο Ρόκα κερδίζει, γυρίζει ο Ρόκα, κάκι φωτογύρισμα πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Ρόκα δεν μπορεί να γυρίσει, είναι από τους μοιραίους του Ολυμπιακού, έχει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες και τώρα ένα κάκι στο γύρισμα, ενώ έπεσε μόνος του νωρίτερα ο Περέιρα, δεν μπορεί να γυρίσει την μπάλα στον Τσικίνιο που ήταν σε ρόλο center forward. Ο κόσμος του Ολυμπιακού συνεχίζει να τραγουδά, προσπαθεί να στηρίξει την ομάδα του, ας δώσει δύναμη. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που επιχειρεί τώρα ο Ολυμπιακός, αλλά το παλεύουν. Οι ερυθρόλεπτοι, ο Σκιπιώνη πρώτος στην μπάλα, ο Ροντινέη κάθετα για τον Τσικίνιο, ο Ρολάρι πάρα πολύ ωραίο Τσικίνιο, παιδιά τον Έθε. Ο Έθε ένα γέμισμα, εκεί που θα κόψει ο Νέγια Σμιτ. Και πάρα πολύ ωραία ο Κέρτ. Κρατάει και έχει αριστερά τον Τάντιτς, εκεί πάει η μπάλα και τώρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση για τον Ολυμπιακό. Ο Σμαΐλοβιτς όμως κάνει τρομερή επέμβαση, συνεχίζεται όμως η επίθεση του σιούτ από τον Μοντέιρο, η μπάλα θα περάσει out. Ακόμη μια ευκαιρία, όσο περνάει η ώρα οι Ολλανδοί θα βρίσκουν χώρους καθώς όλος ο Ολυμπιακός και κι ανέβει πάρα πάρα πολύ ψηλά, όπως έλεγε εδώ γιατί κάνει τον γκολ της σοφάρισης. Το 109 αυτή η φάση, απομένουν 11 λεπτά που οι παίκτες του Ολυμπιακού θα δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, το έχουν κάνει μέχρι τώρα, θα δώσουν και τον τελευταία εκμάδα του υδρότα τους για να φέρουν το σκορ στα ίσα, να στείλουν το παιχνίδι αν μπορούν στα πέναλτι.
0: Πάμε να δούμε πώς αντιδρά ο Παναθηναϊκός στην πίεση της ΕΣΚΑ, Τάσου Νικολογιάννη.
9: Είναι τρομερή κατάσταση σήμερα, ο Παναθηναϊκός έχει χάσει και το Φαντ Ρόκελεν εδώ και 3 λεπτά. Απλά παραμένει στο παιχνίδι και παίζει μπροστά μαζί με τον Τέσσερ. Και έχει έρθει δεξί back half ο Τσέριν, πιο μέσα λίγο Κάτρης, ο Ντεφράι με το Τουμπά, στόπερ και αριστερό back half ο Κοντούρης. Ο Βαντρόκελ απλά είναι στο παιχνίδι για να μην συνεχίσει με 10 ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω, πιστεύω ότι έχει τράβηγμα, παίζει με τράβηγμα, το προσαγωγό του βέβαια πιάνει πιο πριν έπεισε και τον πίσω Μοιραίο, απλά βρίσκεται στην επίθεση για να μην μείνει με 10 ο Παναθηναϊκός. Είναι τρομερή αυτοθυσία του Ολλανδού. Τώρα το βλέπουμε να είναι μόνος στην επίθεση και ο Τέσσερις έχει γυρίσει πιο πίσω. Η ΤΣΕΣΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση, ο Τουμπά εκεί ελέγχει το πλάγιο όμως για τη ΤΣΕΣΚΑ. Κάνει συνέχεια διατατικές ο Βαντρόκελεν, συνέχεια. Ουσιαστικά όμως ο Παναθηναϊκός παίζει με παίκτη λιγότερο. Τώρα η παίκτη σε κάπου δεξιά, η σέντρα που θα βγει, το τσούτ του Κρέψ, Καμαρά εδώ έχει τραγική αμυντική λειτουργία, πέσει μπάλα από πάνω του, δεν πήρε την κεφαλιά καν. ΤΣΕΣΚΑ τώρα προσπαθεί και ο Φαντρόκελον όσο μπορεί να πιέσει. Ίδιο σκηνικό με το τέλος του δεύτερου ημιχρόνου πάντως. Τώρα εδώ ο Φαντρόκελον βάζει το κεφάλι του. Προσπαθεί εκεί. Ο Γιάκος και ο Φαντρόκελον διώχνει. Πέφτει κάτω και κερδίζει και τον φάουλ. Ο συγγνώμη, ο Φαντρόκελον ήταν ο Ντεφράι. Πάντως πρέπει να σταθώ στην αυτοθυσία του Φαντρόκελεν. Πραγματικά το παιδί αυτό, πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Παίζει τραυματίας, δεν θέλει να αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες εδώ και 5 λεπτά. Ό,τι δίνει και την ψυχή του, παίζει λίγο πιο μπροστά για να έχει 3 καθαρό ημαστόπρι πίσω ο Νίστρουπ. Ο ελεύθερο για τον Τέσσερς. Ο Τέσσερς εκεί το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, κερδίζει το πλάγιο Τέσσερς. Βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από τη λήξη παράταση. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-2 με τον γκολ του Τέσσερς στον 24ο λεπτό. Ο Τέσσερς τώρα. Για το Ταμπόρδα. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Να περάσουν τα λεπτά. Με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή. Κοντούρης.
0: Κατοχή έχει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Πάμε στον Γιώργο Τσανάκα.
9: Και έχουμε τώρα. Λοιπόν, στο 113 έχουμε μπει. Είναι μην κρατάει μακριά από τα καρέ του Ορτέγκα τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που έχουν καταβάλει τεράστια προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Τα έκαναν όλα λάθος μετά το 1-0 στο 45 λεπτό. Μετά το 20 λεπτό και έπειτα εγώ θα πω έφυγαν έντονη πίεση, σοφαρίστηκαν, έμειναν με 10 παίχτες, έχασαν τις ευκαιρίες τους με 10 ποδοσφαιριστές. Δέχτηκαν και τον γκολ στο 95 και έχει γραφτεί ως τώρα η ιστορία του αγώνα με τους Ολλανδούς να βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκριση. Ο Πιρόλα με τον Περέρα, μπαίνει ο Πιρόλα, μπαίνει ο Περέρα με την περιοχή, διπλή κόντρα, out είναι. Καλά το έδωσε ο Μαριάννη και γεμίζει γρήγορα ο Πόποβιτς, το πουθενά, το πουθενά, τώρα το με τη λίπα και γεμίζει γρήγορα ο Πόποβιτς, το πουθενά, τώρα το με τη λίπα.

0: πλάγιο παραχωρεί ο Τσέριν, 3 λεπτά. Ήταν όμως καλή στιγμή αυτή για τον Παναθηναϊκό με το σουτ του Ταμπόρδα. Τώρα η ΤΣΚΑ στην επίθεση θα βγει μπροστά. Στερά υπάρχει μεγάλο κενό. Η Σέτρα, ο Τουμπά με το Μυρό, ο Ταμπόρδα, ο Γιάγκουσιτς για τον Τέσσερις. Ο Τέσσερις είναι ένας και είναι πίσω τρεις. Τέσσερις τώρα. Καλό είναι εκεί να κερδίσει και όποιο φάουλ. Δεν κερδίζει τίποτα. Κερδίζει τελικά την μπάλα. Όχι, κερδίζει να πάει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ. Απομακρύνουν εκεί. Απομακρύνει ο Μαρίνοφ. Και θα βγει στην επίθεση τώρα η ΤΣΚΑ. Έχω την αίσθηση ότι ο Τέσσερις δεν ήταν καλύτερα να πήγαινε στο σημείο του κόρνερ από το να επιχειρήσει ένα σουτ. Παναγιώτης πρέπει τώρα να κρατήσει μπάλα και να μην δώσει την μπάλα στη ΤΣΚΑ, η οποία την έχει τώρα. Έξω την περιοχή του Παναγιώτη μεγάλο κενό. Διώχνουν όπως παίξε του Παναγιώτη Γιάκου στο σπαθί. Πάλι από δεξιά η ΤΣΚΑ. Η Σέτρα. Βγαίνει ο Πένια, μπλοκάρει την μπάλα. Μπράβο στον Πένια που σε αυτή τη φάση βγήκε και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Θα ξαναπώ για την αυτοθυσία του Φαντρόκελεν. Δεν το βλέπω συχνά από παίκτες αυτό. Είναι ένα παιδί το οποίο μόλις ήρθε στην ομάδα. Ο Πένια τώρα την διώχνει την μπάλα. Offside ο Τέσσερις. 119. ΤΣΚΑ Παναθηναϊκός 1-2 με τον γκολ του Τέσσερις στο 24ο λεπτό. ΤΣΚΑ στην επίθεση. Αλλαγή πλευράς. Από αριστερά προσπαθεί να βγει. Η Σέτρα. Ο Φαντρόκελε μέσα στην περιοχή. Νέο ο Ντεφράγκ που μακρύνει όπως όπως. Ο Τέσσερις δεν μπορεί. Και πηγαίνει ΤΣΚΑ πάλι το ίδιο σκηνικό. Η Σέτρα. Του Μπά απομακρύνει. Και πάλι στους παίκτες της ΣΕΣΚΑ η μπάλα. Ο Φαντρόκελε προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα. Τη χάνει. Από δεξιά προσπαθεί να βγει της ΣΕΣΚΑ. Σέντρα. Μπάλα out. Βρισκόμαστε δευτερόλεπτα πριν από τη μίξη της παράτασης. Βρισκόμαστε στο 120. Δεν ξέρω αν θα έχει καθυστέρηση. Αν δεν έχει... Μετά το ελεύθερο του Πένια, ο Βέλγος διαιτητής τώρα ζητάει τον Πένια να κάνει γρήγορα το ελεύθερο του Πένια και λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκληση. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει εδώ στην παράταση σε ένα παιχνίδι, θα έλεγα, αυτοθυσίας. Επιτρέψτε μου να το πω, γιατί είχε πάρα πολλές ατυχίες, είχε τραυματίες. Τελείωσε το παιχνίδι με τον Τσέρι δεξί μπαχάφ, τον Κοτσούρι αριστερό μπαχάφ. Τριάντα στο στόπερ και το Φαντρόκελε πραγματικά του βγάζουν το καπέλο αυτό το παλικάρι σήμερα. Έπαιζε τραυματίας 10 λεπτά. Αρνήθηκε να βγει από το παιχνίδι. Πραγματικά αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει. Ο Παναθηναϊκός νοοτροπία του Φαντρόκελε. Αυτό που ζήτησε και ο Νίτσος το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Δεν θέλω παίκτημα ακόμα και τραυματίας να είναι να βγει από το παιχνίδι. Έγινε η δουλειά. Έγινε στην παράταση. Ναι, δεν έγινε στην κανονική διάρκεια. Ο Παναθηναϊκός όμως συνολικά ήταν καλύτερος. Πήρε την πρόκληση. Πρόκληση θα το ζητούμενο. Ήρθε με πολλές απουσίες και με δεκάδα ανάγκης, ειδικά στο τέλος. Έχει δύο σκόρερ από αυτούς που περιμένουν να του δώσουν λύση στη διάρκεια της χρονιάς. Ο Λιβάη Γκαρσία στο πρώτο γκολ στο Παναθηναϊκό, το γκολ που πέτυχε και συγχνά 4-8 σκόρερ του Παναθηναϊκού στις παράτασεις από την λυσάντα του Κυριακόπουλου. Ο Κυριακόπουλος που έγινε αλλαγή, γιατί και αυτός αισθάθηκε ενοχλήσεις. Ο Παναθηναϊκός στην παράταση έπαιξε όπως έπρεπε να πάξει για να πάρει την πρόκληση. Ένα κακό δεκάλεπτο είχε και το πλήρωσε στο... δεύτερο ημίχρονο, στο τελευταίο δεκάλεπτο του δεύτερου ημίχρονου, κρατάει την πρόκληση ο Παναθηναϊκός και κοιτάει τώρα τον επόμενο αντίπαλό του.
1: 2-1 λοιπόν ο Παναθηναϊκός στην παράταση την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Ευχαριστούμε τον Νικολογιάννη, στον Αιμέγγινη κατευθείαν Γιώργος Τσανάκας.
2: Ο Ροντινέ περνάει υπέροχα, θα πάρει το φάουλ. Όχι, ούτε τώρα από τον Μαριάννη στα όρια της αντίπαλης περιοχής, ούτε τώρα ο Ιταλός δίνει το φάουλ. Και απλά για να έχουμε μια εικόνα και να καταλάβουμε, ενώ φεύγει ταχύτατα στην κόντρα επίθεση ο Μπρούνο, προλαβαίνει ευτυχώς τον αντίπαλό του, θα γυρίσει παραγγελμένα στον Πόποβιτς, αλλά η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό, για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη και δύσκολη είναι η προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός. Μέσα και ο Ελκαμπή έπαθε κράμπες από την κούραση, είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά. Ο Τσικίνιο δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ και να κρατήσει την μπάλα εντός 4 γραμμών του γηπέδου.

0: πάγιο για την Ναϊμίχεν από τα αριστερά. Πρέπει ο Ολυμπιακός να ανέβει τώρα εδώ να πιέσει. Ο Πιρόλα και αυτό θα είναι σεντερφόρ. Τώρα κάθε προσπάθεια, ό,τι και αν μπορεί να γίνει, ο Σμαϊλόβιτς και Μίδη, εκεί που είναι ο Ρόκα, θα φτάσει από τον Περέιρα. Ο Ρόκα κερδίζει όμως συνέχεια. Πλάγιο out για ποιον? Για κανέναν, δεν έχει βγει μπάλα. Ο Μπρούνο. Γεμίζει ο Μπρούνο, εκεί που δεν μπορεί ο Ελκαμπή. Γλιστράει ο Σικιώνη και χάνει εδώ την ευκαιρία να πάρει το rebound. Και είναι μέχρι να έχει την ευκαιρία να φύγει σε άλλη μια αντεπίδεση. Μισό λεπτό ακόμα για να συμπληρωθούν τα 120. Λογικά ένα με δύο λεπτά πάλι θα έχουμε. Η Ναϊμέχεν κρατάει πολύ σωστά την πρόκριση στα χέρια της. Όλο το γήπεδο είναι όρθιο. Καθώς ζουν μια στιγμή ιστορική για τους ίδιους. Ο Σερί έξω από την περιοχή. Υπέροχα ο Σιτσιόνι για τον Έσε. Ο Έσε με αυτοθυσία και ο Ροντινέη. Το δεύτερο μισό του γηπέδου Ολυμπιακός. Ο Ρεζιλιάνος συνεχίζει. Παίζει για τον Πυρόλα. Στα αριστερά είναι ο Ρόκα. Εκεί πάει μπάλα. Για να δούμε. Ένα λεπτό έξτρα χρόνο. Με τον Σιτσιόνι. Έξω από την περιοχή Σιτσιόνι. Τάκι στη πάσα, όχι λέει, όχι τώρα, τέτοια πάσα από τον Σιτσιόνι, μπάλα πλάγιο out. Και κάπου εδώ τα πράγματα πολύ δύσκολα θα αλλάξουν για τον Ολυμπιακό. Έξω την περιοχή ο Σιτσιόνι, δεν δοκίμα στα πόδια του, έκανε μια πάσα στο μέσο δυνατή δίπλα του. Πλάγιο out η μπάλα, οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πέσει κάτω, είναι κουρασμένοι, κατάκοποι, έχουν κράμπες. Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ, όσον ολοκληρωθεί έτσι. Για να δούμε όμως. Κάθετα στον Ελκαμπή, μέχρι την περιοχή ο Ελκαμπή. Παίρνει την μπάλα στον Τσικίνιο. Τσικίνιο, το γύρισμα περνάει από όλους την μπάλα. Λάγιο out, σέντρα σούτ του Τσικίνιο. Δεν σούταρε, δεν σέντραρε. Η μπάλα πέρασε από όλους. Απομένουν 10 δευτερόλεπτα. Δεν απομένει τίποτα από την ουσία. Ώστε η Ναϊμέγεν να πετύχει μια ιστορική πρόκριση και να βρεθεί στα play-off του Champions League. Αυτό γίνεται, είναι η Μέχεν, είναι στο play-off του Champions League. Πανηγυρίζουν σαν τρελή Ολλανδοί και είναι λογικό, καθώς περιμένουν κάτι το ιστορικό. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, έβγαλε τα μάτια του και στα δύο παιχνίδια εξαιτίας των δικών δηλαδών. Κακή διαχείριση στον προπονητή, κακή διαχείριση στους προπονητές, κακή απόδοση στα αυτά τα 210 λεπτά που παίξαμε σε δύο μάτς. Και βλέπουν τώρα τους Ολλανδούς, μια ομάδα που δεν ήταν σε καμία περίπτωση καλύτερη από τον Ολυμπιακό, αλλά βρέθηκε σε καλύτερη κατάσταση και πιο διαβασμένη και στα δύο μάτς. Θα παίρνει αυτή την πρόκληση και ο Ολυμπιακός πλέον να βοηθήσει την επιστρέφεια. Δεν έχει μάτς ο Ολυμπιακός στην εβδομάδα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να περιμένει να έρθει το μάτς με τον Ατρόμητο σε 10 ημέρες, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα δεν θα είναι καλά στους ερυθρόλευτους. Αυτά από το Ναϊμέχεν θα πάνε σιγά σιγά προς τον κόσμο οι ερυθρόλευτοι, αλλά δεν νομίζω πως έχουν να φέρουν σε πολλά πράγματα. Ρωτάνε αρχικά οι οπαδοί του Ολυμπιακού για την προσπάθεια των αγώνων αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι. Αυτά το Ναϊμέχεν για ό,τι νεότερο από το ρεπορτάζ.
1: Γιώργο Τσανάκη, να σε ευχαριστήσουμε για την περιγραφή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγγεν. 2-1 λοιπόν τελικά οι Ολλανδοί παίρνουν εκείνη την πρόκριση προς τα playoffs του Champions League και αφήνουν τον Ολυμπιακό εκτός της κορυφαίας της συλλογικής διοργάνωσης και να συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Κατευθείαν πέφτουμε στα βαθιά και πάμε να σχολιάσουμε όλα όσα είδαμε με τον Βάιο Τσούτσικα.
2: Γεια σας κύριε, ξανά εδώ.
1: Γεια σας και πάλι.
2: Ξανά εδώ. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το καλοκαίρι δεν τα κερδίζουν οι καλύτερες ομάδες στα μάτς. Τα κερδίζουν οι ομάδες οι οποίες είναι πιο τυχερές, βρίσκονται από συγκυρία σε καλύτερη κατάσταση από τον αντίπαλό τους και εκμεταλλεύονται όσα τους δώσει ένα παιχνίδι. Το είδαμε και στα δύο ζευγάρια τα απόψινα. Δηλαδή και στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα Σόφια 1948 και στο μάτς του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγγεν. Καταρχάς, να αρχίσουμε από το τελευταίο, το μάτς αυτό του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγγεν. Νομίζω ότι περισσότερα έχουμε να πούμε κριτικά στεκόμενοι απέναντι στον Ολυμπιακό για το πρώτο μάτς και λιγότερο στο δεύτερο.
1: Ναι.
2: Και το λέω αυτό γιατί στο δεύτερο παιχνίδι αυτό που είχε σκεφτεί ο Χωσέ Λουις με τη Λίμπαρ να βγει στον αγωνιστικό χώρο προδόθηκε πολύ νωρίς με τον τραυματισμό του Ζώτα Σίλβα. Ρίσκο η επιλογή, λάθος για μένα η επιλογή να παίξει ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να παίξει center for κάποια στιγμή μέσα στο μάτς, δεύτερο center for. Παθαίνει, φεύγει με μυϊκό, μπαίνει ο Φορτούνης στη θέση του και έτσι λοιπόν αυτομάτως ξέρει ο Χωσέ Λουις με τη Λίμπαρ ότι πρέπει να προσεύχεται να μην πάθει κάτι ο Ελκαμπή. Okay. Εκεί λοιπόν αρχίζει και προδίδεται το πλάνο του. Δεύτερη στιγμή που συνέβη αυτό είναι μετά το προβάδισμα του γκολ, του σκορ από τον Ολυμπιακό. Εκεί που το μάτς γίνεται ροντέο, φεύγει τελείως η Νάιμεγεν από αυτή την προσεκτική λογική που είχε σε πολύ, πώς να το πω έτσι, μεγαλύτερη δόση από ό,τι περιμέναμε στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού του σημερινού και του πρώτου μάτς στο Καραϊσκάκης. Έρχεται η αποβολή του Φορτούνη. Εκεί ο Ολυμπιακός βγάζει ένα καλό πρόσωπο. Mm-hmm. Εκεί ο Ολυμπιακός αρχίζει και θυμίζει την ομάδα που μπορεί και εκμεταλλεύεται τους καινούς χώρους που δημιουργούνται όταν μια ομάδα ανεβάζει τις γραμμές της. Και δείχνει ότι παρά την πίεση των γηπεδούχων έχει τον τρόπο να ανταπεξέλθει. Έχει τη δεύτερη στιγμή προδοσίας του πλάνου του Μεντιλίμπαρ από την κόκκινη κάρτα που τρώει ο Κώστας Φορτούνης. Να κάτσουμε τώρα να συζητήσουμε. Από το σημείο εκείνο της αποβολής και μετά. Ότι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κρατήσει το υπέρ του σκορ και στη συνέχεια να κρατήσει ή να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στην παράταση, νομίζω είναι υπερβολικό, διότι συζητάμε για το δεύτερο επίσημο μάτς του Ολυμπιακού, στο φετινό παιχνίδι. Ναι, καταλαβαίνω ότι όταν έγινε η κλήρωση, ο Ολυμπιακός ήταν το μεγάλο φοβορί στην μάχη με την Νάιμεγεν, αλλά η Νάιμεγεν δούλεψε πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό για να είναι έτοιμη σε αυτά τα παιχνίδια. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν δούμε το ρόστρο με το οποίο ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει αυτές τις μάχες, δείχνει, φωνάζει. Ότι οι άνθρωποι της ομάδας προτίμησαν να κάνουν τις κινήσεις τους λίγο πιο αργά, να ψάξουν κάτι ενδεχομένως καλύτερο. Πάντως δεν είχαν σαν βασικό γνώμονα να είναι στο 80-70-80% έτοιμοι για να παίξουν τα παιχνίδια αυτά με την Νάιμεγεν. Άποψή μου είναι ότι ακόμα και απέναντι σήμερα ο Ολυμπιακός, στο Europa θα παίζε, διότι δεν είναι σε κατάσταση να κερδίσει την Bodo Glimt. Ναι. Οπότε λοιπόν λέω ότι δεν έπαθε μια μεγάλη ζημιά σήμερα ο Ολυμπιακός. Okay. Θα μπορούσε να πάθει τεράστια ζημιά ο Παναθηναϊκός. Διότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει και παίζει ένα παιχνίδι με πολύ μεγαλύτερη σύνεση και συγκέντρωση από ότι στο πρώτο μάτς με τους Βουλγαρούς. Δεν δέχεται καθόλου παιχνίδι στο transition. Με εξαίρεση μια φάση δεν απειλείται καν στο μάτς. Φαίνεται ότι το πράγμα θα κυλήσει σβηστά, βασανιστικά, άσχημα, αλλά θα κυλήσει προς το μέρος του. Και όντως συμβαίνει αυτό με το πρώτο γκολ του Λιβάη Γκαρσία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μετά υπάρχει πάλι ένα διάστημα, όχι αμέσως μετά τον γκολ όπως συνέβη στο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά λίγο πριν τον γκολ της ΣΚΑ Σόφιας, υπάρχει πάλι ένα διάστημα 5-6-7 λεπτών, το οποίο ο Παναθηναϊκός βγάζει μια τρομερή παθητικότητα. Είναι κούραση, είναι κουράγια, είναι δύναμη.
1: Που έχει φάει φάσεις μέχρι εκείνο το σημείο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ενώ φωνάζει ο Νίστρο τον πάγκο, παιδιά, μην γυρίζετε πίσω, βγείτε μπροστά, κάντε, δείξτε. Προφανώς πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν προωθεί από τις δυνάμεις τους. Προφανώς. Ένα πράγμα το οποίο λείπει από τον Καμαρά και το ξαναλέω σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού είναι η δυναμικότητα, η επιθετικότητα. Είναι πολύ soft παίχτης στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Φάνηκε και σήμερα αυτό.
1: Σε πλήρη αντίθεση με το κορμί του και αυτό που βλέπεις και το σουλούπι του, στη διεκδίκηση θα πάει κάπως soft.
2: Με αποτέλεσμα στις διεκδικούμενες μπάλες να είναι πολύ πιο εύκολη η νίκη για τους παίχτες της ΤΣΣΚΑ Σόφια. Με πολύ λίγη ποιότητα και πολύ περισσότερο θράσος και αποφασιστικότητα. Φτάνανε κοντά στην περιοχή, ισοφάρισαν και στη συνέχεια από ένα, πώς να το πω τώρα, μια κακό υπολογισμό του τροματοφύλακα της Τσέσκα, ο οποίος Παναθηναϊκός βγήκε το δεύτερο γκολ και οδηγηθήκαμε σε ένα φινάλε το οποίο ήταν πραγματικά, δεν ξέρω, τέτοια εικόνα εγώ στο φινάλε του παιχνιδιού μόνο σε φιλικά προετοιμασίας μπορώ να δω. Τι εννοώ, παίκτες που παίζουν σε άλλες θέσεις, ο Κοντούρης παίζει αριστερό μπακ. Ο Βαντρόγκελεν έχει βγει μπροστά γιατί υποφέρει από κράμπες και δεν μπορεί να παίξει πουθενά αλλού και πάει εκεί που δεν κάνει ζημιά. Έχει μείνει ένα Ντεφράι στην άμυνα να κόβει και για τον Ντουμπά που ήταν αλλού για αλλού και τον Παντρόγκελο που ήταν στην επίθεση. Φωνάζει ο Νίστρουπ να κρατήσουν την μπάλα από τους ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων, δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός επειδή ήταν πολύ καλύτερος από την Τσέσκα Σόφιας. Κέρδισε γιατί εκμεταλλεύτηκε τις συγκυρίες στο συγκεκριμένο παιχνίδι σε αντίθεση με τους Βούλγαρους που τις φάσεις τους στο πρώτο μάτς δεν τις κάνανε γκολ. Αυτό είναι που μετράει. Αυτή η αποτελεσματικότητα είναι που μετράει. Αν οι Βούλγαροι είχαν καταφέρει να κάνουν γκολ στο πρώτο παιχνίδι, περισσότερα γκολ στο πρώτο παιχνίδι, θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Φάνηκε βαρύ στον 4. Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι ξεκινάει με γκολ την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Αντίθετα, ο Λιβάη Γκαρσία δεν φαίνεται ότι έχει παίξει ένα μάτς μόλις πριν από ένα μήνα. Είναι ένας πολύ κανονικός ποδοσφαιριστής και αυτό είναι ένα ζήτημα. Φάνηκε ο Παναθηναϊκός να ελαφραίνει πολύ και να χάνει σε δύναμη όταν ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ραστόντερ πέρασαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Και αυτό μετέφερε, έβγαλε πολύ πίεση από την άμυνα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Η προκρίση στο καλοκαίρι είναι μικρή θριάμβη και το λέω όπως ακριβώς ακούγεται. η προκρίση το καλοκαίρι είναι μικρή θριάμπη, πόσο μάλλον για ομάδες που δεν έχουν το μαξιλαράκι της ασφάλειας να συμμετάσχουν σε κάποια άλλη διοργάνωση αν κάνουν μια στραβοτιμονιά. Δεν νομίζω ότι θα δούμε πολύ εύκολα ξανά άμεσα αυτό το σχηματισμό με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ναι. Νομίζω ότι έγινε για να μας καρύψει την αδυναμία του στο δεξιάκρο της άμυνας ο Νίστρουπ. Η αλήθεια είναι πάντως ότι σε ένα κομμάτι δούλεψε. Δηλαδή, το αμυντικό τρανζίσιο του Παναθηναϊκού ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Αυτό και με τους τρεις πίσω, δεν έχεις φάει τις φάσεις που έχεις φάει στο ΆΚΑ από τα πλάγια που έχουν πλαγιοκοπήσει πάρα πολύ οι Βούλγαροι. Οπότε το ότι επέλεξε ξανά Καμαρά και Τσιριβέγια είχε κάπως τουλάχιστον περισσότερο τον έλεγχο από ό,τι το είχε στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός το βγήκε κάπως καλύτερα από ό,τι το είχε βγει. Δηλαδή η επιμονή του δικαιώνεται.
2: Κοίταξε, ήθελε να έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας και καλό έλεγχο της μπάλας ο Παναθηναϊκός και γι' αυτό τους χρησιμοποίησε. Αυτή ήταν η βασική του σκέψη και στο πρώτο μάτς. Απλά ήταν διαφορετικός σχηματισμός. Τότε, αν θυμάσαι, στο πρώτο παιχνίδι, ήταν πολύ λιγότερες οι βοήθειες που είχαν οι πλάγι μπακ από τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και έτσι φάνηκε ότι δεν δουλεύει καλά το δίδυμο αυτό στο αμυντικό τρανζίσιο της ομάδας. Τώρα που ο Παναθηναϊκός έπαιξε με περισσότερα κορμιά στη μεσαία γραμμή, έβαλε περισσότερους παίκτες εκεί, φάνηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Ξέρεις, είναι θέμα και των μέτρων που παίρνουν οι παίχτες στο γήπεδο και όχι μόνο των παίκτων στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, σήμερα με τον Τζιριβέγια, ας πούμε, στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο, να είναι πολύ συχνά να πατάει στην αντίπαλη περιοχή. Mm. Αυτό δεν το έκανε με τόσο μεγάλη συνέπεια στο πρώτο παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή μόνο ποιοι παίχτες παίζουν, είναι και το τι δουλειές τους έχει βάλει ο προπονητής να κάνουν στο γήπεδο. Για σήμερα, λοιπόν, ναι, λέω ότι στο αρχικό του πλάνο του Νίστρουπ έπιασε, δεν βοήθησε από εκεί και πέρα το κομμάτι των αλλαγών, εγώ λέω. Κάποιες ήταν αναγκαστικές προφανώς. Δεν βοήθησαν πολύ οι αλλαγές, παρά το γεγονός ότι, το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός από δύο φορ που τα υποδέχεται ξανά τον ένα πίσω και τον άλλον τον υποδέχεται τώρα πρώτη φορά, παίρνει δύο γκολ και φεύγει από πάνω το Σοβραχνάς που είχε γίνει μεγάλος μετά την ισοπαλία από το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Βάιτ Τσούτσικα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Ακούσαμε τον σχολιασμό του Βάιου Τσούτσικα για τις δύο αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Πάμε κατευθείαν και στον Νίκο Παγκάκη στην Σόφια. Παρακολούθησε τον τρόπο με τον οποίο προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός και κάνουμε κουβέντα. Έλα, Νίκο.
3: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, πολύ σημαντική πρόκριση, γιατί νομίζω δίνει στην ομάδα ψυχολογία, δίνει στην ομάδα προοπτική, δίνει στην ομάδα χρήματα, δίνει στην ομάδα χρόνο να δέσει. Δίνει στην ομάδα το δέσιμο, το απαραίτητο που χρειάζεται με τον κόσμο της, που έχει προοπτικές και έχει και φιλοδοξίες μαζί με τον Παναθηναϊκό που αγαπάει. Από εκεί και πέρα δεν ήταν εύκολη πρόκριση. Πραγματικά χειροκροτήθηκε σε ΖΕΚΑ και επειδή γνωρίζουμε ποδόσφαιρο οι Έλληνες φίλαθλοι, νομίζω ότι πρέπει και εμείς να τη χειροκροτήσουμε τη ΖΕΚΑ. Γιατί ήταν μια πολύ σκληρή ομάδα που πούλησε πολύ ακριβά το τομάρι και δεν το έβαζε κάτω με τίποτα. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως ο Παναθηναϊκός σήμερα είχε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχει σε ΖΕΚΑ. Έχει την ποιότητα, έχει το βάθος στον πάγκο, σε ποιοτικές λύσεις, έχει την βαρύτερη φανέλα, έχει το γεγονός ότι ήθελε περισσότερο αυτή την πρόκριση από την Τζέσκα 1948, είχε τον κόσμο του που πρασίνησε τη Σόφια και ήταν πολύ δύσκολο και μπροστά σε αυτόν τον κόσμο με τη βοήθεια που έδωσε το 12ο παίκτης να μην παλέψει ο Παναθηναϊκός μέχρι τέλους για να μπορέσει να πάρει αυτή την πρόκριση. Και η αλήθεια είναι ότι είχε και μέχρι το 25ο λεπτό, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό προσανατολισμό στην πηξίδα του την αγωνιστική. Ο Νίστρουπ έστησε την ομάδα με τρεις πίσω, το γύρισε σε 4-4-2, είδαμε και πεντάδα στην άμυνα κάποια στιγμή και θα σου έλεγα μέχρι το 85 ότι ξέρεις τι, ο Παναθηναϊκός με μία ευκαιρία του νούμερο 11 που το ξεχνά συνέχεια της ΣΚΑ και μιλάω για το Ρούσεφ, με μία ευκαιρία του Ρούσεφ δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός την κλείδωσε αμυντικά τελείως, δεν την άφησε να κάνει καμία ευκαιρία και παίρνει μία εύκολη πρόκριση. Έλα όμως που έγιναν κάποιες αλλαγές που ενώ η ομάδα πατούσε καλά, αναγκαστικές αλλαγές από κούραση, επειδή δεν υπήρχαν άλλες λύσεις, δεν υπήρχε ο Καλάμπριελο για παράδειγμα, που ανακάτεψαν λίγο την ομάδα μέχρι να βρει τα πατήματά της και το αποτέλεσμα ήταν τελικά ο Παναθηναϊκός να βραχυκυκλώσει για λίγο, καθώς ο Κάτρης, η τριάδα Κάτρης, Δεφράη και Βαντρόγγελεν, που ήταν εξαιρετικός ο Βαντρόγγελεν, να σκότωνε ό,τι πήγαινε στην περιοχή, μέχρι να πάει δεξιά ο Κάτρης που είχε την κίτρινη κάρτα. Να μπει στο ρόλο του δεξιού στόπερ, ας πούμε, ο Τουμπά. Κάπου χάθηκε και η μπάλα και με τις αλλαγές στο κέντρο. Ίσως μπορούσε να γίνει και λίγο νωρίτερα η αλλαγή του Τσιριβέγια που ήταν κουρασμένος. Και εκεί συνέβησαν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα σκόραρε η γηπεδούχος ομάδα που ήταν πεισματάρα. Και δεύτερον, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη ομάδα, δεν μπόρεσε η μεσαία γραμμή να κρατήσει τόσο όσο την μπάλα, ώστε να κρατήσει περισσότερο την Τσέσκα μακριά από την αιστεία του Παναθηναϊκού και της άφηνε το περιθώριο να πιστεύετε, παιδί μου, γιατί το 2-1 είναι ρεστό. Ξέρεις όταν έχεις το momentum στην έδρα σου. Παρά τα αυτά, η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο Παναθηναϊκός προχωράει, δένει, ενισχύεται, έχει παίκτες ποιοτικούς. Πραγματικά εγώ βλέπω ένα Παναθηναϊκό με όλους τους παίκτες πίσω και με τον Γκάγκουα και με τον Καλάμπρια και με τον Τέσσερες. Πρέπει να σταθούμε στους 3-4 μετά από 8 μήνες. Έρχεσαι και βάζει τέτοιο γκολ. Στα μάτια μου θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν πατούσε πολύ καλά στο κίνημα. Μπήκε στη μονομαχία σου όμως με την εμπειρία του, με την κλάση του. Έβαλε τον γκολ. Για τον Λιβάη Γκαρσία τι να πω. Να πω εγώ ένα πράγμα μόνο. Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα παίξει βασικός. Το πίστευα ότι θα σκοράρει σήμερα γιατί και γι' αυτό ακριβώς το λόγο που έκανε σήμερα τον έβαλε και βασικό νήσου. Ήθελε ένα εξτρέμ με ντάτα, ένα εξτρέμ που θα κάνει διαφορά. Το έκανε, όλα πήγαν καλά με τον Παναθηναϊκό που γυρίζει έχοντας ένα πολύ σημαντικό διπλό πρόκρισης και κυρίως πέρα από την πρόκριση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι κομβικά, νομίζω ότι κερδίζει αυτό το όραμα που πρέπει να έχει μια ομάδα να ζει και να αναπνέει για αυτό το πράγμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι Ευρωπαίος, το αξίζει αυτό. Έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα, έχει τις βάσεις σε γήπεδο τώρα και σε γήπεδο μελλοντικά, σε προπονητικό κέντρο για να πάει παρακάτω και παίρνει οξυγόνο από την Ευρώπη. Ένα οξυγόνο που δημιούργησε ο ίδιος με το γεγονός για να κλείσω ότι ήταν εξαιρετικός αμυντικά, στριγγυλός, καμία σχέση με το Ολυμπιακό Στάδιο, κοντά οι γραμμές του, αλληλοκαλύψεις, πήγε σε όλες τις δεύτερες μπάλες, πήρε όλες τις μονομαχίες και γενικά κυριάρχησε στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Κάποια βραχυκλώματα ναι, τα έχει, γιατί φτιάχνεται ακόμα και μπορεί να τα έχει. Γενικά όμως η εικόνα του ήταν θετική έξω και πρόκριση.
1: Νίκο Μπαγκάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα για το σχόλιο σου αναφορικά με τον Παναθηναϊκό και τον τρόπο με τον οποίο προκρίθηκε κόντρα στην Τσέσκα 1948 με τον πρώτο γκολ του Λιβάη Γκαρσία, με το πρώτο γκολ μετά την μεγάλη επιστροφή του Σίριλ Ντέσσερς, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όντως πέρασε ένα πολύ πολύ δύσκολο βράδυ στην Σόφια και αναμενόταν αυτό και γιατί είχαμε δει την Τσέσκα 1948 στο ΆΚΑ και τον τρόπο που αγωνίζεται, αλλά και γιατί είναι προφανώς ανέτοιμος 11 του Αυγούστου και προφανώς δεν υπάρχουν καθόλου εύκολα παιχνίδια σε αυτά τα προκριματικά, όπως είχε αναφέρει και ο Νίστρουπ από τη συνέντευξη τύπου πριν καν το πρώτο παιχνίδι με τους Βούλγαρους. Πρωτού συνεχίσουμε με τον σχολιασμό των αποστολών αναμετρήσεων, να σας πω πως έχει κάνει τεράστιο άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έφτασε μέχρι και τα 8.44 ο Έλληνας υπεραθλητής, θα τον πω εγώ, στη μεγάλη εικόνα του. Καλησπερίζω τον Κώστα Νικολακόπουλο για να συζητήσουμε για τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα, Ολυμπιακός. Απέτυχε στην αποστολή του, έπεσε ηρωικά πρέπει να πούμε, όταν παίζεις ένα ημίχρονο ουσιαστικά 43 λεπτά με 10 παίκτες και το παλεύεις έως το τελευταίο λεπτό. Αυτό πρέπει πρώτα να πεις, ότι ο Ολυμπιακός έπεσε μαχόμενος όπως λέμε, αλλά πάνω απ' όλα ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε γιατί πλήρωσε τα διάφορα λάθη του που έχουν γίνει από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, σε επίπεδο προετοιμασίας, σε επίπεδο επιλογών, σε επίπεδο μεταγραφών. Η ομάδα για παράδειγμα δεν παρουσιάστηκε, παρουσιάστηκε ανέτοιμη στο πρώτο μάτς. Η ομάδα χρειάζεται top παίχτες που δεν τους έχει αυτή τη στιγμή και είμαστε 12 Αυγούστου. Στο πρώτο μάτς, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός ήταν ανέτοιμος, δεν άξιζε να κερδίσει, δεν τον είχε έτοιμο τον Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ. Όλα αυτά με τις λεπτομέρειες που έχει το κάθε κομμάτι έφεραν τον αποκλεισμό. Πρέπει να πούμε ότι όντως οι Ερυθρόλευκοι σήμερα τα έδωσαν όλα, ειδικά από κάποιο σημείο του αγώνα, από το 20 λεπτό και μετά, να το πω έτσι. Θα μπορούσαν να είχαν αυτοί περάσει. Δεν εκμεταλλεύτηκαν τον γκολ του Ελκαμπή. Είχαν ένα δεκάλεπτο φιάλτη, δεκάλεπτο, πεντάλεπτο θα έλεγα περισσότερο. Ξεκίνησε από το 60 αλλά κορυφώθηκε από το 65 ως το 70. Εκεί δεν μπορούσε να τα πιάνει όλα ο Πόποβιτς. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο πως όταν βγήκε ο Γκουστάβο Σα, Ολυμπιακός, έπεσε τόσο θεαματικά. ο Σά μας έδειξε ότι τέτοιες μεταγραφές χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να ανέβει επίπεδο. Θέλει top μεταγραφές. Είναι απλό το πράγμα. Όσο δεν κάνει top μεταγραφές, θα περιμένει μήπως αναστηθεί ο Τσικίνιο, ξέρω εγώ για παράδειγμα.
1: Αυτό θα σου έλεγα, και ο Σιπιόνι και ο Τσικίνιο ίσως έκαναν περισσότερα λάθη, είχαν περισσότερες απερίσκεπτες αποφάσεις από τον Γκουστάβο Σά, που έβγαζε μια τέτοια ψυχραιμία και μια τέτοια, ένα τόσο πολύ καθαρό μυαλό στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού.
4: Ο Σιπιόνι δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ήταν. Τουλάχιστον ο Σιπιόνι το πάλεψε. Ο Τσικίνιο 20 λεπτά, 17-18 που έπαιξε, ήταν σαν να μην έπαιξε, και ακόμα και στο 121 που είχε την ευκαιρία να κάνει κάτι, να δώσει, να πάει το μάτι στα πέναλτι, δεν το έκανε καλά. Η ουσία είναι ότι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με την εικόνα του Ολυμπιακού σε αυτά τα δύο παιχνίδια, δεν ξέρω πραγματικά εάν θα μπορούσε φτάνοντας στα play-off να περάσει στο Champions League, στη League Phase του Champions League. Αλλά όμως έχασε σήμερα την ευκαιρία να το παλέψει και να βλέπαμε κι εμείς πόσο θα μπορούσε η ομάδα να είχε βελτιωθεί παίζοντας με την Μπόντο. Νομίζω ότι οι επιλογές γενικά του Μεντιλίμπαρ σε αυτό το παιχνίδι ήταν σωστές, σε αντίθεση με το πρώτο. Είδαμε το Ροντινέι στάθηκε σε θέση δεξιού μπακ αυτή τη φορά. Είδαμε ότι ο Σά ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού, 60 λεπτά που άντεξε. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστείς μετά με 10 παίκτες. Πιστεύω ότι παίζοντας αυτό το 4-4-1 με το Μουζακί τη δεξιά, το Ροκ αριστερά και τον Έσε με τον Σιπιόνι στο κέντρο, δεν ήταν άσχημο αυτό. Όμως ένα γκολ από κόντρα, είδαμε, του γύρισε που λέμε η πλάτη την τύχη στη συγκεκριμένη φάση, έφτασε μπάλα στα πόδια του Μορ, δεν νομίζω να έκανε τίποτα, δεν ξέρω, θυμάμαι αν έκανε και άλλο σωστό πράγμα στο μάτς, και έβαλε το γκολ. Θα μπορούσε, μπήκε το γκολ στο 95 και στο 94 ο Ρόκα είχε ένα λεπτό πριν, μπορεί και λιγότερο από ένα λεπτό, είχε αυτή την ευκαιρία, έκανε ένα σουτ καλό πραγματικά, αλλά όχι τόσο καλό ώστε να μπει μέσα, και έτσι σε αυτό το λεπτό ουσιαστικά μπορούμε να πούμε και ότι κρίθηκε το παιχνίδι. Είχε την ατυχία ο Ολυμπιακός, έχασε από το 15 το Ζώτα, άλλο ένα άλλη μία απώλεια που βλέπουμε ότι τόσο τακτικά, τόσο συνέχεια έχει τη τακτικά. Δεν είχε άλλο center for στον πάγκο. Ο Λικαμπή ταύτισε που λέμε στο τέλος, έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια αλλά ταύτισε στο τέλος, αποδείχθηκε ότι χρειάζονταν ένας δεύτερος center for, έστω και ανέτοιμος κατά κάποιο τρόπο, δεν ήταν σοφή όπως αποδείχθηκε η απόφαση του Μεντιλίμπαρ, που επέλεξε τον Πόποβιτς και σήμερα αντί του Ορτέγα, και πήγε Πόποβιτς, ήταν καλός και τυχερός σε δύο στιγμές, στο δοκάρι και στο γκολ του Κυρωθέν που ήταν οριακά offside στο ξεκίνημα της φάσης τα τελευταία λεπτά. Μπορούσε ο Ολυμπιακός να περάσει, αλλά μπορούσε και να αποκλειστεί όπως και αποκλείστηκε. Πρέπει να δουν τα λάθη τους όλοι στον Ολυμπιακό και να τα διορθώσουν. Ιδάλλως πολύ απλά έτσι θα πηγαίνει το πράγμα.
1: Τακτικά ο Μεντιλίμπαρ, Κώστα, διόρθωσε κάποια πράγματα ξεκινώντας από τις εντυπώσεις και αργότερα επί της ουσίας σε αυτό που έπρεπε να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός ήδη από το πρώτο μάτς.
4: Διόρθωσε, αφού άλλαξε τη μισή ενδεκάδα, βέβαια. Άλλαξε τη μισή ενδεκάδα του πρώτου παιχνιδιού, έκανε 5 αλλαγές. Ήταν σίγουρα κλειδί του παιχνιδιού η αποβολή του Φορτούνη. Δεν ξέρω, ήταν νομίζω και αυστηρή η υπόδειξη του ΒΑΡ και η απόφαση του διαιτή, αλλά όπως και να το κάνουμε, και ο Φορτούνης έπρεπε να προσέξει περισσότερο. Μεγάλο παιδί, 34 ετών, Δεν θυμάμαι να έχει ξαναποβληθεί η ζωή του. Σήμερα βρήκε και αυτός να αποβληθεί. Τι να πω. Αλλά όταν παίζεις, πώς το λένε, με παίχτη λιγότερο εκτός έδρας με το σκορ 1-1, 43 λεπτά, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο πραγματικά. Το πάλεψαν πιστεύω όλοι οι παίχτες, τα έδωσαν όλα. Έχει θέματα όμως ο Ολυμπιακός, βλέπεις ζήτα για αλλαγή, ο ένας παίχτης μετά ζήτησε και ο άλλος, ο Γκαρθία, ο Ζέλσον αποδείχθηκε ότι δεν άντεχε, ο Σά πρώτος που ζήτησε αλλαγή. Αν είχε έρθει νωρίτερα ο Σά, ήταν καλύτερα προετοιμασμένος κλπ.
1: Η οπισθοχώρηση του Ροντινέη έπιασε τόπο.
4: Έπιασε βέβαια και έπιασε τόπο. Ήταν μετάδοση όλο ο Ροντινέη. Δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο και μπροστά βγήκε όσο μπόρεσε. Είχε δύσκολη δουλειά. Δεν βοήθησε ο Ζέλσον. Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία τετατέτ όταν είσαι σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Ήταν τετατέτ στο 40, πας στα ποδητήρια με άλλο αέρα. Χρειάζονται, είπαμε, το πλήσεις. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι ο Ολυμπιακός. Είχε φανεί και από τα φιλικά, είχε φανεί και από τα δύο επίσημα παιχνίδια. Όταν λέμε top, εννοούμε το πλήσεις. Αν να έρθουν πάλι παίχτες σαν αυτούς που βλέπουμε ότι έρχονται τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει νόημα, ας πούμε. Πρέπει να έρθουν πραγματικά πολύ καλοί παίχτες που να κάνουν τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί Ολυμπιακός η διοίκηση να πάρει άλλες αποφάσεις, πρέπει να δει με ψυχραιμία και να τις πάρει τις όποιες αποφάσεις. Αλλά σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ομάδας, δεν το συζητάμε ότι χρειάζονται top μεταγραφές. Άμα δηλαδή πάρει ο Ολυμπιακός παίχτες σαν αυτούς που βλέπουμε ότι παίρνει τώρα εδώ και 2-3 χρόνια, δεν πρόκειται να φτιάξει η κατάσταση. Εγώ αυτό βλέπω, νομίζω ότι κατά βάση όλοι αυτό βλέπουμε, νομίζω ότι και στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να μην το βλέπουν. Έχουν πει θα πάρουν 5 παίχτες επιπέδου, μόνο που ακόμα δεν έχει αποκτηθεί κανένας από τους 5 και ήδη έχουμε φτάσει 11 Αυγούστου. Okay, τώρα ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε, έχει περιθώριο χρόνο, αλλά ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πρέπει να ετοιμαστεί η ομάδα. Έχει μάτς, έχει άλλα παιχνίδια. Πρέπει να έρθουν παίχτες, παραλαμβάνω, καλοί παίχτες. Και αν είναι να ληφθούν αποφάσεις, να ληφθούν αποφάσεις με ψυχραιμία, με σύνεση, για το καλό της ομάδας.
1: Έγινε.
4: Αυτά έχω να πω.
1: Να είσαι καλά, Κώστα Νικολακόπουλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον σχολιασμό σου, για τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός έφυγε τιμένος από τον IMEGEN.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι,

0: storymaster.gr. Πληροφορίες storymazimborume.gr.
1: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους Κρητικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup αυτή την Τετάρτη στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αυτός είναι! Αυτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία! Έτρεψε την μπάλα ψηλά, βγήκε από δεξιά, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό το πήρε ο Λιβάη Γκαρσία ο Παναθηναϊκός, για να βάζει τέτοιες γκολάρες όπως αυτή. Έχει κλέψει πολλές φορές την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε όμως τελική προσπάθεια. Αυτή η παικτάρα που λέγεται Λιβάη Γκαρσία, την τελική προσπάθεια εδώ την έκανε σωστά. Έκανε και τις τούπες του μετά και έτσι έχουμε το ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 0-1 στο 60 λεπτό. Είμαστε στον 25ο λεπτό του αγώνα και ο Σίραλ Τέρφερ κάνει αυτό για το οποίο μπήκε στο παιχνίδι. Έγινε μια ωραία σέντρα στην απαστρά του Κυριακόπουλου. Ο Τέρφερ μέσα στην περιοχή κοντρόλαρε την μπάλα, δεν πιάστηκε να κάνει το πλασέ στην κοινή εστία και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-2 με το Σίραλ Τέρφερ σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Μπήκε στην κατάλληλη στιγμή αυτό το γκολ. Από τη σέντα του Κυριακόπουλου, το πλασέ του Τέσσερς, ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 1-2. Το ελεύθερο του Πέλια και λήξη του αγώνα, ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση. Παναθηναϊκός κερδίζει εδώ

0: Συνεχίζουμε πάντα εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6 με Μανώλη Μουσουράκη στην επιμέλεια και την οργάνωση της εκπομπής. Με Χάρη Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον Ευαγγέλη Νερατζιά για να συζητήσουμε για την εικόνα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός και το πολύ πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στη Σόφια κόντρα στην Τσέσκα. Γεια σου, Ευαγγέλη.
1: Καλησπέρα, Κώστα μου, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Εντάξει, κοίταξε, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι το σημαντικό που έγινε, που είναι ότι ο στόχος επιτεύχθηκε. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκληση που ήταν και το βασικό ζητούμενο πέρα από την εικόνα, την εμφάνιση και όλα αυτά, διότι γνωρίζουμε ότι φέτος ήταν στη δύσκολη θέση να παίζει χωρίς κανονάκι στη διαδικασία και θα παίξει και στα play-off, καθώς δεν υπήρχε στα προγραμματικά δηλαδή η επιλογή του να αποκλειστεί και να υποβαθμιστεί σε διοργάνωση, αλλά θα έμενε εκτός Ευρώπης, κάτι που για την φετινή επένδυση του Παναθηναϊκού νομίζω θα ήταν μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός, αν κρατήσουμε την ουσία, πέτυχε το στόχο του, με κοινό σημείο ότι όπως και με την Πάξη επικράτησε 1-2 στον εκτός έδρας αγώνα και ήρθε ισοπαλία στο γήπεδό του. Ήταν ένα κοινό στοιχείο των δύο αγώνων. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση από τον προπονητή, αλλά νομίζω ότι στο τέλος, στη τελική ανάλυση, η πρόκληση κρίθηκε στην ομάδα που είχε το μεγαλύτερο βάθος και την ποιότητα, και θα το εξηγήσω στη συνέχεια αυτό. Ένα μάτσο το οποίο ο Νίστρουπ έκανε μια επιλογή στην 11 που μας ξάφνιασε, αφήνοντας την ομάδα χωρίς το Γιάγκουσιτς αλλά και ούτε τον Ταμπόρτα που θα μπορούσε να παίξει κάποιο αντίστοιχο ρόλο, παίζοντας ένα 3-4-3. Η αλήθεια είναι ότι σε πρώτο βαθμό, σε ό,τι αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, την αμυντική λειτουργία και το χώρο που έδωσε στην Τζέσκα, αυτό κρίνεται απολύτως πετυχημένο, διότι σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, αν βγάλουμε μια φάση στο 7, όπου ο Πένια αποσοβεί τον κίνδυνο σαν σου του Ρούσεφ, από εκεί και έπειτα η επόμενη ευκαιρία της Τζέσκα είναι το γκολ στο 87. Άρα ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μην επιτρέψει την Τζέσκα αυτά που έδωσε στο πρώτο παιχνίδι, να μην τη δώσει χώρους, να μην έχει κακό αμυντικό transition, να είναι πιο κοντά οι γραμμές του, να κυκλοφορεί με περισσότερη ασφάλεια την μπάλα. Αλλά το θέμα είναι ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια αυτού του κομματιού της πρώτης ώρας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν ήταν τόσο απειλητικός όσο θα έπρεπε να είναι για το χρονικό διάστημα που είχε την μπάλα στα πόδια του. Τελικά, μπαίνοντας πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, πιο αποφασιστικά, με τον Λιβάη Γκαρσία, κάτι το οποίο περιμέναμε και αυτό πλήρωνε ο Παναθηναϊκός στην περίπτωσή του, σε μια προσωπική καθαρά φάση, παίρνει την μπάλα, τελειώνει από πολύ δύσκολη γωνία, δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Εκεί νομίζω ότι στο κομμάτι των αλλαγών ο Δανός τεχνικός θα μπορούσε να διαχειριστεί κάπως καλύτερα την κατάσταση, βάζοντας φρέσκα πόδια στη μεσαία γραμμή. Και αυτό φάνηκε, γιατί ο Παναθηναϊκός το κάνει αυτό στο φινάλε του αγώνα, αφού δέχεται την ισοφάριση σε μια φάση από αυτές που είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να συμπληγώσει Τσέσκα. Και μετά όμως στο τελείωμα του αγώνα, εκεί ο προπονητής ρίχνει στο μάτι τον Τζέρνι και τον Ταμπόρδα, είχε βάλει λίγο πιο πριν και τον Γιάγκουσιτς. Και με αυτή την εντεκάδα που είχε σε εκείνο το χρονικό σημείο, ήταν για μένα πολύ θετικό αυτό το κομμάτι. Ότι δηλαδή στην παράταση που θα χρειαστεί να έχει την μπάλα στα πόδια του και να δημιουργήσει αυτός καταστάσεις, είχε καλούς χειριστές όπως ο Ταμπόρδα και ο Γιάγκουσιτς. Είχε έναν παίχτη που έδωσε κατευθείαν τρεξίματα και συνδυαστικό ποδόσφαιρο τον Τζέρνι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Του βγήκε η φάση στο ξεκίνημα της παράτασης που κάποια στιγμή σε αυτό το ζευγάρι κάτι έπρεπε να βγει στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί μια ομάδα να έχει 40 τελικές και να μην μπορεί να βάλει γκολ και η άλλη στο παραμικρό να βρίσκει δίχτυα. Έτσι, είπαμε ότι το ποδόσφαιρο θέλει και ρέντα, αλλά κάπου όπα. Ήρθε για τον Παναθηναϊκό η νίκη. Τώρα κοίταξε να δεις. Το αν ο Νίστρουπ είναι αυτός ο οποίος έκανε κάποιο λάθος στην πορεία, τη διόρθωση στην εικόνα του αγώνα, είναι όλα αυτά τα πράγματα, θέματα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε. Έτσι. Πάντως ένα πράγμα το οποίο πρέπει να προβληματίσει τον Παναθηναϊκό είναι το γεγονός ότι η ΤΣΕΣΚΑ στο ΆΚΑ σε 4 λεπτά πίεσης και στην Σόφια σε 10 λεπτά πίεσης βρήκε γκολ στην περιοχή του. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, διότι σήμερα ήταν εξαιρετική όλη τους, από τον Μπένια μέχρι τον Φαντρόγγελεν και μέχρι τον Γκάτρι και με κορυφαίο τον Τεφράη.
0: Το γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός, Βαγγέλη μου, είναι η μοναδική στιγμή που χάνει ένα έρεμο μονομαχία ο Φαντρόγγελεν. Είναι και ο Τουμπά που έχει χάσει τον αντιπαλό του, αλλά είναι η μοναδική φορά που χάνει ένα έρεμο μονομαχία ο Φαντρόγγελεν, και ο Ντεφράι που επίσης είναι άψογος χάνει απλά μια κεφαλιά στην παράταση.
1: Είναι, ναι, και όμως, δύο... είναι όμως μια φάση όμως, η οποία ξέρεις τι γίνεται εκεί, είναι μια φάση η οποία δεν είναι στη ροή του αγώνα, είναι μια φάση αποστημένη μπάλα που σημαίνει ότι έχουν ανεβεί και οι χαφ και οι στόπερ της ΣΚΑ και έχουν όλοι κατασκηνώσει την περιοχή, δηλαδή σε φάση οργανωμένου παιχνιδιού. ήταν αλάνθαστη όλη η βασική
0: αρχή. Σωστά, σωστά. Αυτό θέλω να υπερτονίσω.
1: Ναι, ναι, ναι, σου κατάλαβα ότι αυτό λες και εσύ. Ότι ήταν η μόνη φάση που έχασαν, αλλά και εκεί όμως έχουν όμως το ελαφρυντικό ότι δεν ήταν απλά οι δικοί τους χρεωμένοι παίχτες που έπρεπε να καλύψουν, αλλά είχαν ανέβει και όλοι οι υπόλοιποι της ΣΚΑ, γιατί ήταν μια από τις απέλπιδες προσπάθειες για να σοφαρίσουν. Και φυσικά να πούμε και για τον Μπένια, που πάρα πολύ γρήγορα βγήκε προβληματισμός για αυτό το παιδί. Σήμερα έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Έτσι, νομίζω ότι ό,τι ήταν υπό την ευχέρειά του το καθάρισε. Mm-hmm. Με αποκορύφωμα τη φάση που είπα στο 7ο λεπτό, αλλά και κάποιες καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για το πόσο καλός είναι κατά τα δοκάρια. Εγώ δεν λέω αν θα, ότι είναι ο τέλειος τερματοφύλακας. Εγώ λέω να το δούμε πρώτα, έτσι, γιατί δεν μπορούμε 2-90 λεπτά να βγάλει ένα συμπέρασμα για το πόσο κακός είναι ένας τερματοφύλακας, ας πούμε, στη συμπεριφορά του κάτω από την αιστεία. Με αυτά και με αυτά, από τη στιγμή που ήρθε η πρόκληση, Κώστα μου, αυτό ήταν το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται, θα βρει την Χράνης Καράλοβε από την Τσεχία, αν επιβεβαιωθεί το 0-1 την Μπεσίκτα το πρώτο αγώνα στην Τσεχία. Και θα πάει ο Παναθηναϊκός και 20-27 να ολοκληρώσει τη δουλειά, να κάνει το 3-3 και να κάνει το αυτονόητο να μπει στη league phase του conference, που νομίζω ότι εκεί μετά τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά σε περίπτωση που καταφέρει να ολοκληρώσει την πρόκληση απέναντι στους Τσέχους. Αυτά.
0: Μάλιστα, Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω και εσένα πάρα πολύ σχόλιο. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Βαγγέλη Νερατζιά για την πρόκληση του Παναθηναϊκού.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν βλέπετε να κλαίω.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη και επιστρέφουμε για να τονίσουμε πως ο Μίλτος Τεντόγλου είναι για ακόμη μια φορά πρωταθλητής Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8:44 παίρνει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο. Το τέταρτο διαδοχικό χρυσό του μετάλλιο στο μήκος 8:44 έσβησε όποιον προσπάθησε να τον πλησιάσει σε αυτόν τον μεγάλο τελικό απόψε. Ο Ελβετός Σιμών Εχάμερ με άλμα στα 8:29 προσπάθησε να τον κοντράρει προσπερνώντας τον μετά το πρώτο πολύ καλό άλμα του Μιλτού Τεντόγλου. Ο Βούλγαρος Μπόζιταρ Ζαμπαρογιούκοφ είναι εκείνος ο οποίος πήρε το χάλκινο με 8:26, άλλο ένα χρυσό από τον Μίλτο Τεντόγλου, τον Μίλτο μας με τα 8:44. Λοιπόν, συνεχίζουμε τον σχολιασμό για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Κώστας Βαϊμάκης στην παρέα μας. Καλησπέρα, Κώστα.
7: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είσαι?
7: Όλα καλά, όλα καλά. Ολοκληρώθηκε ένα ψυχόγραμμα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Όπως έχει πάει γενικά η ευρωπαϊκή του διαδρομή μέχρι τώρα, με δυσκολίες, με βάσανα, με άγχος, με ήρωες τελευταίας στιγμής, με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό που λέμε ότι σε αυτή τη φάση των προβληματικών το θέμα είναι να περάσεις. Αν περάσεις, κανείς δεν θα θυμάται σε λίγο καιρό πώς πέρασες. Mm-hmm. Διότι η λογική λέει ότι οι ομάδες βελτιώνονται. Ειδικά οι ομάδες που έχουν καλό υλικό και έχουν καινούργιους παίχτες και καινούργιο προπονητή, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, η λογική λέει ότι προϊόντος του χρόνου θα βελτιωθεί. Το θέμα λοιπόν είναι, το ζητούμενο είναι να μπορείς να πάρεις τις προκρίσεις σε αυτή τη φάση παίζοντας όσο χρειάζεται ή τέλος πάντων όσο μπορείς για την περίοδο τη συγκεκριμένη. Και αυτό περίπου έκανε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έβαλε τον γκολ, γύρισε πίσω μετά, έκανε βήματα πίσω, έκανε μέτρα πίσω η ομάδα προσπαθώντας να διαφυλάξει το αποτέλεσμα. Έδωσε και το σύνθημα γι' αυτό και ο Νίστρουπ, όσο και ο Νίστρουπ να ζήταγε για τους παίκτες του να βγουν μπροστά. Οι αλλαγές που έκανε ήταν αλλαγές που έτσι, είχαν πρόθεση να θωρακίσουν την ομάδα Και εκεί ήταν και το πρόβλημα όταν ο Παναθηναϊκός δέχτηκε την ισοφάριση, ότι είχε γυρίσει πολύ πίσω και είχε γεμίσει πολλούς αμυντικούς στην εντεκάδα. Οπότε έπρεπε πάλι κάτι να αλλάξει με τις συγκεκριμένες αλλαγές που είχε και να ρισκάρει βέβαια αφήνοντας παίχτες μέσα οι οποίοι ήταν καταπονημένοι, κάτι που στο τέλος παραδείγματος στοιχήσει έχοντας το Βαντρόγκελε να περπατάει και να μην μπορεί να τρέξει. Το έψαξε πολύ ο Νίστροπη, η αλήθεια είναι, το παιχνίδι και στη διάταξη την οποία ανάλλαξε, ακριβώς για να μην πάθει τα ίδια που πέρασε στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, όταν έφαγε πολλές κόντρες από τους Βούλγαρους και κινδύνευσε ο Παναθηναϊκός ακόμα και να χάσει. Πιστεύω γι' αυτό επέλεξε να έχει τριάδα πίσω, για να μπορεί τουλάχιστον να έχει τρεις παίκτες στις αντεπιθέσεις των Βούλγαρων, για να μην βρίσκεται σε αμυντική ανισορροπία η ομάδα όπως έγινε στο ΆΚΑ. Του λειτουργήσε αρκετά καλά αυτό το σύστημα με τριάδα, παρά το γεγονός ότι δεν το είχαμε δει σε κανένα άλλο παιχνίδι και δεν ξέρω και πόσο πολύ είχε δουλευτεί στην προετοιμασία. Παρ' όλα αυτά του λειτουργήσε πολύ καλά. Προφανώς όλα τα λεφτά είναι ο Λιβάη, όπως είχε πει και ο Νίστρο, που ο MVP των προπονήσεων ήταν πολύ καλό στο πρώτο παιχνίδι, πέρα από τον κόρη που έβαλε. Ήταν κινητικός, ήταν ένας παίκτης που ερχόταν όσο μπορούσε κοντά στον Ραστότερ για να γίνεται δεύτερος επιθετικός. Τραβούσε την προσοχή των αντίπαλων αμυντικών και ήταν μόλις το πρώτο του παιχνίδι, και το πρώτο παιχνίδι που έδωσε μετά από ένα μήνα που είχε παίξει ένα φιλικό με την προηγούμενη ομάδα του. Οπότε όλο αυτό που είδαμε είναι πολύ ενθαρρυντικό για το μετά. Και πολύ ενθαρρυντικό βεβαίως είναι ότι ο Τέσσερις γυρίζει μετά από τόσο μεγάλη απουσία, και παρά το γεγονός ότι φαινόταν σκουριασμένος σε διάφορες φάσεις πριν πετύχει το γκολ, φαινόταν ότι του λείπει αγωνιστικός ρυθμός. Στη μία φάση που χρειάστηκε να κάνει το τελείωμα και να βάλει τον γκολ, το έκανε και έδωσε την πρόκληση στον Παναθηναϊκό. Έχει πολλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός που έρχονται, και πολλούς παίκτες που πρέπει να δέσουν και πολλούς παίκτες που πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους, γιατί είναι πολλοί καινούργοι παίκτες και διαφορετικά τα δεδομένα φέτος. Αυτό που θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός είναι χρόνος, και για να έχει χρόνο και να μην έχει γκρίνια πρέπει να μπει στη league phase του conference. Το σημερινό αποτέλεσμα είναι σημαντικό, γιατί φέρει από πάνω, ας πούμε, ένα μεγάλο άγχος που είχε μετά το πρώτο match και μια μεγάλη υποχρέωση να πάει να κερδίσει μέσα στην Βουλγαρία. Ο αντίπαλός του τώρα λογικά στα play-off μοιάζει του χεριού του. Η λογική λέει δεν θα είναι Μπεσίκτας, η οποία έχει κερδίσει το πρώτο match εκτός έδρας. Άρα έχει ο Παναθηναϊκός μια ευκαιρία με ένα αντίπαλο του χεριού του να περάσει στην league phase. Και αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι ξεκινάει καλά τη χρονιά με θετικά αποτελέσματα. Ξαναλέω, δεν θυμάται κανείς πώς ήρθαν οι προκρίσεις, αν έχουν έρθει προκρίσεις. Κερδίζει χρόνο να μπορέσουν να μπουν οι καινούργοι παίκτες. Λογικά θα έχει και μεταγραφές αυτές που περιμένουμε, όσο καλύτερες γίνεται, διότι θα υπάρχει και η Ευρώπη. Υπάρχει ένα μεγάλο ρόστερ το οποίο θα γίνεται rotation και κάπως θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Σε διαφορετική περίπτωση, μόνο με τις εγχώριες οργανώσεις θα υπάρχει γκρίνια. Τέλος πάντων, αν τα καταφέρει και πει στη league phase, νομίζω ότι θα έχει ξεκινήσει τη χρονιά καλά. Θα έχει μπροστά του μια, ας πούμε, και την Ευρώπη, το οποίο πάντα βοηθάει και στον οργανισμό και στον κόσμο και στους παίκτες και σε όλους. Και θα κοιτάξει να γίνει καλύτερος μέσα από τις προπονήσεις και μέσα από τα παιχνίδια, βάζοντας και τους καινούριους παίκτες σιγά σιγά στην εντεκάδα και βρίσκοντας ομίσου του τα πιο λειτουργικά σχήματα, παίκτες και διατάξεις ανάλογα με τον αγώνα.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα για το σχόλιο σου. Ευχαριστήσουμε και τον Κώστα Βαϊμάκη, ο οποίος μας ανέφερε όλα όσα είδε από τον Παναθηναϊκό. Βλέπω λίγο τώρα ξανά και τα highlights, βλέπω και το γκολ που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, βλέπω και την επιτέλους μια καλή σέντρα από τον Κυριακόπουλο στη φάση του 2-1, βλέπω την τοποθέτηση του 4, περίμενε και ο Ταμπόρδα, περίμενε και ο Τσέριν εντός της περιοχής, με αρκετή τύχη ο 4 κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά παρατήρησα και το ποιος έχει τρέξει πάνω του πρώτος από τον πάγκο. Όχι ο Αντίνο, νομίζω, που βρίσκει πρώτο μπροστά του. Είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Και συνήθως τέτοιοι παίκτες καταλαβαίνεις ότι έχουν έρθει να βοηθήσουν. Ο Λιβάη, ο οποίος στον ντεμπούτο του καταφέρνει να είναι τρομερά επικίνδυνος. Βασικά, καταφέρνει να δείξει όλα αυτά για τα οποία θα πληρώσει, αυτά που πληρώνει κάθε ομάδα, τι αγοράζει από αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή τα σουτ, το πόσο απειλητικός μπορεί να είναι, την τρίπλα, την ταχύτητα, την κεφαλιά, καλό στο ψηλό παιχνίδι και φυσικά το γκολ που πέτυχε και είχε λείψει πάρα πολύ από τους πράσινους. Ένα τέτοιο center forίσιο γκολ, μια τέτοια προσπάθεια, μια ενέργεια να ξεσηκώσει και τον κόσμο ο άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει για να πετύχει τα γκολ για το τριφύλι. Διαβάζω πολύ γρήγορα λίγο τις δηλώσεις του Jacob Nistrup στον Sky. Παίξαμε απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο, αλλά όπως είπα και στους παίκτες μου, είναι μια καινούργια κατάσταση. Όλα ήταν καινούργια. Παίξαμε για πρώτη φορά με πεντάδα στην άμυνα. Η νίκη αυτή οφείλεται στην οτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά του ιατρικού επιτελείου, που έφερε πίσω γρήγορα τον Ντέσσερ και φρόντισε να είναι έτοιμος ο Λιβάη Γκαρσία. Θα υπάρξουν νίκες, θα υπάρξουν ήττες, όμως το βασικό είναι να βελτιωνόμαστε με την επιστροφή και των άλλων παικτών. Δεν ήταν θέμα αντιπάλου επιλογή τη πεντάδα στην άμυνα. Όταν είδα την Τζέσκα στην Αθήνα και γνωρίζοντας τις απουσίες, κατάλαβα ότι έπρεπε να αλλάξω τη διάταξη. Είπα ότι θα ήταν καλύτερα να μην χρησιμοποιήσω τετράδα, θα ήταν ρίσκο. Το πιο σημαντικό είναι η πρόκριση. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και σεξι, αλλά προχωράμε και τώρα κοιτάμε τον επόμενο αντίπαλό μας. Είτε αυτή είναι η Μπεσίκτας, είτε η Χράντετς.

0: Και ο Λιβάη Γκαρσία έκανε δηλώσεις μετά τον τεμπούτο του με την πράσινη φανέλα. Διαβάζω εντάχει, τα βλέπετε και εσείς αναλυτικά στο sportpalofm.gr. Δεν υπάρχουν εύκολα μάτσες, θα με να κάνουμε την βρώμικη δουλειά. Αυτό θέλαμε και αυτό καταφέραμε με την νίκη και την πρόκριση που πήραμε. Όλα είναι καλά οργανωμένα στην ομάδα. Όλοι με υποδέχτηκαν πολύ ωραία. Ο κόσμος είναι καταπληκτικός. Με αγκάλιασε και γνωρίζω την ιστορία και το project της ομάδας. Ξέρουμε ποια είναι η αποστολή μας και προχωράμε για να τη φέρουμε εις πέρας, είπε ο νέο αποκτηθέντας Άσος Παναθηναϊκού. Πάμε, συνεχίζουμε τον χώρο των σχολείων. Αντώνης Καρπετόπουλος μαζί μου. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα. Εντάξει, μια χαρά.
0: Τι είδαμε από Μεντιλίμπαρ και Νίστρουπ σε αυτά τα δύο παιχνίδια?
1: Εντάξει, από τους προπονητές δεν μπορώ να σχολιάσω και πάρα πολλά.
0: Okay.
1: Είδα προσπάθεια μεγάλη των παικτών. Ευωδόθηκε αυτή του Παναθηναϊκού. Με ομολογώ έναν τρόπο δεν περίμενα. Περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα περούσε πολύ πιο εύκολα. Σε ένα παιχνίδι, λέω για ποιον δεν το είδε, νόμιζες ότι γίνεται στο γήπεδο του Βόλου Νοέμβρη μήνα. Δηλαδή και δεν έχει πάρει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια. Τα καρεκλάκια ήταν χιλιάδες περισσότερα από τους παίκτες. Έμοιαζε να είναι ένα μάτς σχεδόν και κλεισμένο των θυρών, ας πούμε. Με μια ομάδα βέβαια με έναν αντίπαλο Παναθηναϊκός. Μαχητικό, τίμιο, που έκανε και σε αυτό το παιχνίδι ό,τι μπορούσε. Αλλά δεν μπορούσε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, θα έπρεπε να γίνουν τα απίθανα για να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Για μένα γίνανε πολλά απίθανα για να οδηγηθεί το παιχνίδι στην παράταση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός δέχεται τον γκολ της σοφάρισης από τον Διαλό στο 87, γιατί πιστεύει ότι έχει τελειώσει το μάτς. Έχει προηγηθεί με τον Λιβάη σε ένα παιχνίδι που αν εξαιρέσει κανείς το λίγο νοθρό του ξεκίνημα, κατά τη γνώμη μου αυτό ξεκίνημα έχει να κάνει και με την εντεκάδα, με το σχήμα που απόψε ήταν κάτι σαν 4-4-2, με πολλές εν πάση περιπτώσει αλλαγές σε σχέση με ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο Νίστρουπ. Του πήρε λίγο χρόνο να πατήσει καλύτερα, αλλά το μάτς έλεγχε. Και δέχτηκε τον κόλλα από μια εκτέλεση πλαγίου out, ας πούμε, όπου ξεχάσανε τον Διαλό ακάλυτο. Είναι να απορρίσεις, γιατί ο Διαλό είναι από τους καλούς παίχτες αυτής της ομάδας και αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι και ο πρώτος της σκόρερ πέρσι. Και αυτός ο τύπος πρέπει να είναι μπάλα ισοφάρισε. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαθε καμία ταραχή. Συνέχισε να ψάχνει το δεύτερο γκολ. Τον βρήκε με τον 4. Και οι δύο μπορώ να πω ότι κάνανε και ο 4 και ο Γκαρσία. Κάνανε καλό ντεμπούτο, σκοράρανε και κυρίως στέλνουν το μήνυμα ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιθετικά πολλές λύσεις, έχει πολλούς παίκτες στην επίθεση, πράγμα που δεν συνέβαινε πέρσι. Πέρσι δηλαδή η χρονιά του καταστράφηκε εν πωλής από το γεγονός ότι έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο να βάλει γκολ, έναν άνθρωπο να βάλει την μπάλα στα δίκτυα. Φέτος έχει κόσμο, πρέπει να μάθει πολλά άλλα βέβαια. Πρέπει να γίνει πιο συμπαγής αμυντικά, τελείωσε το παιχνίδι με κάποια, ας πούμε, κάποιους ηρωισμούς όπως του στόπερ του Ολλανδού που νομίζω ήταν τραυματίας στα τελευταία λεπτά και ζοριζόταν πάρα πολύ. Αλλά είπαμε, είναι καινούργια ομάδα και αυτά είναι παιχνίδια τα οποία αν τα πάρεις και πας στη league phase του conference δεν θα τα θυμάται κανείς. Αν δεν τα πάρεις, αν αποκλειστείς, προφανώς επειδή οι αντίπαλοι είναι και ομάδες οι οποίες δεν γεμίζουν το μάτι, μπορεί να έχεις γκρίνια και να έχεις βέβαια και ζητήματα με τα financial fair play και όλα αυτά. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, κατά τη γνώμη μου, του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός πάει λίγο στα ψαχτά, ο Νίστρουπ που μου είπες, ψάχνει να βρει την καταπερίσταση καλύτερη εντεκάδα. Έχει πει ότι δεν περιμένετε κανένα φοβερό θέαμα. Εγώ πρέπει να πάρω τα αποτελέσματα. Πήρε το αποτέλεσμα. Πρέπει κάποια μερικά πράγματα να προβληματιστεί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει κανείς στην Ελλάδα. Τον κερδίζουμε όλα ωραία. Το Ολυμπιακό το παιχνίδι είχε πολλά περισσότερα πράγματα να κάνει. Πρώτα απ' όλα ένα ηρωικό μάτς. Δηλαδή είναι καταραμένο και ηρωικό συγχρόνως. Κάτι που συμβαίνει. Καταραμένο γιατί αποκλείστηκε. Γιατί στον αποκλεισμό μέτρησε πάρα πολύ η αποβολή, αν είναι δυνατόν, του Κώστα Φορτούνη. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναποβληθεί. Αποβλήθηκε γιατί κάνει ένα κακό κοντρόλ της μπάλας. Βάζει άγαρμα το πόδι του, χτυπάει τον αντίπαλο χαμηλά. Και αυτό στην εποχή του ΒΑΡ δεν συγχωρείται. Σε παλιότερες εποχές δύσκολα θα μπορούσε να δει κανείς το συγκεκριμένο χτύπημα και θα μέτραγε και υπέρ του Φορτούνη και ο Φορτούνης. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι ένας παίκτης, ας πούμε, ο οποίος υποψιάζει να διαιτεί ότι θα μπορούσε να έχει πάει τόσο άτσαλα. Αυτή η φάση είναι κομβική, αλλά δεν είναι ο μοναδικός λόγος, ας πούμε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε πάλι κάποια θεματάκια παραγωγικά παρά την καλή εμφάνιση του ΣΑ, παρά το γεγονός ότι βρήκε τον γκολ με τον Ελκαμπή μετά την προσπάθεια του Πορτογάλου στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί χώρους, δεν μπορούσε να είναι λειτουργικός και απέναντι σε μια ομάδα που ήξερε ο Ολυμπιακός ότι για να την κερδίσει χρειαζόταν τουλάχιστον δύο γκολ, το 0-1 δεν έφτανε και λέω χρειαζόταν δύο γκολ γιατί είναι η Μέγκεν με όσα προβλήματα μπορεί να έχει. Είναι μια ομάδα που έχει πετύχει πέρσι 77 γκολ στο πρωτάθλημα Ολλανδίας και όσο και αν είναι διαφορετικά τα μάτια στην Ευρώπη και το ξέρουμε, είναι πολύ δύσκολο να περιμένεις ότι δεν θα βρει γκολ σε δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ δύσκολο. Ο γκολ το βρήκε γιατί ο Ολυμπιακός κάνει κάτι το οποίο είναι στα όρια του παράλογου. Δηλαδή, σε ένα μάτσο που κερδίζει με ένα 0, ο τερματοφύλακας θέλει να παίξει πολύ γρήγορα. Ο Πόποβιτς όπως κάνει δηλαδή, για να βρει τον αντίπαλο ανοργάνωτο, δεν κάνει build-up, δεν κρατάει μπάλα, γεμίζει, παίρνουν την μπάλα οι Ολλανδοί, με τρεις πάσεις είναι ο σκόρερ απέναντι στον αντιφύλακα και κάνει το 1-1 και εκεί σε συνδυασμό μετά και με την αποβολή του Φορτούνη τα πράγματα γίνανε πάρα πολύ ζώρικα. Φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσει το παιχνίδι. Άλλωστε το παιχνίδι πήγε την παράταση γιατί το στάδε μέτρησε ένα γκολ των Ολλανδών για offside που όμως ήταν από αυτά που μπράβο στην άμυνα του Ολυμπιακού, θέλω να πω που το εντόπισε. Γιατί δεν νομίζω ότι σε κάνει. Μπράβο στην άμυνα του Ολυμπιακού, θέλω να πω που το εντόπισε. Γιατί δεν νομίζω ότι σε

0: κατάλαβα είναι offside. Δηλαδή οι παίχτες δεν κάνουν λάθος εκτίμηση σε αυτού του τύπου της φάσης. Δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος πετάχτηκε στο όριο, μιλάμε για το ξεκίνημα. Δηλαδή για μια κάθετη η οποία βγαίνει στην πλάτη, εκεί προφανώς οι παίχτες έχουν καταλάβει, ας πούμε, αυτό το οποίο είδαμε όλοι λίγο αργότερα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν ήταν καν όλα αυτά που λέω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού από την αρχή του παιχνιδιού ήταν ότι στα δεξιά γινόταν το αναδείς. Δεν έχω δει τέτοιο παιχνίδι, δηλαδή ομολογώ ότι δεν θυμάμαι μάτς στο οποίο ο ένας από τους δύο αντιπάλους να έχει στοχεύσει τόσο πολύ μία πλευρά και δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε, έχω διάφορες ιδέες, αλλά δεν είμαι εγώ προπονητής, αλλά κάτι έπρεπε να γίνει για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν γινότανε, δεν έγινε παρά μόνο όταν σταμάτησαν να παίζουν από εκεί οι Ολλανδοί. Και αυτό το πράγμα εν τέλει πληρώθηκε, γιατί και το γκολ της σοφάρισης που είναι το πιο βαρύ που πετυχαίνει η Νάιμεγκεν έρχεται γιατί υπάρχει πάρα πολύ χώρο στα δεξιά και γιατί όπως όλο το παιχνίδι δεν υπάρχει κανείς να κόψει ή να βοηθήσει έστω τον Ροντινέη που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν άτσαλος, σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν ηρωικός. Καταλαβαίνω λόγω και της σχέσης του οργής που υπάρχει με τον συγκεκριμένο παίχτη και τον προπονητή, γιατί ο Μεντιλίμπαρ λέει ότι μπορεί να παίξει μόνο δεξί εξτρέμ, ενδεχομένως να έχει δίκιο, αλλά σήμερα ήταν σαν να λένε παιδιά
1: ήταν λίγο βαρύς.
0: Θα κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι. Λοιπόν, με τόσα πολλά τα οποία δεν πήγαιναν καλά, ο Ολυμπιακός άντεξε πολύ. Θα μπορούσε να έχει ένα καλύτερο φινάλε, έστω και παίζοντας μου το έχει λιγότερο, να ήταν λίγο καλύτερο σε μια-δυο φάσεις επιθετικά. Αλλά έχει προβλήματα εμφανώς δομικά. Σήμερα 6 παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο πλην του Αργεντίνου, του Σιπιώνη, που είχε μια μαχητικότητα εν πάση περιπτώσει και έκανε και ένα καλό σουτ. Από τους υπόλοιπους δεν πήρε σχεδόν τίποτα. Ο Μουζακίτς έγινε αλλαγή στην αλλαγή.
2: Σωστά.
0: Ο Τσικίνιο είχε ένα σουτ. Ο Ρόκα είχε καλή διάθεση, αλλά το παιδί είχε να μάθει πάρα πολλά για να παίξει ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Ξέρεις, και χάθηκε ευκαιρία να δούμε περισσότερο τον Σά και τον Ζώτα Σίλβα να αρχίσουν να ψηλοσυνεργάζονται.
0: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα παιδί 20 χρονών έχει προβλήματα με τις αναπνοές του και γίνεται αλλαγή γιατί κουράστηκε. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Είναι στο πρώτο παιχνίδι στη χρονιά, το ξαναλέω, 21 χρόνων, δεκάς βετεράνος, 37 ας πούμε. Λοιπόν, δεν κατάλαβα ούτε γιατί έπρεπε να βγει αυτός, γιατί έπρεπε να βγει ο Ζέλσον.
1: Πώς έγινε λόγω κάρτας, ξέρω εγώ, λέω. Σκέφτομαι.
0: Σου φαίνεται σε ένα. Δεν το ξέρουμε, εγώ δεν το ξέρω τόσο, αλλά δεν μου φαίνεται παίκτης ο οποίος.
1: Όχι.
0: Επειδή έχει την κίτρινη κάρτα, θα αποβληθεί.
1: Και είναι και μεγάλο ρίσκο να βγάλεις τον παίκτη που μπορεί να σου δώσει πράγματα με πολύ ωραίες επαφές.
0: Αυτό που έβλεπες δεν δικαιολογούσε την επιλογή. Ναι, ήμασταν στο 80, να πεις ότι χρειάζεται λίγο μεγάλη μαχητικότητα, να κάνουμε το 4-2-3-1, 4-3-3, άντε αυτό μπορεί να το καταλάβω. Ή 4-5-1 κτλ. Αλλά στο συγκεκριμένο σημείο, σε ένα ρευστό παιχνίδι, αυτές οι κινήσεις, το ξαναλέω, σε συνάρτηση με το ποιοι έρχονται από τον πάγκο, δεν μου φάνηκαν λογικά πράγματα. Γενικώς πολλά δεν μου φαίνονται λογικά. Δεν μου φάνηκε λογικό και αυτό που είπαμε με την Λίμπαρο, δεν χρειάζονται οι προετοιμασίες στον ομάδο. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Είπε ότι οι προετοιμασίες είναι περίπου χαμένος χρόνος. Ότι λέει με άλλους ξεκινάμε, με άλλους συνεχίζουμε, μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου κάνουμε μεταγραφές, γιατί έτσι συμβαίνει λέει, με όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο θέμα του Ολυμπιακού, δεν έκανε κριτική. Αλλά λέει αυτό διάστημα, λέει, της προετοιμασίας, δεν είναι άχρηστο. Εγώ δεν το ξακούσα. Εγώ νόμιζα ότι στις προετοιμασίες χτίζονται οι ομάδες, δοκιμάζουν οι προπονητές πράγματα, δουλεύουν χωρίς την πίεση γιατί μπορεί να κάνουν φιλικά και να τα χάσουν. Εν πάση περιπτώσει αντλούν συμπεράσματα, αυτά ήξερα. Προπονητής του Ολυμπιακού είπε κάτι άλλο, κάτι θα ξέρει περισσότερο από εμάς. Δεν είναι καμιά καταστροφή. Εγώ όπως ήταν τον Ολυμπιακό δεν είδα μια ομάδα έτοιμη να παίξει Champions League. Αυτό είναι που μένει στο τέλος της ημέρας. Θα μου πεις, είδες την Νάιμεγκεν έτοιμη να παίξει Champions League. Όχι. Αλλά είδα μια ομάδα που είχε πάθος. Είχε 12.000 οπαδούς σε ένα μικρό γηπεδάκι που όμως το πιστεύανε πάρα πολύ. Δεν κλέψαν τίποτα οι άνθρωποι. Και έδειξαν και συνεχίζουν και θα παίξουν τώρα με την Πόντο δύο παιχνίδια που είναι βέβαιο ότι θα είναι δύο πάρα πολύ θεαματικά παιχνίδια γιατί και η Πόντο κέρδισε την Σελουάζ 3-2 με γκολ σε 118 και
1: με, πρώτο με 6-5 με συνολικό σκορ.
0: Ναι, είχε 3-3, αυτό πήγα από. Ναι. Δηλαδή θα είναι, αλλά είναι άλλου τύπου ομάδες αυτές με πολύ πιο συνέπεια ας πούμε στο μοντέρνο. Δηλαδή Θέλω να πω,

0: το ποδόσφαιρο που παίζεται στον καιρό μας είναι αυτό στο οποίο μπορεί να χρειάζονται τρία γκολ για να κερδίσεις. Δεν είναι το ποδόσφαιρο του 1-0, δεν είναι το ποδόσφαιρο του θα βρούμε ένα γκολ και το κρατήσουμε. Αυτά περάσανε. Όποιος το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει τι να κάνει. Λοιπόν, ή η Μπόντο ή η Μέγκεν θα είναι στο Champions League, το πιθανότερο θα είναι η Μπόντο, γιατί κάνουν αυτό που είναι στην εποχή μας βασικό, δηλαδή σκοράρουν και το κάνουν με συνέπεια, το κάνουν με σχέδιο, το κάνουν με τρόπο. Ωραία. Και δείχνουν και στον Ολυμπιακό κατά τη γνώμη μου τον δρόμο και όχι μόνο στον Ολυμπιακό και στις άλλες ελληνικές ομάδες. Δηλαδή τώρα η ΑΕΚ έχει μπροστά της τη Λεύσκη, που φαίνεται να είναι ένας αντίπαλος ας πούμε του χεριού της, για να το κάνει το βήμα πρέπει να βάλει γκολ. Ας κρατήσουμε αυτά τα συμπεράσματα από τα απόψινά παιχνίδια. Και ας πάμε παρακάτω. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Ακούσαμε και τον Αντώνη Καρπετόπουλο και το σχολείο του για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και 12 και 6 από τις 8 μέχρι και τώρα. Καιρός να αποχωρήσω και να αφήσω τη θέση σε αυτό το στούντιο στο Μανώλη Μουσουράκη. Λοιπόν, από τις 8 η ώρα σε αυτή την καυτή Τρίτη είχα αρχικά τον Γιώργο Πετρίδη και τώρα τον Μανώλη Μουσουράκη στην επιμέλεια και οργάνωση της εκπομπής. Είχα τον Χάρη Χριστόγλου αλλά και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Είχα τον Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας χώρας με Τάσο Νικολογιάννη από Σόφια και Γιώργο Τζανάκα από τον iMegan. Συνεχίζεται κανονικότατα και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ, σχόλια φυσικά και γραμμές με τον Μανώλη Μουσουράκη στο 12 με 2. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια να κρουάσει.

7,6. Πηγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε Big Wins Sport FM 94,6, χωρίς πολλά πολλά, χωρίς intro. Σε μια βραδιά με πρόσημο θετικό, αρνητικό, κάπου στη μέση. Πάλι καλά είχαμε και το Μίλτο Τεντόγλου να μας χαρίζει αυτό το πλατή χαμόγελο. Μας άγχωσε λίγο, αλλά ολόχριστος ο Μίλτος Τεντόγλου. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη είδηση της βραδιάς. Τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο νικητής στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Θα τα ζητήσουμε όλα. Θα ζητήσουμε και για, και για την πρόκριση του Παναθηναϊκού και για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού και τα δύο αποτελέσματα στην παράταση. Προς το παρόν, για να μην χρονοτριβούμε και να μην τον κρατάμε κιόλας, επειδή υπάρχει και το ταξίδι επιστροφής, θα πάμε Βουλγαρία. Θα πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου. Φυσικά ήταν και στη μετάδοση του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Να μας κάνει και το δικό του σχόλιο, τη δική του σύνοψη και βεβαίως ότι έχει πει ο Νίστρουπ να μας το μεταφέρει. Έλα Τάσο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε τη δηλώση του Τζέικοβ Νίστρουπ που μίλησε μετά το παιχνίδι. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι μισό λεπτό, είπε πρώτα απ' όλα συμφωνώ ότι τώρα μετά την προκλήση, αυτό σας είπα και εγώ την πρώτη μέρα, πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα σημείο και να πάμε πιο ψηλά. Πρέπει να δούμε τον τρόπο μας να κερδίζουμε αυτά τα μάτς. Σπουδαία νίκη σημερινή, τα αποτελεσματικά είναι δύσκολα παιχνίδια, υπήρχε πίεση. Ξέρατε πόσοι παίκτες μας έλειπαν, τρεις fullback έλειπαν, έπρεπε να παίξουμε πρώτη φορά με πέντε στην άμυνα που δεν είναι συνηθισμένο. Όμως τα πήγαν καλά με την αποστολή που τους έδωσα. Θέλουμε να δούμε καλύτερες εμφανίσεις, αλλά δεν είμαστε εκεί ακόμα. Τώρα πρέπει να κάνουμε τα βήματα για να ανέβουμε την ευρωπαϊκή σκάλα, να κάνουμε τα ευρωπαϊκά βήματα. Για το τόλμησε να βάλει παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει φέτος με την ομάδα, ενώντας τον Τέσσερις και τον Λιβάη Γκαρσία, είπε ότι το μεγαλύτερο ρίσκο που πήρα σήμερα είναι που δεν εξηγήσαν τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος είχε σκοράρει δύο σερή παιχνίδια. Ήταν δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Δεν διαλέξαμε να πάμε με πεντάδα στην άμυνα λόγω του αντιπάλου, λόγω των απουσιών μας στους πλάγιους αμυντικούς. Αν πηγαίναμε με τετράδα και τον Γκάρι δεξιά, αν τραυματιζόταν ένας παίκτης, τότε θα ήταν δύσκολο. Για τον Τέσσερις, τον Δετέ και τον Γκαρσία. Το να φέρουμε τον Τέσσερις πίσω νωρίτερα ήταν πολύ σημαντικό για μας. Βοήθησε πολύ το ιατρικό team. Παίκτης κλειδιά και εκείνος, είναι και εκείνος, είναι και ο Γκαρσία. Ειδικά ο Λιβάη ήταν τρομερός στους οπονίζεις και το μάτς και περιμένω πολλά από εκείνον. Είτε ως φορ, είτε ως τραμερ. Κύψε το 11 στα 11 που έχει τις προκρίσεις. Και είπα ότι η εμπειρία είναι μια εμπειρία και ότι μένω ήρεμος. Χθες με ρώτησαν αν θα είναι το τελευταίο μου παιχνίδι και απάντησα πως έχω πολλά παιχνίδια ακόμα. Είναι η ερώτηση που έγινε από βούλγαρο συνάδελφο, ότι αν σήμερα, αν έχαναν θα έφυγε, και είπε ότι δεν υπήρχε τέτοιο θέμα και ουσιαστικά εκεί πάει η απάντηση. Η εμπειρία μου σε αυτά τα μάτια μου λέει ότι μπορεί να μην πετυχαίνεις με όμορφο τρόπο αυτή την περίοδο, όμως στο τέλος μετά η ουσία. Υπήρχε ένα παιχνίδι με την Κοπεχάγη που είχαμε κερδίσει με 5-0. Συνήθως όμως και με την Κοπεχάγη τα παιχνίδια τα προκριματικά τα καλοκαιρινά ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Οι πιο δύσκολες και λιγότερο καλές εμφανίσεις είναι εκείνες των προκριματικών. Ξέρω ότι όλοι στοχεύουν ψηλά και έτσι πρέπει και ότι θα υπάρξει κριτική αν την άλλη εβδομάδα δεν παίξουμε καλά. Η ομάδα θα γίνει όμορφη. Στην εκφέης εκεί είναι ο στόχος. Σέβομαι τη δουλειά σας και όσα γράφετε θα είναι δύσκολο την επόμενη εβδομάδα. Δεν μου νοιάζει να σας είναι Μπεσίκτας ή Τράντιτς. Μετά αναφέρει και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έγινε ερώτηση το ότι ταξίδεψε στην εδώ, 2000 κόσμος του Παναθηναϊκού. Είπε ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και θέλω να πω και από μένα και από τους παίκτες και την ομάδα στους περίπου 2.000 οπαδούς που άφησαν τις οικογένειές τους και ήρθαν εδώ με όλους τους τρόπους πως είμαστε απόλυτα ευγνώμων. Δεν μπορεί να υποσχεθώ όμορφο ποδόσφαιρο τώρα, αλλά μπορώ να πω ότι όλοι στο Κοροπή αυτή τη στιγμή δουλεύουν για να μπει η ομάδα στις ράγες για τα πολλά μάτς που έρχονται μέσα στη σεζόν. Στη διαδικασία που περνάμε τώρα θα τους χρειαστούμε, ελπίζω να τους προσφέρουμε και την πρώτη εντός έδρας νίκη στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα σε 9 μέρες. Κάτι που το έχω απόλυτη ανάγκη και εγώ, αυτές είναι οι δηλώσεις του Τζέικοβ Νίστρουπ Μάνο.
0: Τάσο, ερωτήθηκε καθόλου για τους τραυματίες ή αν έχουμε κάποια ενημέρωση.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι είναι κράμπες.
0: Πάλι καλά.
1: Περιμένουμε και το Φαντρόκελεν. Δεν νομίζω ότι είναι και το Φαντρόκελεν. Είναι κράμπες. Είναι και το Φαντρόκελεν. Γιατί είδες κάποια σημεία έτρεχε.
0: Ναι.
1: Κάποια σημεία έτρεχε, κάποια σημεία όχι.
0: Ωραία.
1: Κοίταξε, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, να πω και ένα σχόλιο μου, πες γι' αυτό.
0: Ναι, όχι. Αυτό εκεί ήθελα να σε πάω στο σχόλιο.
1: Λοιπόν, κοίτα. Μην το κουράζουν πολύ. Μάλλον το έχει ζήσει και η ΑΕΚ φέτος, το ζήγιο Παναθηναϊκός πέρσι, το ζήγιο Παναθηναϊκός φέτος. Το καλοκαίρι δεν μετράει τίποτα άλλο παρά μόνο η πρόκριση. Δηλαδή, από αύριο δεν ασχολείται κανένας με το παιχνίδι αυτό. Αν όμως ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί ακόμα και αν είχε χάσει το κτέφ και ρίζει, είχε 5 δοκάρια, ήταν ένας αποκλεισμός σοκαριστικός. Το γεγονός ότι η ομάδα προκρίθηκε έστω και την παράταση της δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα, της δίνει μια, έτσι, μια καλή ψυχολογία για τη συνέχεια. Εγώ θα σταθώ στο πολύ καλό και τρικό αμυντικό δίδυμο των δύο Ολλανδούς, τον Τετράκ και τον Φαντζόγιον. Πραγματικά ήταν εκπληκτική, κορυφαία παίκτη για μένα και το μυστικό για το οποίο η Τσέσκα μαζί με την επιλογή της Τριάδας από τον Ίστρουπ, ότι δεν βρήκε τους χώρους που βρήκε στο πρώτο παιχνίδι. Δέχτηκε γκολ ο Παναθηναϊκός όπως στην ένη φάση, όμως δεν είχε πολλές προϋποθέσεις σε κάθε υπόλοιπο παιχνίδι. Έχει κάνει μια-δυο πολύ καλές αποκρούσεις ο Πένια που ήταν σε πολύ καλή βραδιά. Και νομίζω το μεγάλο μυστικό ήταν τα γκολ που έβαλαν ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερς. Παναθηναϊκός ο Λιβάη Γκαρσία τον πήρε για αυτό το λόγο, να βρίσκει την μισή φάση να τη βάζει γκολ. Πήρε πολύ ωραία την μπάλα σε ένα πολύ καλό δεκάλεπτο τον Παναθηναϊκός αρχή του δεύτερου χρόνου που πρέσαιρε σωστά και πλάσαρε στην απέναντι γωνία και συνέχεια ο Ντέσσερς. Βάζει ένα γκολ που μας φαίνεται απλό, δεν είναι τόσο απλό. Σκέφτεται πριν πλασάρι και ουσιαστικά στέλνει την μπάλα στην κοινή ευθύνη μετά της έδρας του Κυριακόπουλου. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ έξυπνα, έκλεισε όλους τους χώρους. Να σκεφτούμε ότι η πεντάδα με την οποία έχει τελειώσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι είναι Τσέρι δεξί μπακ, Κοντούρης αριστερό μπακ και τριάδα πίσω ο Τουμπά, ο Γκάτης και ο Ντεφράι. Και ο Φαντρόκη έπαιρνε κάπου στο παιχνίδι μέσα, σαν φόρη, σαν χαφ, έτσι απλά για να μην βγει, γιατί είχε αυτές τις ενοχλήσεις.
0: Και Τουμπά κυρίως δεξί στόπερ, έτσι, με ένα ποδοπόδι.
1: Βεβαίως, και Τουμπά δεξί στόπερ. Αν όλα αυτά τα λάβουμε υπόψη μας, δεν πάμε να κάνουμε καμία κουβέντα για το αν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός ή όχι. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έπρεπε να κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι αυτοθυσίας. Γιατί ήταν παιχνίδι αυτοθυσίας από όλους τους παίκτες του, κυρίως από τον Φαντρόκη, λέμε, μας αποδείξει το τελευταίο δεκάλεπτο και νομίζω ότι πλέον πήρε πολύ μεγάλη ανάσα η ομάδα με την πρόκριση, ήταν υποχρεωμένος να φτάσει σε αυτή την πρόκριση, την πήρε. Η ΤΣΣΚΑ δεν είναι μια ομάδα της πλάκας, ούτε μια εύκολη ομάδα, έχει 7 παιχνίδια να χάσει, είναι μια ομάδα σκληρή, με αυτές τις ομάδες μόνο να χάσεις έχεις, όχι να κερδίσεις. Δεν λέει κάποιος μπράβο στον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε σήμερα, λέμε όλοι ότι έκανε το αυτονόητο. Αν έχανε όμως τώρα θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Μάνο και ο κόσμος σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος. Όμως ήρθε η πρόκληση έτσι όπως ήρθε και θέλω να σταθώ και εγώ στον κόσμο που ήταν εκπληκτικός. 2.000 τραγούδαγαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στενοχωρήθηκαν όταν η ομάδα σοβαρήθηκε. Δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε και τους βοήθησαν πάρα πολύ στο τέλος και φυσικά στο τέλος και αυτοί αποθέωσαν τους παίκτες, τους χειροκρότησαν και οι παίκτες πήγαν εκεί στον κόσμο να τους ευχαριστήσουν. Νομίζω ότι πλέον όλος ο οργανισμός στρέφεται και τα παιχνίδια στα play-off που θα μάθουμε τον αντίπαλο την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Τάσο, το σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο ανασταλτικά του Παναθηναϊκού το βασίζουμε μόνο στην αλλαγή σχηματισμού. Το ρωτώ αυτό διότι από ό,τι κατάλαβα και από τις δηλώσεις του Νίστρουπ για σήμερα το χρησιμοποίησε.
1: Θέλω να πω ότι... το κάνει.
0: Ναι.
1: Ήταν όμως μια... Να σου πω κάτι. Εγώ τον παραδέχομαι διότι δεν συνήθιζα βάζει τριάδα. Όμως, από τη στιγμή που είδε ότι είχε προβλήματα...
0: Δεν το έχει κάνει ποτέ έτσι στα φιλικά.
1: Δεν το έχει κάνει. Το έκανε και πρόσεξε να σου πω και κάτι για να το μάθει και ο κόσμος. Το δούλεψε στις τελευταίες τρεις προπονήσεις. Απλά ήταν καλά τα στεγανά των αποδητηρίων. Δεν είχε τίποτα προς τα έξω. Δεν ήθελε να κυκλοφορήσει ότι θα παίξει με τριάδα πίσω. Και το βγήκε. Μπορώ να πω ότι το βγήκε διότι εγώ δεν βλέπω μόνο. Εντάξει, όλοι δέχτηκε η ομάδα από στημένη φάση. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα, δεν είχε τους διαδρόμους που είχε και τους ανοιχτούς χώρους που είχε στο πρώτο παιχνίδι. Άρα η σκέψη ήταν σωστή και πήρε πράγματα και από τους διεσκευτικούς αμυντικούς και από τον Κάτι που ήταν πάρα πολύ καλός. Οπότε ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Δεν νομίζω ότι το ξαναδούμε. Αλλά αν είναι μεγάλη ανάγκη και αν δεν έχει να χρησιμοποιήσει μπακ, μπορεί να το ξαναδούμε.
0: Τάσο, καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, μάνα μου, θα τα πούμε.
0: Καλή συνέχεια, Τάσο Νικολογιάννης. Λοιπόν, δεν συστηθήκαμε. Καταρχάς, Κυριάκος Αδερόπουλος, στα ντεξ, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Όσες προλάβουμε, θα έχουμε κανονικότατα γραμμές. Μη σας μπερδεύει η φωνή μου. Μάλλον Μισουράκης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 2. Εν πολύ στην σχολιογραφία την έχουμε ολοκληρώσει. Περιμένουμε λίγο Γιώργο Τσανάκα να μας μεταφέρει και αυτός από την πλευρά του. Τι υπόθηκε η συνέντευξη τύπου από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις εκεί μετά στο Flash Interview υπογράμμισε ότι η ομάδα πρέπει να συνταχθεί. Ρωτήθηκε και απάντησε για βάση αυτού για τις μεταγραφές και το ότι η ομάδα του Ολυμπιακού και γενικά όλες οι ομάδες βρίσκονται σε μια περίοδο προετοιμασίας και αυτή η περίοδος γενικά δεν βοηθάει τις ομάδες μέχρι να κατασταλάξει κάθε προπονητής, κάθε ρόστερ, ποιος θα έχει μέσα, ποιος δεν θα έχει, είναι λίγο περίεργο. Τώρα βάζω και δικά μου λόγια, λίγη σάλτσα. Θα περιμένουμε και τον Γιώργο Τσανάκα για να μας πει αναλυτικά.

Κανονικότατα λοιπόν γραμμές. Σας περιμένω μετά τον Γιώργο. Κάνω ανακεφαλαίωση. Μία πρόκριση. Ένας αποκλεισμός. Λάθος. Όχι μία πρόκριση, ένας αποκλεισμός. Ένα χρυσό μετάλλιο. Αυτή είναι η είδηση της βραδιάς. Η μεγάλη είδηση. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου. Το τέταρτο του άλμπα ήταν αυτό που του χάρισε το χρυσό στον Μπέρμιγχαμ. 8-44. Δεύτερος ο Ελβετός. Κατά τα άλλα, υπόκριση του Παναθηναϊκού, αποκλεισμός του Ολυμπιακού και τα δύο παιχνίδια στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος άνοιξε το σκορ με τον Λιβάη Γκαρσία στον τεμπούτο του, φάνηκε αμέσως πώς μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι και με την ΑΕΚ είχε κάνει τον τεμπούτο του εκτός. Ο Λιβάη, πρώτο παιχνίδι σε ένα μάτς με τη Σεν Γκάλεν, είχε παράσει τότε αλλαγή. Είχε φανεί από τότε πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι στην κάθε την ομάδα. Έτσι και σήμερα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος εκεί προς το φινάλε πήγε να τα κάνει όλα χάλια, ισοφαρίζοντας η Τσέσκα 1948 στο 87. Από ένα πλάγιο ήρθε η ισοφάριση, αλλά στο 5ο λεπτό της παράτασης ο Ντέσσερς χάρισε τη μεγάλη νίκη και πρόκριση για τον Παναθηναϊκό από σέντρα του Κυριακόπουλου. Να δούμε και την κατάσταση των τραυματιών. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό, όπως μετέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός, αν και προηγήθηκε με τον LKB, γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, 46, μετά από ένα προβληματικό, είναι η αλήθεια, πρώτο μέρος και πολλά προβλήματα στο δεξιά άκρο της άμυνας με τον Ροντινέι. Δεν φταίει μόνο ο Ροντινέι, είναι και οι αλλοκαλύψεις που υπάρχουν και δεν υπήρχαν συγκεκριμένα, αλλά εντάξει, κυρίως εκεί υπήρχε τρύπα. Με τον Ροντινέι, άνοιξε σκορ λοιπόν με τον LKB 46, σοφαρίστηκε στο 71 από τον Λίνσεν. Εντάξει, πολύ μεγάλη συνθήκη, η κόκκινη στο 80. Έμεινε με 10 παίκτες και έπρεπε να αγωνιστεί με παίκτη λιγότερο για 40 λεπτά μαζί με την παράταση. Παράδοξο, πιο απειλητικός ήταν με 10 ο Ολυμπιακός, ο οποίος όμως στο 5ο λεπτό της παράτασης και σε αυτό το μάτς, όπως και του Παναθηναϊκού, ήρθε το γκολ από τον πρώην του παίκτη, τον Emre Mor. Οπότε, Ολυμπιακός, κατευθείαν League Face, Europa League. Θυμίζω, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Θα πάει στα playoffs του Europa League, δεν υποβιβάζεται. Κατευθείαν, λόγω του rebalancing, θα πάει και θα παίξει στη League Face του Europa League. Ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί στα playoffs του Conference League και περιμένει τον ηττημένο του Μπεσίκτας Χράντεκ Κράλοβε. Η Μπεσίκτας έχει νικήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα είναι στο ΆΚΑ, 5η-20 Αυγούστου, το δεύτερο εκτός έδρας.

Κατά τα άλλα, σήμερα είχαμε και αυτό το Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας. Ντούμπλα ρε της νίκης της η Λεύσκη. Μάλιστα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που ήταν λίγο μονόπατο. Τότε η Λεύσκη είχε 12-13 τελικές, η Καϊράτ ούτε μία. Σήμερα αναγκασμένη και επειδή κυνηγούσε έτσι κι αλλιώς, έμεινε και πίσω στο σκορ. Είχε περισσότερες τελικές η Καϊράτ. Γιατί το λέμε αυτό και γιατί το αναλύουμε? Διότι και η μία και η άλλη θα βρεθούν με ελληνικές ομάδες. Η Λεύσκη στα playoffs του Champions League περιμένει την ΑΕΚ. Πρώτο παιχνίδι εκτός, 3/18 στις 10 η ώρα το βράδυ. Και η Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια στις 26 του μήνα. Από την άλλη, Καϊράτ θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Εάν και εφόσον ο Δικέφαλος του Βορρά επικρατήσει, το γυρίσει επί της Άντερλεχτ. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θυμίζω είναι την Πέμπτη στις 9.30. Εάν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, τότε θα παίξει με την Μπραν, παρακαλώ. Έχει γίνει ματσάρα στην Κύπρο. Δυστυχώς για τον Απόλλωνα Λεμεσού, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει 1-0 στη Ρεβάνς, σήμερα δηλαδή ιτήθηκε 4-2 στην παράταση. Στο 96 έστειλε το μάτς στην παράταση η Μπραν και εν τέλει αυτό το τελικό 4-2 πήρε την πρόκριση. Και αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει την Άντερλεχτ, τότε θα παίξουν μαζί στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά σε μεταγραφή, όχι φορ, παρότι πάει για δύο φορ τελικά ο ΠΑΟΚ, στόπερ μας έχει προκύψει και μας έχει προκύψει μια πάρα πολύ γνώριμη περίπτωση. Ο Ντουργούσιτς, ο Σλοβαίνος, ο διεθνής της Zenit. Γρήγορο στόπερ, δυνατό στόπερ, ψηλό στόπερ. Είχε απασχολήσει και πριν από μήνες τον ΠΑΟΚ. Τελικά τώρα, όπως φαίνεται, θα αποτελέσει παίκτη του Δικεφάλου του Βορρά.

Σήμερα στο Τετάρτη, σήμερα είναι και το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Κούπα, πρώτη κούπα στη σεζόν. ΑΕΚ Όφη, τυπικά γηπεδούχος η ΑΕΚ. Τελικός Superbet Super Cup στο Παγκρίτιο. Θα το παρακολουθήσετε ζωντανά από το Sky, ζωντανά θα το ακούσετε από το Sport FM TV. Είχαμε και αποστολή του Όφη πριν από λίγο, πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγες ώρες. Ντίκμαν μέσα από τα τελευταία αποκτήματα του Όφη. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία παρουσία του Μιχάλη Μπούση. Η ΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει αποστολή, ποτέ δεν ανακοινώνει. Ελπίζουμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και βασικά ελπίζουμε να αυτή τη διχρωμία που θα δούμε στις εξέδρες, το πιάσε και ο Πίτρος Μάνταλος στις δηλώσεις του, να τη βλέπουμε από εδώ και πέρα. Όχι μόνο όταν συμμετέχει ο Όφης στους τελικούς. Παιδιά, περιμένουμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Γι' αυτό ακόμα δεν έχουμε ανοίξει τις γραμμές. Θα τις ανοίξουμε. Βαθμολογία θα σας έχω πει. Βαθμολογία UEFA. Μέτρια τα αισθήματα, διότι από τη μία μειώσαμε την διαφορά μας από την Τσεχία. Αυτή η διαφορά πλέον είναι στους 2.500 βαθμούς περίπου, 2.513. Από την άλλη βέβαια είχαμε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League, και παρότι μαζί με την πρόκριση του Παναθηναϊκού είμαστε ακόμα πιο κοντά στο να έχουμε 5 ομάδες σε League Faces, από την άλλη θα χάσουμε το επιπλέον bonus που υπάρχει όταν προκρίνεται μια ομάδα στους ομίλους του Champions League.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Λοιπόν, σας θυμίζω τηλέφωνα, τα ξέρετε, 210-95-79-283-4 και 5, 210-95-79-283-4 και 5. 4 λεπτάκια ο καθένας. Να τα πούμε και για τα ποδοσφαιρικά και για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό και βεβαίως ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Έχουμε Γιώργο Τσανάκα καταρχάς να ολοκληρώσουμε. Έχουμε. Έλα Γιώργο.
5: Γεια σου Μανώλη, τι κάνει?
4: Καλά είμαι, καλά είμαι. Έχουμε καλά. Γιώργο. Ναι, και για να μας μεταφέρεις ό,τι υπόθηκε συνέντευξη τύπου και με το δικό σου σχόλιο να ολοκληρώσουμε τη σχολιογραφία και να περάσουμε τις γραμμές.
5: Εντάξει, λίγα πράγματα, επειδή δεν τα έχω καλωθώ μπροστά μου και επειδή είμαι σε μετακίνηση τώρα προς το ξενοδοχείο. Μετά το γήπεδο, ο προπονητής είπε ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να τελειώσει τα πάντα από εδώ και στο εξής και να κυρίσει επίσημες υποχρεώσεις. Λέει, δεν είμαι ικανοποιημένος με τίποτα, θα πρέπει να βελτιώσουμε τα πάντα. Και θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι χωρίς να δουλεύουμε δεν γίνεται αλλιώς. Θα πρέπει, δεν του άρεσε η εικόνα καθόλου και θα δει παιχνίδια, το σημείωσε. Είπε κάποια ελάχιστα διαστήματα, κάποια μικρά λεπτά, διαστήματα λεπτών ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Τόνισε αρκετές φορές ότι είναι μέγεται καλύτερη και δίκαια αποκτήθηκε στην επόμενη φάση. Δεν νομίζω ότι διαφωνώ σε αυτό επίσης. Και ότι γενικότερα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να σκέφτεται το κεφάλι, αυτό ήταν το νόημα, να δουλέψουν αρκετά για να αλλάξει η εικόνα της ομάδας, γιατί σε δύο παιχνίδια ο Ολυμπιακός ήταν καλός για 15-20 λεπτά σε κάθε αγώνα. Τίποτα άλλο. Απέναντί του είχε μια ομάδα πολύ διαβασμένη, το είπε και ο ίδιος, μια καλά δουλεμένη ομάδα, ήταν καλύτερη και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λέπουμε να δεχτούμε τον αποκλεισμό. Γιατί πάντα στο ποδόσφαιρο παίζουν δύο ομάδες, δεν παίζεις μόνος σου. Και πρέπει να δεχτούμε ότι ήταν καλύτερη συνολικά και πήραν την πρόκληση. Αυτό ήταν μέσα σ' άκρη ουσιαστικά το σχόλιο του Μιντιλίμπερ, στις ερωτήσεις και όλα που δέχτηκε από τους δημοσιογράφους. Από εκεί και πέρα, Μανώλη, πριν προχωρήσουμε λίγο και σχολιασμό, όπως είπες, απλά να μεταφέρω ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από τον Ολυμπιακό για την διαιτησία του παιχνιδιού από τον κύριο Μαριάννη, από τον Ιταλό διαιτή, στέκονται σε αρκετές φάσεις και το γεγονός θεωρούν ότι σφύριζε με διαφορετικά κριτήρια για τις δύο ομάδες. Και ενδεικτικό είναι ότι η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα έχει βγει στους γηπεδούχους στο 28 λεπτό στον Περέιρα. Υπάρχει μια φάση με 21 λεπτό για την ακρίβεια στο πρώτο λεπτό διαστηρίζουμε για να μην μπερδευτούμε, επειδή υπήρχε και παράταση έτσι, ναι. Που υπάρχει μια ανατροπή στον Ρόκα στα όρια της περιοχής όπου δεν τζεκαρέστηκε η φάση. Ο Περέιρα, ο οποίος έχει πάρει την κάρτα στο 88, έχει κάνει μαρκάρισμα στο 94 στον Πυρόλα. Θα μπορούσε εύκολα να είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έχει φύγει μπάλα μακριά από τον Ιταλό. Είναι καθυστερημένο μαρκάρισμα. Βέβαια στην ελόγω φάση δεν δίνεται ούτε φάουλ. Υπάρχει μια φάση επίσης στο ξεκίνημα. Τα λέω για να εξηγήσω τα διαφορετικά κριτήρια. Έτσι, όπως λένε και στον Ολυμπιακό, ότι υπάρχει αυτή η... αυτό το παράπονο, δεν το πω και έτσι, όχι παράπονο, αυτή η διαμαρτυρία, αυτός ο εκνευρισμός, να το πω καλύτερα, για τον Ιταλό τον Μαριάννη, καθώς στο πρώτο λεπτό του αγώνα μόλις ο Ζέλτο Παναθηναϊκός στην αντίπιση του Μπρεβάν, στον αντίπαλο, στον αγκαλιάζει τον παιδί κάτω, δεν παίρνει και την κάρτα. Στο πρώτο μαρκάρισμα πέφτει του Ολυμπιακού στο 12, στον Γκαρθία, στο μαρκάρισμα στο μάξιμα, κυτρινίζεται. Δεν λέω ότι ήταν εγώ προσωπικά έτσι, λάθος η κάρτα του Γκαρθία, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ με τα διαφορετικά κριτήρια.
4: Ναι. Γιώργο, ναι. Καταρχάς σχόλιο για το παιχνίδι. Αν και ξέρεις τώρα το πολύ μεγάλο ερώτημα που βλέπω εδώ πέρα τα σχόλια, καταλαβαίνεις ποιο είναι για τον προπονητή. Αν θεωρείς εσύ γενικότερα ότι υπάρχει θέμα.
5: Τι να σου πω, Μανώλη, αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω με βεβαιότητα. Ακούγονται και κάποιοι Ολλανδοί τώρα, από ό,τι καταλαβαίνεις.
4: Έκαναν χθες τη δουλειά με το, το βράδυ, την κάνουν και τώρα.
5: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν θα κινηθεί πολύ σήμερα. Και λογικό για εσούς γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία έτσι. Τώρα για αυτό που μου πες δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά. Δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει αυτό με σιγουριά αυτή τη στιγμή, παρά μόνο νομίζω ως διευθύντης του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης. Τι να σου πω, Μανώλη, είναι ένας αποκλεισμός που είναι οδυνηρός. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι έχει πολλά συσχολικά ελαφρυντικά. Τι εννοώ, ότι του πήγαν πάρα πολλά πράγματα στραβά και λάθος. Από τον χάνει τον πίσω και τον ποιοτικότερο του παίχτη, ένα ποιοτικότερο τέλος πάντων, τον Ζώτα Σίλβα. Έχει τον Γουστάβο Σάμα αναγκαστική αλλαγή γιατί δεν αντέχει άλλο. Που ήταν για μένα ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού και μετά και ο Σιχτιόνιου μπήκε αλλαγή.
4: Ναι.
5: Έχει την αποβολή του Φορτούνη που και αυτό και μόνο έτσι όπως το ακούς σου φαίνεται περίεργο. Αντιλαμβάνεσαι πως το λέω. Δεν ήταν κάποιο μακάρισμα που ήταν θελημένο. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Έχει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός που σπαταλάει και ειδικά αυτή του Ρόκα στο 95 και στην επόμενη φάση δέχεται γκολ ο Ολυμπιακός από μια καραμπόλα που ο Σερί σουτάρει, χτυπάει μπάλα σε συμπαίκτη του και θρώνεται στον Εμρέ Μόρ. Παίζει ο Ολυμπιακός 40 λεπτά με παίχτη λιγότερο, 45 και το προσπαθεί πάρα πολύ. Έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι. Έχει κάνει και ευκαιρίες.
4: Αλλά και δεδομένων των συνθηκών που αναλύσει τώρα, Γιώργο, ενδεχομένως να χάθηκε και στο πρώτο παιχνίδι η πρόκριση. Χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία.
5: Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για να πάει ο Ολυμπιακός με ένα καλό προβάδισμα. Με ένα προβάδισμα του 1-0, εγώ σου λέω απλά. Ναι. Είναι διαφορετικό να μπει ο αντίπολος να κυνηγάει από το ξεκίνημα το 1-0. Θα ανοιχτεί περισσότερο, θα ανεβάσει τις γραμμές και τα σχετικά. Τώρα για αυτό το θέμα με τον προπονητή μπορώ να σας πω. Υπάρχουν πολλές σκέψεις, λογικές ή όχι, οι οποίες θα μπορούν να σου πούνε Μανώλη κάλλιστα ότι η καλύτερη επιλογή και το καλύτερο timing αν ήταν να φύγει ο προπονητής από την άποψη ότι έχει τελειώσει ο κύκλος του, γιατί δεν θεωρεί κανείς έτσι ότι είναι κακός προπονητής ή κάτι τέτοιο, με τον Μάιο. Και το timing τώρα είναι λίγο περίεργο. Αυτή την άλλη δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, παίζει σε 10 μέρες ο Ολυμπιακός με τον Ανατρόμητο.
4: Ναι, και όσο το καθυστερείς, Γιώργο, θα γίνεται ακόμα χειρότερο το timing. Προσοχή, δεν λέω ότι να φύγει ο Μεντιλιμπάρ. Λέω ότι εφόσον πάρθει τέτοια απόφαση, και ενώ ο Ολυμπιακός έχει ακόμα να κάνει 5 μήνυμου μεταγραφές, που πάντα ξέρουμε ότι κάνει κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός, αυτές οι μεταγραφές πρέπει να γίνουν με τον προπονητή που θεωρείς ότι θα σε οδηγήσει και στο ξεκίνημα και βλέπουμε τη σεζόν. Δεν λέω να φύγει ο Μεντιλιμπάρ, απλώς έχουμε και μεταγραφές τώρα.
5: Σε αυτό που λες, εγώ απλά η γνώμη μου είναι, κάθε φορά που το βλέπω εγώ έτσι ποδοσφαιρικά, ότι είναι τι θέλεις από την ομάδα σου. Θέλεις να αλλάξεις το στυλ ποδοσφαίρου της ομάδας σου. Θεωρείς ότι αν έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, μπορεί γενικότερα να αλλάξει η εικόνα. Γιατί, okay, είναι ένα χτύπημα βαρύ αυτό. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός η Ευρώπη εξασφαλισμένη, έτσι, δεν χάθηκε, δεν καταστράφηκε.
4: Σωστά.
5: Αλλά και από την άλλη μεριά, Μανώλη, εντάξει. Θα έπρεπε τουλάχιστον να περάσει να είναι, γιατί συνεχίζω εγώ να λέω ότι να θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα από την Νέα-Μέγεν, αλλά η Νέα-Μέγεν είναι πολύ πιο έτοιμη, πιο καλά δουλεμένη ομάδα και είχε καλύτερη στόχευση. Με αυτή την αδράκα θα περάσω και στο σχόλιο, γιατί θεωρώ ότι έκανε πολλά λάθη ο Ολυμπιακός. Όσο είχε μέσα τον Γκουστάβο Σα, είχε ένα παίχτη, ένα κορμί να πάρει πολλές μονομαχίες, να πάρει πρώτες ή δεύτερες μπάλες.
4: Ναι, και παρότι φαίνονταν ότι το ψάχνει λίγο ακόμα, ό,τι καλό έφτιαχνε ο Ολυμπιακός ήταν από το πόδι. Δηλαδή και η πάσα στο Ζέλισον, καλά, το πώς έχει κρατήσει την μπάλα στον γκολ του Ελκαμπή.
5: Ακριβώς. Ξέρουμε τι ποδοσφαιριστή, έπαιρνε ο Ολυμπιακός και τον είχε αναφέρει πολλές φορές, όχι ονομαστικά ο προπονητής, αλλά άφηνε να εννοηθεί ότι μιλάει για αυτόν, ότι ήθελε να τον έχει έτοιμο. Έχασε ο Ολυμπιακός ένα πάρα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή όπως ο Ζώτας Σίλβα, γιατί ο προπονητής ρίσκαρε χρησιμοποιώντας τους δύο επιθετικούς του επί της ουσίας από την αρχή.
4: Αποδείχθηκε λάθος αυτό.
5: Όχι, γιατί δεν μπορεί να υπολογίσει έναν τραυματισμό τώρα που δεν έγινε καν σε σπριντ, πήγε να ξεκινήσει για σπριντ. Δηλαδή, κατάλαβες, αυτό είναι ατυχία.
4: By the way, έχουμε κάτι για Ζώτα Σίλβα.
5: Στον οπίσιο μοιραίο είναι.
4: Ναι.
5: Τώρα αν είναι φλάθη κάτι, ξέρεις, πρέπει να περάσουν μια-δύο μέρες για να γίνει και η ειδική εξέταση και μετά να πούμε περισσότερα. Το μεγάλο ζήτημα του Ολυμπιακού και στα δύο παιχνίδια, μπορείς να πω το αμυντήθηκε γκολ, αλλά σε παρόμοια διαστήματα, στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, έχει μπει ο Ολυμπιακός σαν τέταρτο πολύ καλά, το 45 μέχρι το 60, αλλά το 60 μέχρι το 80 είναι θελτικό για τον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να σπάσει το ρυθμό της Νάιμέγεν και δείχνει ότι, όχι δείχνει, έχει ξεκάθαρα το μέντρο, έχουν ξεκάθαρα το Μπομπέτου με Ολλανδί, η Μανώλη. Και πάνε, θέλουν τι θα σου αρέσουν, γιατί πολύ το γήπεδο μέσα στην εξίσωση, παρότι ο Ολυμπιακός έχει παγώσει, έχουν γίνει διάφορα πράγματα που φαίνεται ότι σπρώχνουν την ομάδα. Μέσα σε όλα αυτά, τα διάφορα, εγώ λέω και την επιλογή του προπονητή, που δεν τη βγήκε σε κανένα περίπτωση, ένα πολύ μεγάλο λάθος, να βάλει τον Έσε στο 10. Δεν κατάλαβα γιατί δεν πήγε και ψηκίνο, να υπάρχει ένα παίχτης και για τη μονομαχία, αλλά και να κρατήσει λίγο μπάλα. Προφανώς ο ίδιος θέλησε, πιέζοντας την Νέμεχεν, να την κρατήσει χαμηλά στο γήπεδο, αλλά από ό,τι είδαμε η Νέμεχεν δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να την πιέσεις εύκολα. Δεν μπορείς να την περσάρεις εύκολα. Και σωστά το pressing. Το έκανε πολλές φορές. Και το goal το 1-1 έρχεται από μια υποδειγματική ανάπτυξη και ένα πολύ καλό transition σπάζοντας το pressing του Ολυμπιακού. Πολύ εύκολα. Με γρήγορες αναλλαγές στην μπάλα και με τον target να δίνει έτοιμο γκολ, έτσι. Εγώ η δική μία θέλω να κάνω στην Ολλανδική ομάδα σε τρεις παίκτες. Νούμερο 1 ο Μπίσοφ, ένας ποδοσφαιριστής καταπληκτικός, νεαρός που τον πήραν από τη Ζάλτσμπουργκ για λίγα χρήματα πριν από μερικές εβδομάδες, και στους δύο γερόλικους, στον Τάντιτς και στον Σερί, που αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ο ένας είναι 38 και 39 και 2-38, κάτι τέτοιο. Αλλά έχουν τρομερή ποιότητα και μέχρι το τέλος ήταν οι ρυθμιστές του παιχνιδιού.
4: Γιώργο, παιχτάρα Μπίσοφ μαζί σου. Το είχαμε ζητήσει νομίζω και εκτός αέρα. Εκεί όμως στο δεξιά κρος άμυνας με Ροντινέη. Και δεν ξέρω αν φταίει μόνο η παρουσία του Ροντινέη ή και το ξέρεις το.
5: Είχε προβλήματα πάρα πολλά.
4: Το τυμπλάρισμα που δεν είχε.
5: Είχε πολλά προβλήματα.
4: Κάτι άλλο, μια κίνηση.
5: Δυστυχώς εγώ θα πω. Είναι αυτό που λέμε τώρα, δεν θα ακουστεί ωραίο, αλλά ο Ροντινέη τον Τάντιτς. Τον πέτυχε δύο φορές στο γήπεδο, δηλαδή μία που του έκανε ένα μαρκάρισμα και άλλη μία που χαιρέτησε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Δυστυχώς, ακούγεται άσχημο, αλλά επιβεβαιώνεται από τη μία προπονητής που έλεγε ότι είναι εκτρέμ, δεν είναι back, αλλά και την άλλη αυτό αναιρεί και την επιλογή του. Ο προπονητής τον έβαλε δεξί back και δεν του βγήκε σε καμία περίπτωση εν λόγω επιλογή. Έχει κάνει λάθη και ο προπονητής, έχουν κάνει λάθη και οι παίκτες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουν έρθει ένα-δύο παίκτες σίγουρα. Πιο νωρίς και για τον Κουστάβο σαν αναφέραμε, αλλά και ένας χαφ ακόμα, ίσως και ένας εκτρέμ για τον Ολυμπιακό και αριστερό μπακ δεδομένα, οπότε αντιλαμβάνεστε Μανώλη ότι οι επόμενες ημέρες θα πρέπει να τις δούμε, είναι οι ημέρες που okay, μεν θα υπάρχει εσωστρέφεια, από την άλλη μεριά είναι και μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να δουλέψει 10 μέρες Μανώλη, να εμφανιστεί πολύ πιο έτοιμος και πολύ καλύτερος έτσι, σε σχέση με τα όσα έχουμε δει ως τώρα.
4: Ωραία Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ, καλή επιστροφή αύριο. Καλή συνέχεια, Αργός Τσανάκας, λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και την σχολιογραφία. Ακούσαμε και τι είπαν οι δύο προπονητές και στο Flash Interview και στη συνέντευξη τύπου. Και Κυριάκο, έχουμε γραμμουλές. Ωραία, θυμίζω εγώ τα τηλέφωνα να πάρετε να αρχίσουμε να τα συζητάμε. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τζούφια ήταν, ε. Α, εδώ ήταν. Καλημέρα.
1: Ναι, εγώ.
0: Χαίρετε, ναι.
1: Ακούγομαι.
0: Με κανονικότατα.
1: Νόλη, πρώτη φορά μιλάμε. Ταξιάρχης από Μυτιλίνη ΑΕΚ είμαι.
0: Γεια σου, ταξιάρχη. Εγώ σε ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Σ' ακούω τα βράδια που παίρνεις.
1: Λοιπόν. Εντάξει, δυστυχώς είχαμε μία στις δύο προκρίσεις. Μπράβο στο Παναθηναϊκό για την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός νομίζω αυτό που του έλειψε ήταν το γκολ στο διάστημα 45-70, γιατί είχε ευκαιρίες, είχε προϋποθέσεις να απειλήσει, αλλά δεν είχε καθαρό μυαλό. Βέβαια, ακόμα και στο 10-11 ο Ολυμπιακός είχε τις στιγμές του, ειδικά με τον Ρόκα.
0: Μη σου πω και περισσότερες.
1: Δηλαδή,
0: στο 10-11.
1: Πιστεύω ότι μπορούσε κάτι παραπάνω. Ήταν καλή ομάδα η Νάιμπέγγεν, αλλά πιστεύω ότι μπορούσε κάτι παραπάνω. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός από την άλλη είναι το κλασικό ότι πληρώνεις παίρνεις. Δηλαδή πλήρωσε για τον Λιβάη ή τον πήρε δανεικό όπως τον πήρε. Πήρε κατευθείαν αυτό που έπρεπε να πάρει από τον Λιβάη. Δηλαδή ο Λιβάη είναι αυτό που του έλειπε του Παναθηναϊκού. Και στη συνέχεια μόλις ενσωματωθεί θα προσφέρει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ θέλω να πω. Αύριο είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις το παιχνίδι αυτό. Αν το βλέπεις ντέρμπι δηλαδή.
0: Ντέρμπι. Ντέρμπι με, ξέρεις, σε επίπεδο ονομάτων δεν είναι. Με κάθε σεβασμό, ωστόσο.
1: Ναι. Πάντα. Εγώ το βλέπω όπως το πάω κόφι. Το βλέπω.
0: Ναι.
1: Το βλέπω ένα παιχνίδι πολύ ισορροπημένο και πολύ ανοιχτό.
0: Κοίτα.
1: Γιατί δεν είναι έτοιμες οι ομάδες.
0: Σε αυτή την εποχή, σε αυτή την περίοδο, πέρα από την διαφορά ποιότητας που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε όφη και σε ΑΕΚ, παίζει ρόλο και η ετοιμότητα. Να μου πεις, δεν έχει καμία εκ των δύο επίσημα παιχνίδια. Ωστόσο, στα φιλικά τα τελευταία, η ΑΕΚ έχει δείξει ένα σχετικό επίπεδο ετοιμότητας για την εποχή. Ο όφη δεν δείχνει να πατάει πάρα πολύ καλά. Οπότε αυτά είναι τα δείγματα που έχουμε μέχρι στιγμής. Τώρα, στο πρώτο επίσημο αύριο, θα δούμε. Αυτά. Ταξιάρχη. Αυτά. Λοιπόν. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μ' ακούτε.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Γεια σας, Γιώργος Παναθηναϊκός. Καλά είσαι, φίλε μου.
0: Καλά είμαι.
2: Για να μιλήσεις κατά δύο παιχνίδια, δεν ξέρω τώρα που είναι. Γιατί σήμερα μιλάμε με τον Διονύση.
0: Ναι, τώρα μαζί μου, Μανώλης, απλώς βγάλε λίγο το hands free, αν φοράς.
2: Ένα λεπτό, δώσ' μου. Μ' ακούς?
0: Ναι, στάθες μου πες, έτσι. Στάθες μου πες.
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Το όνομά σου, φιλέ.
2: Γιώργος Παναθηναϊκός.
0: Γιώργος, ωραία.
2: Γεια σου, φιλαρέ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Α, μιλήσω και για τα δύο παιχνίδια, γιατί έτυχε και τα είδα και τα δύο, τα είχα δίπλα-δίπλα. Αρχικά μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Θα συμφωνήσω, φίλος του Τσανάκα είμαι, να ξέρεις.
0: Ωραία.
2: Θα συμφωνήσω με τον Τσανάκα μόνο σε ένα κομμάτι. Ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Νάιμεγκεν. Η Νάιμεγκεν, παιδιά, μην νομίζουμε ότι είναι κανένα μεγαθύριο. Πριν δύο χρόνια ανέβηκε στην Αλφαεθνική, ήταν Β' Εθνική. Πριν τρία νομίζω. Αλλά και είχε δύο παίκτες 38 και 39 χρονών. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Απλά ο Ολυμπιακός πληρώνει τις μη μεταγραφές του, δεν μπορείς να πηγαίνεις. Και ο Μεντιλίπαρ, για μένα ο Μεντιλίπαρ πιστεύω ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι θα φύγει. Και θεωρώ ότι και μια πληροφορία είναι αυτή, μπορεί να μην πέσω μέσα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει τον προπονητή που είχε η Εθνική Σουηδία. Ήταν ήδη στο Καρετσκάκη στο προηγούμενο παιχνίδι. Στη Σουήτα με το Μαρινάκι. Τον προπονητή που είχε τον Άγγλο, που είχε η Εθνική Σουηδία τώρα στο Μουντιάλ. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μεντιλίπαρ. Αλλά ο Μεντιλίπαρ για μένα ήταν και είναι κρίμα ή θα φύγει όπως ο Αλμέιδα. Που εγώ τον Αλμέιδα το θεωρώ τον καλύτερο προπονητή, το γούσταρα πάρα πολύ. Και θα είμαι Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός πληρώνει τις μεταγραφές του, καθαρά τις μεταγραφές του, τίποτα άλλο και ότι δεν ήταν προετοιμασμένος. Η Νάιμεγκεν δεν ήταν καμιά ομαδάρα. Απλά ήταν πάρα πολύ ταχύτητα, πολύ προετοιμασμένη καλύτερα και πάρα πολύ, πώς να το πω, αθλητική ομάδα. Και θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πέρασε απλά γιατί ήταν χειρότερη ομάδα η άλλη. Εγώ δεν μ' άρεσε καθόλου, τη λυπήθηκα την ομάδα μου. Μηδέν ταχύτητας, μηδέν δύναμη, απλά ήταν τραγική η άλλη. Και αυτό που πήρε την πρόκριση είναι καθαρά, αδερφέ μου, η ποιότητα περικών παικτών. βλέπεις πίσω τον Ντεφράι, είναι ποιοτικός παίκτης. Είναι, πώς να το πω, αρχοντικός. Βλέπεις τον Λιβάη Γκαρσία, ήταν σαν τη μύγα μέσω γάλα. Δηλαδή, έβλεπες τον Αντίνο, ένα παιδάκι, να παλεύει χωρίς ουσία. Και απορώ οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού που λένε ότι ο Αντίνο είναι σε όλα τα παιχνίδια ο καλύτερος παίκτης. Μηδέν, απλά τρέχει παντού, χωρίς λόγο.
0: Απλώς Γιώργο, ολοκλήρωσε και θα σου πω.
2: Ναι, πες μου. Θεωρώ ότι τρέχει παντού. Απλά δηλαδή έβλεπε τον Λιβάη Γκαρσία, ρε αδερφέ, τι να σου πω, ρε, η κάθε επαφή του κάτι πήγαινε να κάνει. Έβλεπε τον Ντεφράι, έβγαζε αρχοντικά, πώς θα το πω, δηλαδή ήταν ογκόλυθος. Τέτοιους παίκτες θέλουν οι ομάδες τώρα. Δηλαδή εγώ συγγενώ με τον Μπενίτεθ, δεν μπορούσα να τον βλέπω. Αλλά αυτό που έλεγε ο Μπενίτεθ, ότι η ομάδα θέλει ηγέτες, έτσι παίρνουν τα πρωταθλήματα. Βλέπεις τον Γιώβιτς στην ΑΕΚ. Αρχοντικός. Πώς να σου πω, δηλαδή τέτοιους παίκτες θέλουν οι ομάδες για να πάρουν ποτάσμα. Εγώ και να αποκλειόμαστε, το λέω παντελονάτα, το έχω πει και στο Διονύση πρόπερση, δεν με νοιάζε καθόλου. Δεν με το θεωρώ το κόφερες μια μέτρια προς κακή διοργάνωση που ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν είναι, πώς να το πω, που τους έχουμε μάθει σε Champions League και Europa League, δεν μπορώ. Το κόφερες μου θυμίζει τον Τερτότο. Απλά με καλύτερες ομάδες, δεν το έχω σε εκτίμηση καθόλου.
0: Δεν πάει. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν είναι έτσι. Καταρχάς, πέρα από όλα τα άλλα, σου εκτινάς το ranking. Δεν στην ΑΕΚ. Από εκεί που για 4-5 χρόνια, λίγο λιγότερο, δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Με μια καλή χρονιά στο conference. Εντάξει. Και με την Άρχους να βοηθάει. Και τώρα που είναι στα playoffs του Champions League.
2: Αυτό έχει πολύ δίκιο. Σε αυτό έχει πάρα πολύ δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Σε βοηθάει και στα λεφτά, σε βοηθάει. Απλά δεν το θεωρώ ότι άμα κάνει πέρα στο conference, το θεωρώ μεγάλη επιτυχία. Εγώ άποψή μου είναι αυτή, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι επειδή εμείς το πρωτάθλημα θέλουμε, θεωρώ ότι προτιμούσα να παίζω κάθε Κυριακή με την ομάδα που έχω και να φύγω μέχρι τα play-off με μεγάλη διαφορά. Έτσι, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, αν έπαιζε κάθε Κυριακή και ο Ολυμπιακός έπαιζε Champions League και η ΑΕΚ Champions League, θα έπαιγε με μεγάλη διαφορά. Κανένας δεν έχει ρόστερ, κανένας από τις ελληνικές ομάδες και το ίδιο και η Νάιμεγκεν. Η Νάιμεγκεν, αξίζει, αν περάσει στο Ολλανδικό πρωτάθλημα θα κινδυνεύσει. Δεν είναι ρόστερ αυτό να παίζει Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη. Θεωρώ ότι καμία ελληνική ομάδα δεν έχει ρόστερ να παίζει Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη και να διεκδικεί πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Έτσι πιστεύω. Αυτά ήθελα να πω, φίλε μου, καλή συνέχεια.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Αρκετά μηνύματα βλέπω. Θα τα διαβάσω με την πρώτη ευκαιρία τα περισσότερα. Ωστόσο, έχουμε αρκετές γραμμούλες. Επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Γιώργος λέγαμε.
0: Δεύτερος.
3: Φίλος του Ολυμπιακού είμαι. Να πούμε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την πρόκληση.
0: Ωραίος.
3: Προσπάθησα ένα λίγο, ήμουν στη δουλειά, δεν το είδα εντελώς το 90 λεπτό, αλλά νομίζω το περισσότερο παιχνίδι το είδα. Προστάβωσα νομίζω πολύ δίκαια τα καλά λόγια που είπαν και οι προηγούμενοι. Φαίνεται ένα παιδί ψηλό. Θέλει να την κάνει την μπάλα, την κουβαλάει σωστά. Για μένα φαίνεται ένας καλός παίχτης. Τώρα όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι μας έκανε σοφότερους. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σκοράρει ο Ολυμπιακός. Από πέρυσι και αυτό το πρόβλημα, πάσης δεν δημιουργεί ιδιαίτερες. Μόνο κάνα τσαπ, μπαμπούμ και να βγούμε τυχεροί σε κάποια διεκδίκηση να πάρουμε κανένα rebound, να βάλουμε τον goal. Όπως κάπως έτσι έγινε και τον goal μας τέλος πάντων. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε έβλεπα τους παίκτες σχετικά μετά από την κόκκινη του Φορτούνη, επανειλημμένα το κεφάλι ψηλά να ψάχνουμε να βρούμε τον LKB. Δεν ξέρω, αλλά έχουμε μπερδέψει τον LKB που είναι κακός εδώ και ένα χρόνο, τέλος πάντων με το Γουεμπανιάμα, ότι είναι 2-20 και είναι τόσο καλό στο ψηλό παιχνίδι και του βαράμε κεφαλιές. Ή στις 30 στέντρες έχουμε μπόνους και θα κάνουμε το τσάφ, θα βάλουμε γκολ. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να βάλει γκολ Ολυμπιακό. Αλήθεια, δηλαδή, και δεν ξέρω τι δουλεύτηκε στην Ολλανδία και κάθε το παιχνίδι ούτε μία φορά.
0: Κοίτα, το ότι ψάχνουν τον LKB, το ότι θέλω να πω μπορεί να αποδώσει αυτός ο τρόπος μέσω του LKB, δεν είναι λάθος. Το ότι υπάρχει μόνο αυτός ο τρόπος, αυτό είναι το ερώτημα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή, θεωρούμε τώρα ότι πας και δίνεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Εγώ χωρίς άλλο συντερφόρ, δηλαδή πες... Κάτι γίνεται και δεν, ο Ρκαμπή τραυματίζεται. Δεν ξέρω αν θα πάει να διεκδικήσει την πρόκληση.
0: Ναι.
3: Δηλαδή όχι. Καλά. Δεν κάνει γκολ ο Ρκαμπή πλέον, αλλά θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, έκανε σήμερα.
3: Ναι, οκ, okay, έκανε. Δηλαδή, να σου πω, έκανε. Δηλαδή, και εγώ να ήμουν εκεί, πιθανόν να το βάζα, ρεκολιτέ. Δηλαδή, δεν είναι ότι είδαμε κανένα σούτ, καμία ενέργεια. Δηλαδή, ένα τσαφτσούφ εκεί, ένα μπαμ, μπούμ, βρήκε με την μπάλα μπροστά του, την εκτέλεσε. Γκολ. Εντάξει, έβαλε. Εντάξει, τρώγω. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν ξέρω, φίλε. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο προπονητής, αλλά και το οργανόγραμμα όλο είναι σε τέλμα αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν διαφωνώ ότι είναι μονόπατος ο τρόπος, επειδή νομίζω αυτό θέλεις να πεις, ότι συνέχεια ψάχνει ο Ολυμπιακός τον Ελκαμπή, τον όποιο φόρο, τον Ελκαμπή δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, υπάρχουν δύο τρόποι. Το είχαμε συζητήσει και στο φινάλε της σεζόν για τον Ολυμπιακό, ότι είτε θα αλλάξει τρόπο παιχνιδιού με τη Λίμπαρ, ή να το πω καλύτερα, θα τον εμπλουτίσει, που δεν ξέρω, ο κάθε με τη Λίμπαρ στα 65 του, αν αλλάζει τρόπο.
3: Δύσκολο,
0: ναι, είτε θα πάρει τους παίκτες Ολυμπιακός που μπορεί να του προσφέρουν το κάτι διαφορετικό σε τρόπο ανάπτυξης. Βλέπε τώρα, λέμε για ένα οχτάρι, δύο οχτάρια, να δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Αλλά και πάλι δεν είμαι τόσο σίγουρος αν ένας προπονητής, έστω και με διαφορετικά υλικά, μπορεί να τροποποιήσει τον τρόπο παιχνιδιού του.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, έτσι, να, και αν μην κάτσω στη γραμμή, εντάξει, να μιλήσω και άλλα παιδιά. Ωραία, δηλαδή οι ομάδες δεν χτίζονται για να κάνουν γκολ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ποιος έχει παίκτης, έχει αριθμό γκολ, δηλαδή τα χαφ του, τα εξτρέμ του, ποιοι έχουν αριθμούς γκολ από προηγούμενη σεζόν και να πεις ότι ξέρεις θα στηριχτώ και να βάζω, να κάνω ευκαιρίες πότα και να τους μετουσιώνω σε γκολ. Ποιοι είναι αυτοί. Δηλαδή ξέρεις τι γίνεται και αυτό με, τα, με, τις, με τις έντρες πια. Δηλαδή αργεί τόσο πολύ η μπάλα να μεταβιβαστεί που οι άλλοι πρώτα σε διαβάζουν εύκολα και δεύτερον να του λέει είσαι πολύ αργός στην ανάπτυξη. Πάρα πολύ αργός. Δεν ξέρω ποιοι κάνουν γκολ. Δηλαδή, πες μου, δηλαδή, αν ξέρεις καλύτερα στα δημοσιογραφικά. Οι παίκτες Ολυμπιακού κάνουν γκολ.
0: Πέρυσι είχε βάλει όχι πολλά, είχε βάλει σημαντικά και κρίσιμα ο Ζέλσον στο Champions League. Πολλά δεν έχει πάντως, έχεις δίκιο.
3: Πόσα.
0: Τώρα δεν το έχω πρόχειρο. Τρία, πόσα ήταν, δεν θυμάμαι.
3: Τρία. Αδερφέ, να σου πω κάτι. Ξέρεις πόσα είχε κάνει ο Χολέβας, πόσα είχε κάνει ο Μασούρας.
0: Μαζί σου δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Μαζί σου.
3: Όχι, πρόσεχε να δεις. Όλα τα εξτρέμ. Δεν μιλάμε μόνο για τον Ζέλσον.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Μασούρας είχε 60 και η. Δηλαδή με Ποντένσε, με Ζέλσον, με Ρότα, με Ξερότα, όλους αυτούς, αδερφέ δεν έχουν κάνει τα 10 γκολ.
0: Ωραία, φίλε Γιώργο.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επόμενος. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη, τι γίνεται.
0: Ηλίας.
4: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Ηλία. Καλά, εσύ.
4: Καλημέρα και στο Κυριάκο. Στο Κυριάκο, δεν ήχο.
0: Ναι, ναι, και επιστρέφει.
4: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, ήταν ο Γιώργος πριν από την Ολλανδία, ήταν Ολλανδία ο Γιώργος.
0: Σωστά,
4: Μοτσαλάκας,
0: ναι.
4: Ναι, επειδή δεν το άκουσα από την αρχή.
0: Και στη μετάδοση και μας μετέφερε από συνέντευξη τύπου, υπόθηκε.
4: Ναι, ακριβώς, επειδή προφανώς ήταν και συνέντευξη τύπου, ρωτήθηκε ο Μεντιλίμπαρ γιατί έβγαλε το ΣΑ. Αναφέρθηκε ο Γιώργος καθόλου σε αυτό.
0: Δεν αναφέρθηκε, αλλά ναι. Αν έχω παρατηρήσει καλά στην μετάδοση. Νομίζω ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις. Δεν είμαι σίγουρος αυτό. Απόλυτα. Ανάσες.
4: Γιατί υπάρχουν.
0: Ο Κυριάκος μου λέει ότι ήταν και θέμα ανασών και κούρασης. Η αλήθεια είναι ότι είναι
4: αυτό
0: το πρώτο.
4: Με τις ανάσες, αυτό με τις ανάσες το άκουσα πριν, νομίζω, στην ανάλυση του κάρπετ. Αλλά τελικά υπάρχει μια αμφιβολία. Βγήκε γι' αυτό ή βγήκε για την κάρτα. Μη φάει και άλλη κάρτα. Γιατί είχε φάει μια κάρτα.
0: Ναι.
4: Αυτό.
0: Δεν το έχουμε αυτό συγκεκριμένο.
4: Η, ας πούμε, η επίσημη εκδοχή είναι ότι βγήκε γιατί.
0: Πάντως ήταν και το πρώτο του παιχνίδι, έτσι.
4: Ναι.
0: Οπότε μάλλον αυτό συνηγορεί στις ανάσες.
4: Και στο πρώτο ετοιμαζόταν να μπει αλλαγή, αν θυμάμαι καλά.
0: Σωστά.
4: Δηλαδή θα τον έβαζε αλλαγή. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τι να πει κανείς. Τα λάθη που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα και γενικά είτε το σωστό κάνεις είτε το λάθος, ο καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος. Εκεί θα φανούν όλα. Σήμερα καταρχήν είδαμε μια ομάδα να κατεβαίνει με ένα φορ 120 λεπτά. Εγώ πραγματικά το λυπήθηκα τον Ελκαμπή. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος παραλίγο να ζητήσει φορείο να βγει από το γήπεδο. Έτσι, δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν γίνομαι υπερβολικός. Ο άνθρωπος είχε σκάσει. Είχε σκάσει ο άνθρωπος.
0: Και πέρα από το ότι δεν έγινε αλλαγή, σκέψου τώρα να παίζεις και με παίχτε λιγότερο για 40 λεπτά, έτσι. Άρα να καλύψεις και πιο πολλά μέτρα.
4: Λοιπόν, ενός κακού ομοίρια έπονται, διότι πραγματικά και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ πότε και αν έχει ξαναπάρει κόκκινη ο Κώστας. Αυτό δηλαδή, προσπαθώ, δεν ξέρω, βοηθήστε με και εσείς.
0: Κάθε το βρω, εγώ δεν το έχω ψάξει.
4: Έτσι με τα...
0: Κυριάκο, το έχεις προχειρό.
5: Δεν θυμάμαι. Δεν το έχει, θα το ψάξω εγώ. Φίλε, για πες μου.
4: Για να μην θυμάται, ο Κυριάκος δεν υπάρχει ποτέ. Δεν έχει πάει κόκκινη ποτέ.
5: Μπορεί. Γεια, συνέχισε μέχρι να το ψάξω.
4: Λοιπόν, καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι. Εδώ έχουμε άλλα. Ο Τάτης, να πω ότι είναι 38 χρονών. 38 χρονών και μας έκανε γιογιό από εκεί. Έτσι. Όπου εδώ τι γίνεται τώρα. Έχουμε πάρει δύο δεξιά μπακ και ουσιαστικά είμαστε χωρίς δεξί μπακ. Γιατί ο Ροντινέη υποτίθεται, και μάλλον δικαιολογημένα του έκανε, ας πούμε, αυτή την εσωτερική μετακίνηση να τον πάει στα εξτρέμ. Αποδίδει καλύτερα εκεί. Γιατί πίσω υπάρχει πρόβλημα. Mm. Δεν ξέρω την άποψή σας.
5: Ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Εντάξει, ήταν οφθαλμοφανές σήμερα. Ήταν τρύπα. Που εγώ θεωρώ ότι δεν φταίει μόνο ο Ροντινέη. Δηλαδή είναι και οι αλλοκαλύψεις που υπάρχουν. Είναι και ο τρόπος ομάδας.
4: Ναι, κοίτα να δεις. Για να μην φανεί και τα λεγόμενά μου παρεξηγηθούν, ο Ροντινέη έκανε πολύ συγκινητική προσπάθεια. Ότι ο άνθρωπος, γιατί έπαιξε και αυτός όλο το παιχνίδι, βοήθησε και μπροστά όσο μπορούσε. Επίσης, να πω κάτι. Μου έχει κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση η κατάσταση του Τσικίνιο, ο οποίος δεν ξέρω πραγματικά. Σαν να είναι κάπου αλλού το τελευταίο διάστημα. Ένα Τσικίνιο ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα τον αντίστοιχο περσινό. Έτσι. Ναι. Μπήκε αλλαγή. Στη μοναδική, μάλιστα, στο τέλος που θα μπορούσε, είχε πει και λίγα λεπτά. Έτσι, δεν ήταν ότι έπαιζε να πεις από την αρχή. Μπορούσε να κάνει μια καλύτερη ενέργεια εκεί. Δεν ξέρω. Είναι πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να πούμε. Είναι ένα παζλ το οποίο δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα κομμάτια αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να πω το εξής. Οποιαδήποτε απόφαση και αν παθεί, πρέπει να παθεί με ηρεμία. Έχουμε 12 μέρες ακόμα μέχρι να ξεκινήσει οι επίσημες υποχρεώσεις. Οποιαδήποτε απόφαση να παθεί με ηρεμία. Να γίνουν οι κινήσεις εκεί που πρέπει. Τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, δεν θέλω να λέω πράγματα, ακούγονται πολλά πράγματα για προπονητή και τέτοια από την πιάτσα, αλλά η πιάτσα πολλές φορές το λέει ένας και όταν απαράγουν κι άλλοι. Γι' αυτό και λέω, οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να πάρθει με ηρεμία και όχι ενθερμό.
5: Σωστά. Λοιπόν, αντί καληνύχτας, να σου πω ότι είναι η πρώτη κόκκινη στην καριέρα του.
4: Άρα είναι η πρώτη κόκκινη, ναι. Εγώ προσπαθούσα να θυμηθώ πότε ξαναφθάει η κόκκινη ο Κόρτου.
5: Συνολικά, έτσι, συνολικά στην καριέρα του.
4: Ο διαιτητής ούτως ή άλλως, τώρα βέβαια δεν θα το ρίξουμε το φταίξιμο σε καμία περίπτωση, αλλά έδειξε πολύ μεγάλη ανοχή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, σε σκληρά μαρκανίσματα των Ολλανδών. Έτσι, δηλαδή έδειξε δηλαδή με άνεση κίτρινες σε εμάς, ενώ χάρισε, θεωρώ, κάποιες κίτρινες τους στην Αϊμέγεν. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν βάζουμε το διαιτητή ή οτιδήποτε άλλο.
5: Ωραία, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αυτό θέλω να πω. Για χαρά. Για χαρά.
5: Καλή συνέχεια, Ηλία. Πάμε με ένα μικρό break και επιστρέφουμε με σχόλια. Σχόλια, λέω. Με γραμμούλες.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αυτός είναι! Αυτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία! Έτρεψε την μπάλα ψηλά, βγήκε από δεξιά, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 Παναθηναϊκός, και αυτό το πήρε ο Λιβάη Γκαρσία Παναθηναϊκός. Για να βάζει τέτοιες κολάρες όπως αυτή, έχει κλέψει πολλές φορές την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε όμως τελική προσπάθεια. Αυτή η παικτάρα που λέγεται Λιβάη Γκαρσία, την τελική προσπάθεια εδώ την έκανε σωστά. Έκανε και τις τούπες του μετά. Και έτσι έχουμε το Τσέσσερις Κά, 1988 Παναθηναϊκά, έκανε και τις τούπες του μετά και έτσι έχουμε το Τσέσεκα 1988

0: Λοιπόν, Κυριάκος Σταθερόπουλος, ρυθμιστή ηχού και μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα. Θα συνεχίσουμε με γραμμούλες. Απλώς να σας πω λίγο τις δηλώσεις πολύ γρήγορα του Μίλτου Τεντόγλου για το χρυσό. Έχει πει αρκετά. Έχει πει ότι ήταν μια φανταστική επίδοση, ότι ήταν ένας πολύ δύσκολος τελικός. Ήταν με κόντρο άνεμο, έτσι. Αλλά ο Θεόβοβος πάλι για το φινάλε το κρατούσε, την ατακάρα. Έχει πάρει το μετάλλιο και του λένε, του θυμίζουν ότι δεν το έχει μαζί του. Και, μισό παιδί το χάσα. Ναι, λέει, μας το έδωσαν το μετάλλιο, αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μπιπ. Παιδιά, το έβγαλα και το παράτησα εκεί. Πάνω στο πω, sorry. Αυτό είναι ο Μίλτος. Συγχαρητήρια για αυτός που είναι, επειδή είναι αυθεντικός, και συγχαρητήρια επειδή είναι τρομερός αθλητής. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γραμμούλες έχουμε αρκετές. Οπότε θα το πηγαίνουμε και σχετικά σύντομα. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά.
1: Κώστας.
0: Έλα Κώστα, καλημέρα.
1: Πρώτον, ακούω ότι λένε να είμαι και είναι να ημένχεν.
0: Σωστός, απλώς να σου πω, μου έχεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το κάνεις.
1: Γιατί, γιατί οδηγάω, δεν ακούγεται καλά.
0: Καταρχάς δεν πρέπει να οδηγάς ταυτόχρονα που μιλάς. Λίγο στην άκρη.
1: Είναι σταθερό.
0: Ναι.
1: Δεν το κρατάω.
0: Λοιπόν, πάμε. Για λίγο όμως, επειδή δεν ακούγεται καλά.
1: Ναι. Ναι. Και κατά δεύτερον, δεν είχε πέσει τη Β' Εθνική μία χρονιά. Είναι ομάδα που ανήκει στην Α' Εθνική 50 χρόνια. Επειδή ακούστηκε γι' αυτό. Μία χρονιά έπεσε και επανήλθε.
0: Ναι, αλλά εντάξει, είναι σε ιστορικές μέρες.
1: Τέλος πάντων.
0: Ιστορική περίοδο.
1: Ο Ολυμπιακός πληρώνει αυτό που πλήρωσε και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Μία χρονιά επιτυχίας και μετά δύο χρόνια χάλια. Έτσι και ο Μεντιλίπαρ πήρε ένα ευρωπαϊκό και ο Ολυμπιακός πληρώνει το Μεντιλίπαρ τα επόμενα τρία χρόνια. Παναθηναϊκός πήρε τον Αταμά στο μπάσκετ τα επόμενα τρία χρόνια. Πρέπει να φύγει γρήγορα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει μάθει αυτό το ποδόσφαιρο. Και οι φίλοι αυτοί δεν το έχουν μάθει γενικά. Αυτά είχα να πω. Περιστικά.
0: Οκ, Κωστό.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Καλησπέριζω όλους στο στούντιο. Τον Κυριάκο τον Σιχαβρο. Νομίζω ότι σήμερα έκλεισε ο κύκλος. Έκλεισε ο κύκλος και έκλεισε ο κύκλος άσχημα δυστυχώς. Και για κάποιους παίχτες και για μένα και θα πρέπει να κλείσει και τον προπονητή. Γιατί η εικόνα της ομάδας, όχι τόσο πολύ ο αποκλεισμός. Ξέρετε κάτι, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι δομημένος είναι έτσι κι αλλιώς ομάδα Europa League. Δεν είναι για το Champions League. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δομημένος. Δεν με χαλάει δηλαδή το ότι πάμε στο Europa League. Αυτό που με χαλάει είναι η εικόνα της ομάδας στους τελευταίους 6+ μήνες. Και όταν ξέρεις ότι έχεις προκριματικό γύρο με όποια ομάδα και να είναι, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Τουλάχιστον να είσαι προετοιμασμένος. Και όχι να δείχνεις μια τέτοια εικόνα με παίχτες να παθαίνουν κράμπες από το 60 και μετά, με ποδοσφαιριστές που με ένα προπονητή να κάνει αλλαγές στην αλλαγή του Μουζακίτη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Και βγάζει το Μουζακίτη για να βάλει το Τσικίνιο. Αυτό ρε παιδιά, πείτε μου, εσείς εξηγήστε μου. Βλέπουμε όλοι ποδόσφαιρο. Είναι λογικό αυτό, πώς το βλέπετε εσείς?
0: Απλώς ο Μουζακίτης είχε μπει πριν την κόκκινη και η αλλαγή στην αλλαγή έγινε μετά την κόκκινη. Εγώ σου λέω ότι είχε στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, έτσι.
2: Ναι.
0: Ότι έγινε αναδιαμόρφωση στο πλάνο του λόγω κόκκινης. Ναι.
2: Ωραία. Ωραία. Γιατί να βγάλει το Μουζακίτη? Γιατί να βγάλει το Μουζακίτη? Ο Μουζακίτης έκανε την κάθε τη κίνηση. Ήταν πολύ καλός όσο ήταν στο παιχνίδι. Το ότι παίρνουμε αποστολή, έχουμε πληρώνει ο Ολυμπιακός 3 center for 1,5+ εκατομμύριο συμβόλαιο ο καθένας. Και οι δύο έχουν 2+. Και κατεβάζουμε αποστολή

0: με έναν center for για δεύτερο σερί παιχνίδι. Αυτό είναι λογικό.
1: Αυτό είναι
0: ποδοσφαιρικά.
1: Αυτό είναι λάθος και μεγάλο λάθος.
0: Ναι. Δηλαδή δεν μπορούσε να έρθει ο Γιάρεμιτσουκ που έκανε όλη την προετοιμασία. Έστω να είναι στο πάγκο. Δεν μπορούσε να προσφέρει ένα μισάωρο ποιοτικό ο Γιάρεμιτσουκ.
1: Το θέμα, Βασίλη, για μένα τουλάχιστον δεν είναι γιατί δεν ήταν ο Γιάρεμιτσουκ. Επειδή πες το Γιάρεμιτσουκ για τον ΑΒ λόγο δεν τον υπολογίζεις.
0: Ο κάθε θέμα... Γιάρεμιτσουκ.
1: Ναι, το θέμα είναι γιατί δεν υπάρχει ήδη ο αντικαταστάτης σε αυτά τα προκληματικά.
0: Ωραία, γιατί. Μόνο αυτό. Γιατί δεν υπάρχει το βασικό εξάρι. Ακόμα. Γιατί δεν υπάρχει ο αντικαταστάτης του Ορτέγκα. Γιατί πουλάμε εξτρέμ. Έχουμε πουλήσει 3 εξτρέμ φέτος το καλοκαίρι και δεν έχουμε φέρει έναν βασικό. Και παίζουμε με το 20χρονο Ισπανό. Γιατί. Ο Ολυμπιακός... αυτή η εικόνα θυμίζει Αιμπάρ Β κατηγορίας. Ούτε καν η Αιμπάρ Α. Αιμπάρ Β κατηγορίας θυμίζει. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτό το πράγμα, παιδιά. Και εγώ έχω διαρκείας. Πηγαίνω γήπεδο. Ξέρετε τι είναι να πηγαίνεις γήπεδο και να βλέπεις τον Ολυμπιακό στα τελευταία του 18 επίσημα μάτς να βάζει 17 γκολ.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια. Ελπίζω αυτό να είναι η αρχή μιας ριζικής αλλαγής και επιτέλους να αλλάξει η εικόνα του Ολυμπιακού. Αυτό, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Καλημέρα. Καταρχήν να τα πιάσουμε λίγο τέτοιο.
1: Όνομα.
2: Όνομα Τάκης, συγγνώμη.
1: Έλα Τάκη.
2: Τάκης Ολυμπιακός. Όταν ήρθε με τη Λίμπαρ και πήρε το ευρωπαϊκό, η ομάδα δεν ήταν δική του, ήταν μεταγραφές άλλες του Κορδόν. Σωστά.
1: Έγιναν και κάποιες εκείνο το Γενάρη, αρκετές μάλιστα.
2: Του με τη Λίμπαρ νομίζω καμία δεν έγινε. Δηλαδή παίκτες που ζήτησε δεν ήρθε. Δεν είχε, νομίζω δεν ήταν συμμεταγραφή, δεν είχε κάποιο
1: ναι,
2: λόγο.
1: Ναι, όχι, είχαν γίνει. Ναι. Απλώς ήρθε στα λοιπόν, καπάκια, θέλω να πω. Ναι.
2: Μπράβο. Οπότε διαχειρίστηκε μια ομάδα και πήρε το ευρωπαϊκό. Την επόμενη χρονιά η ομάδα πήγε με κεκτημένη ταχύτητα και πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Λοιπόν, φέτος που χρειάστηκε να κάνει κάποιες μεταγραφές και πέρσι, ζητάει να έρθουν παίκτες από ομάδες της Ισπανίας πεσμένες και από ομάδες της Ισπανίας β' εθνικής. Αμέσως μικραίνει επίπεδο Ολυμπιακός με αυτούς τους παίκτες. Ολυμπιακός ποτέ δεν... Όχι, δεν λέω να μην πάρεις. Δεν μπορείς όμως να έχεις 10 παίκτες από αυτές τις ομάδες. Το να πάει να πάρεις ένα ταλέντο, δύο από αυτές για να σου βγουν, ναι, το να πάρεις 10 παίκτες από αυτές, αυτόματα μικραίνει σαν ομάδα. Μετά, όπως είπε και το παλικάρι πριν, έχουμε 3 center for και παίζουμε με έναν. Τους έχουμε παρκαρισμένους. Και ο Γιάρεμιτσουκ τι θέλετε να κάνει. Όταν βλέπει το Ελκαμπί ήταν στο Μουντιάλ και έρχεται και θα παίξει βασικό στο πρώτο παιχνίδι, λέει τι να κάνει. Αφού βλέπει ότι δεν τον υπολογίζουν πια. Όταν κρατάμε τον Ελκαμπί 35 χρονών, 33 και τον πληρώνουμε 3,5 εκατομμύρια για να παίζει σε κάθε παιχνίδι βασικό να μην παίρνει ανάσες, τι να κάνει ο κάθε επιθετικός που θα έρθει. Όταν έχουμε πάρει 15 εξτρέμ σε 3 χρόνια και δεν μας κάνει κανένας, έχουμε διώξει όλους και παίζουμε με εξτρέμ το Ροντινέι. Όταν εδώ και 3 χρόνια η ομάδα δεν έχει βελτιώσει καμία και παίζουμε με γιόμες από τον Τζολάκη και τώρα τον Πόποβιτς και τους αμυντικούς με γιόμες μέσα να βρούμε τον Ελκαμπή, βελτίωση καμία. Δηλαδή ποιος φταίει, εγώ φταίω. Ο Μαρινάκης φταίει, εγώ δεν σου λέω φταίει ο Μαρινάκης. Δεν έχει κάνει τις μεταγραφές, άρχισε να τις κάνει. Ωραία, πέρσι τι βελτίωση είχαμε δει με αυτόν τον προπονητή. Η ομάδα δεν παράγει ευκαιρίες, δεν παίζει ποδόσφαιρο. Απλά λόγω του ονόματος Ολυμπιακός παίρνει αποτελέσματα, κάποια αποτελέσματα. Πέρσι ούτε για πρωτάθλημα ήταν εδώ για τίποτα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, τα λέω λάθος.
1: Εγώ ξέρεις που διαφωνώ, έχω ένσταση βασικά. Στο ξεκίνημά σου που λες ότι πήρε το conference λόγω κεκτημένης ταχύτητας, ότι πήρε το double την επόμενη σεζόν κάπως έτσι, λόγω κεκτημένης ταχύτητας και μετά άρχισαν τα δεινά. Ξέρεις που διαφωνώ τα και εγώ, δεν σου λέω ότι να μείνει να φύγει με τη Λιμπάρ. Και εγώ αν με ρωτούσες τώρα, ενδεχομένως να σου έλεγα πιο ορθό για τον Ολυμπιακό θα ήταν να αποχωρήσει. Απλώς δεν μου αρέσει, επειδή είπε νωρίτερα και ο Βασίλης ότι μάλλον φαίνεται δυστυχώς να κλείνει ο κύκλος του, του Μεντιλίμπαρ. Συνήθως αυτοί οι κύκλοι προπονητών που έχουν δέσει τόσο πολύ με ομάδες, βλέπε Αλμέιδα στην ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό και άλλοι, δεν κλείνουν όμορφα. Και εμένα δεν μου αρέσει, ξέρεις, η αποδόμηση στο φινάλε ενός προπονητή.
2: Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν υπάρχει αποδόμηση. Μια χαρά.
1: Απλώς αυτό λέω, δεν πήρε αποκεκτημένη ταχύτητα το conference και το double την επόμενη χρονιά.
2: Δεν είπα, όχι μισό. Είπα αποκεκτημένη ταχύτητα η ομάδα είχε πάρει το conference και παίζει και της έβγαινε και το ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή όμως το ποδόσφαιρο αυτό στην Ελλάδα το έμαθαν. Όπως το διαβάσανε και στην Ευρώπη. Δηλαδή τώρα αυτοί ξέρανε, βγήκε ο προπονητής της ομάδας της Νάιμέγκεν και είπε ότι παίζουν με βαθείς μπαλιές. Το μάθαμε όλοι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τον ευχαριστούμε, δεν είναι ότι φεύγει κυνηγημένος. Αλλά κάποια στιγμή, όπως είπε και το παλικάρι πριν, ο κύκλος έκλεισε, εντάξει. Πήρε προτάσμα, πήρε DAF, πήρε το ευρωπαϊκό. Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Δεν μπορεί να παίζει με το Ροντινέι 35 χρονών back extreme half. Δηλαδή γίνεται αυτό. Ο Σιπιόνι έπρεπε να φτάσει ένα χρόνο μετά για να παίξει. Δεν γίνεται να πουλάμε, αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο το Μεντιλίμπαρ, να πουλάμε extreme 20 εκατομμυρίων για να πάρουμε τον 3,5.
1: Ωραία, ωραία Τάκη.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, όνομα.
3: Κώστας από Πειραιά. Κυριάκος είναι μέσα.
1: Ναι.
3: Κυριάκο, τι έγινε?
1: Καλά λέει.
3: Καλά, εντάξει.
1: Όσο καλά μπορεί. Ναι.
3: Είναι, ξέρεις μωρέ, είναι από τα παιχνίδια μου την έχει δώσει. Έχουν ευρειάσει περισσότερο για αυτά που πρόκειται να ακουστούν και για αυτά που θα γραφτούν.
1: Ναι.
3: Παρά και για την πρόκληση και κυρίως για το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν του αξίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα το 90% των αυτών που παίρνουν να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Και ποιος να έρθει, ρε. Για πείτε μου, δηλαδή με ποιους, εντάξει, έχει τις ευθύνες του, έχει 50% ευθύνες και άλλες 50 έχουν οι παίχτες. Δηλαδή άμα το βάζω ο Ζέλσον, είχαν προηγηθεί από το ημίχρονο, για το διετή θέλω να πω, μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν στο 6-1 με τη Χάποελ αυτός. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Όχι, δεν θυμάμαι.
3: Ανθρώπι, ναι, στο μεγάλο. Και ήταν, μου φαίνεται, αυτός πρέπει να πάνε. Από τους καλύτερους διαιτητές που μας έχει παίξει και μας θα πήρε πίσω η κερατά. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό.
1: Με τη Μακάμπι λες. Με τη
3: Μακάμπι, ναι.
1: Okay.
3: Και μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν πολύ καλός διαιτητής. Αυτός και αυτός μας έπαιξε στην Αγγλία με την Άστον Βίλα, μου είχε κάνει εντύπωση. Δηλαδή μας παίξανε καλά. Μπορώ να πω ότι μας δώσανε και τα σπορί. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό δεν το αξίζει, ας πούμε, με τη Λίμπαρα αυτό το πράγμα. Έτσι και λίγο να σταματήσουν δηλαδή, γιατί εντάξει υπάρχουν και άλλοι Ολυμπιακοί που έχουν άλλη άποψη. Έχει τις ευθύνες του, όπως και να έχει. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω και εγώ στις αλλαγές. Για το Ροντινέ που λένε σήμερα, ρε παιδιά, ο Ροντινέ δεν ήταν καλός. Να σου πω την αλήθεια, είδα το πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο το έβλεπα περιστασιακά.
1: Τελικώς ήταν πολύ κακός.
3: Πώς?
1: Αλλά ήταν πολύ κακός, αλλά.
3: Το πρώτο ημίχρονο.
1: Και στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Απλώς δεν ήταν μόνο δικό του το πρόβλημα.
3: Όλες οι επιθέσεις γινόντουσαν από εκεί. Ήθελε μια βοήθεια ο άνθρωπος.
1: Αυτό.
3: Εγώ το βλέπα και το ξανά βλέπα και τον γκολ πήγε από εκεί και λέω ρε σύνταξη.
1: Αλλά και καθαρά ατομικά φαίνεται ότι. Δηλαδή ακόμα και βοήθεια να μην είχε ή να είχε.
3: Όπως και να ήταν, θα είχε πρόβλημα από εκεί. Από εκεί παίζανε συνέχεια. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το δει κάποιος στον πάγκο. Μπορεί ο Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι να κοιτάει άλλα πράγματα. Δηλαδή έχει 15 βοηθούς, δεν μπορούσε να το πει κάποιος. Από εκεί συνέχεια.
1: Και ποιο να βάλει.
3: Ό,τι κάνανε από εκεί.
1: Επειδή και στο προηγούμενο ο κόσμος έκραζε τους Σάλιακα, υπάρχει αμφισβήτηση για τον Μαφέο.
3: Άμα δεν έχει βοήθεια να πάνε να παίξουν μπάλα και όταν έχεις τρεις και είσαι μόνος σου, να έρθουν να μου τα πούνε εμένα αυτά που υποτίθεται ότι βλέπουν. Για τον προηγούμενο θέλω να πω, εντάξει, ο καθένας έχει τα δίκια του, αλλά άμα έπαιζε με build-up, είχα διαβάσει ότι αυτή η ομάδα πρεστάριζε πολύ. Ο Πόποβιτς δεν είναι καλός και καλά έκανε που έκανε, γιατί τουλάχιστον δεν κινδυνεύσαμε από τις πασούλες στη μικρή περιοχή αυτή την αηδία, δεν ξέρω ποιος την έφερε στο ποδόσφαιρο. Έχουν μπει 1000 γκολ από λάθη και ένα δεν έχει μπει από να την πάρει ο τερματοφύλακας, να παίξουν πάσες και να μπει πάνω στα δίχτυα των άλλων. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν. Ο Ολυμπιακός πληρώνει τις μεταγραφές Αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό τα τελευταία, θα σου πω εγώ, τα τελευταία δύο χρόνια, είναι να σου αυτόν το κεφάλι. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική καμία. Φέρουν παίχτες που φεύγουν, είτε είναι καλοί είτε είναι κακοί. Θυμάμαι εγώ έναν Άγγλο Extreme που είχαμε φέρει τώρα πριν 3-4 χρόνια. Το παλικάρι εγώ το είδα, τον έβαλε και σε ένα παιχνίδι Άγγλος να τρέχει, να κυνηγάει, να φτώνει.
4: Το Μπούλερ,
3: πώς τον είπες?
1: Μπούλερ.
3: Μπράβο. Ρε Κυριακό, ήταν άσχημος αυτός ο παίχτης. Και εξαφανίστηκε.
1: Εν τω μεταξύ, το στυλάκι του, όταν είχε έρθει, θυμάμαι ποιον Κυριακό μας θύμιζε, τον Γκριλής. Το στυλάκι σου λέω. Γκριστήλιζε λίγο.
3: Ξέρετε, εμένα ποιον μου θύμιζε. Έναν. Όχι Αλγερινός ήταν. Με μουσάκι, πολύ καλό εξτρέμ, που έξω τον Ολυμπιακό 1,5 χρόνο και έφυγε ο Κυριάκος. Αν θυμάμαι τα ονόματα, εγώ τα ψιλοξεχνώ. Θυμάμαι τους πιο παλιούς εγώ.
1: Άρα δεν κατάλαβα για τον Μπόλερ, γιατί το βάζουμε στην εξωσή. Ότι...
3: Έρχονται παίχτες, έρχονται και καλοί. Και, έχουν έρθει και καλοί και έχουν φύγει. Γιατί έχουν έρθει με άλλους 3-4 κακούς και δεν μπορούν να συνεννοηθούν πάνω στο παιχνίδι. Καταλάβες. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Τώρα παίζει η League One, ε. Black Bull. Τώρα.
3: Συγγνώμη. Πήγε ο Παναθηναϊκός και σου πήρε το Λιβάη. Ο Ολυμπιακός έχει Λιβάη. Πώς γίνεται δηλαδή. Από την αρχή της σεζόν ξεκινάνε 3-4 ονόματα, τα ακούμε στην αρχή. Ακούμε ότι δεν έρχονται στην Ελλάδα και μετά τους ξανακούμε στο τέλος. Έτσι. Αφού δεν έρχονται, ρε φίλε, αυτοί. Άστους. Ή πρέπει να δώσεις παραπάνω λεφτά. Δηλαδή δεν μπορείς να δίνεις 8-9 και να μην δίνεις 12 αν τον πάρεις, αφού τον θέλεις. Πάρ' τον. Από να πάρεις τη σαβούρα και να πετάξεις τα 6 ή τα 7 του Στρεφέτσα. Γιατί όταν ήρθε πέρυσι ο Στρεφέτσα, άμα έλεγε στο βιογραφικό του, διψήφια γκολ δεν είχε. Και εσύ ήθελες εξτρέμε γκολ. Δεν βάζει γκολ αυτός ο άνθρωπος. Και εγώ όπως τον είδα, είπα ότι μπορεί να παίξει τη θέση του Τσικίνιο. Και πήγε στην Πάρμα και παίξε εκεί. Και το διάβασα και λέω, πάω να γίνω προπονητής, ξέρω εγώ.
1: Μήπως έλεγες τον Ζαέρι πριν?
3: Πώς?
1: Το Ζαέρι έλεγες πριν. Όχι.
3: Όχι το Ζαϊρή.
1: Επειδή μου είπε ο Χρυσόπης.
3: Αλγερινός νομίζω. Έπαιζε μαζί με τον άλλο που είχαμε πάρει από την ΑΕΚ, μωρέ, τον Αλγερινό. Το Σεντερφόρ. Μπράβο.
1: Α, το Μασούντινες. Το Μασούντινες.
3: Και τον έβλεπα, ρε φίλε, σε ένα παιχνίδι.
1: Αμπντούν.
3: Σε ένα διαρκείας. Δεν του πήγαινε η μπάλα. Αλλά πήγαινε στον επιθετικό μπροστά.
1: Αμπντούν, ρε σε.
3: Ναι. Δεν ήταν σήμερα του. Τον έκοβε. Ξαναπήγαινε όμως. Δεν έκανε πίσω. Δεν γύρναγε την μπάλα πίσω. Καταλάβει. Αυτό μου θυμίζει ο τέτοιος. Σου έλεγα,
1: και σύνθημα,
3: τον έβλεπα και πήγαινε μπροστά και ξαφνικά χάθηκε. Θέλω να σου πω τώρα. Τέλος πάντων.
1: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να σε καλά, αν καθυστέρησα λίγο, sorry. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια, λοιπόν. Ναι, ναι, τον Αμπντούν. Τον στρώνουν και άλλοι φίλοι.
4: Ζαμέλ Αμπντούν.
1: Από Καβάλα, ε. Από Καβάλα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Ναι, εδώ.
4: Κοιμήθηκε, πάμε, επόμενος.
1: Καλημέρα.
5: Με ακούτε?
1: Ναι.
5: Έλα, καλημέρα, με ακούτε?
1: Ναι, όνομα?
5: Έλα, ο Χρήστος είμαι από Γερμανία.
1: Γεια σου Χρήστο. Πώς είσαι?
5: Τι κάνατε, καλά? Να, εδώ. Ζέστες έχει.
1: Ζέστη, ε.
5: Παίρνουμε να πούμε και στην Ελλάδα, πολύ ζέστη. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό. Κατέβασε σήμερα μια σύνδεση επίσθετα, δηλαδή. Τι να πω, να πούμε.
1: Περίεργη λίγο αυτό το... και υβριδικό λίγο, επειδή ήταν 3-4-3 σε φάση επίθεσης.
5: Τρομερό.
1: 4-4-2 σε φάση άμυνας.
5: Ακατανόητο. Να πες, λέγαμε, δεν κάνω Τσιριβέγια και ο Καμαρά, ξέρω εγώ, γιατί δεν είναι ταχυδυναμική, δεν κόβουνε όταν σε πιέζει άλλη ομάδα. Και βλέπουμε σήμερα με αυτούς τους παίκτες και χωρίς το Γιάνκουσιτς και ούτε τον Ταπόρτα.
1: Ναι.
5: Τρομερό.
1: Έπιασε όμως. Ανασταλτικά τουλάχιστον.
5: Τι έπιασε. Που βάλαμε τον κόλ και μετά μας με το Λιβάη που είναι
1: ναι,
5: καλός
1: παίκτης. Ένα...
5: Πήρε την μπάλα και πέρα. Είχαμε τύχη. Εγώ πιο Παναθηναϊκός από μένα δεν υπάρχει. Υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω, μου έχεις ακούσει. Τι έπιασε.
1: Εγώ σου λέω ότι έπιασε.
5: Έκανε μια προσπάθεια ο Λιβάη εκεί.
1: Θυμάσαι στο πρώτο παιχνίδι πόσα ζητήματα είχε ο Παναθηναϊκός ανασταλτικά? Τώρα ήταν μόνο η αλλαγή σχηματισμού.
5: Όταν δεν βάζει και τα λείπουν και πολλοί παίκτες από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Έχει πάρει πολλές μεταγραφές, λείπουν και πολλοί αρκετοί παίκτες που θα παίξουν. Αλλά εγώ λέω για αυτούς τους ήδη υπάρχοντες. Πώς μπορείς να κατέβεις όταν βλέπεις ένα παιχνίδι ότι δεν τραβάει, δεν είναι τεχνικοί παίχτες, δεν κόβουν ούτε ο Καμαρά, ούτε... Αυτός είναι 2 μέτρα και πρέπει να πιάσει μια κεφαλιά. Και αν πήρες και τον Κοντούρι έξω και τον Τσέριν έξω και τον το Χιάγουτς που είναι δική σας βαλή γκολ και τον Ταπόρτα, τώρα εξαφανίζω τον Ταπόρτα. Δηλαδή τρομερό. Εγώ το βρίσκω τρομερό.
1: Ναι, αλλά επί της ουσίας πρόβλημα ανασταλτικά δεν είχε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
5: Πώς?
1: Επί της ουσίας λέω πρόβλημα ανασταλτικά σε σχέση με το προηγούμενο μάτς.
5: Δεν είχε, όταν φάγαμε τον γκολ μας πιέσανε, χάσανε ευκαιρία και μας σοβαρίσανε.
1: Σε σχέση με το προηγούμενο μάτς λέω.
5: Στο προηγούμενο. Εγώ δεν λέω και δεν είναι μόνο ανασταλτικά. Λέω, εσύ το Σιριβέγια να έχει βάλει ποτέ γκολ στη ζωή του. Πόσα γκολ έχει βάλει. Ο Καμαρά πόσα γκολ έχει βάλει. Δεν πρέπει να βάλουν αυτή γκολ στη ζωή τους. Κάναμε πέναντι. Δηλαδή τρομερό. Και όταν έχεις και παίχτες. Καλά τώρα έχει τον Κάγκο που είναι πολύ καλός παίχτης. Έχεις τον Ταπόρτα που βάζει γκολ. Έχεις τον Γιάγκουσιτς. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Ευτυχώς περάσαμε σήμερα λέει, γιατί αυτοί είχαν 2-3 ευκαιρίες στο τέλος. Και πολύ καλός ήταν από τον Δίλακας που μερικοί τον βγάζανε. Και πολύ καλός. Και καλή ομάδα αυτή, γιατί ήταν δεύτερη καλή. Καλή ομάδα, έτσι κάτι είχε βολιβιανούς παίκτες, κολομβιανούς, που τους βρίσκουν. με τόσα λίγα λεπτά. Ήταν δεύτερη αυτή πέρσι στην.
1: Ναι.
5: Στην αυτό. Στην Βουλγαρία. Πού τους βρίσκουν αυτοί. Τι να πω να πούμε, δηλαδή το Νέστρουμ δεν είναι ότι θα πούνε μερικοί να ο Χρήστος του Γερμανία κάνει κριτική και έτσι. Εγώ θέλω να πετύχει ο Νέστρουμ. Αλλά δεν ξέρω ποιοι του λένε, ποιοι τον επηρεάζουν ή τι επηρεάστηκε και αυτός, ίσως από το βάρος. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πλήμα, ότι πρέπει να περάσει. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες αλλαγές. Θα τρομερώ. Τι να πω. Όχι δεν θεωρώ τον Τζέριν πολύ παιχταρά, αλλά πολύ καλύτερο τον Σιριβέγια, τον Κοντούρι. Τον Κοντούρι που έχει δύναμη, που είναι δυνατό παιδί, τεχνίτης. Λέγαμε φέτος ο Κοντούρις. Τίποτα. Δεν πρέπει να τερματιστεί ο άλλος το ποιος τερματίστηκε για να μπει.
1: Κυριακόπουλος.
5: Ο Κυριακόπουλος. Εντάξει, έχουμε πολλούς τερματισμούς και καινούριους παίκτες όπως είπα που θα έρθουν. Πρέπει να γίνει καλός ο παίκτης και να πάρει και ένα τουλάχιστον στο κέντρο και να προωθήσει κανέναν Έλληνα. Και δυστυχώς βλέπω και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεν έχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θα κάνουμε, λέει ο Παναθηναϊκός, θα δυναμώσουμε το ελληνικό στοιχείο. Ποιο ελληνικό στοιχείο? Σήμερα έπαιζε μόνο ο Κυριακόπουλος και ποιος έπαιζε άλλος?
1: Κάτρης.
5: Ο Κάτρης. Ο παρεμπιπτόντος πολύ καλός παίκτης. Πάντα έλεγα. Πολύ καλός παίκτης. Δυνατό παιδί. Και πήγαινε να πήρε και κίτρινη από τις κουταμάρες σου, το Καμαρά. δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορούσε να περάσει τον Πινιάρη ή ξέρω κάτι άλλο που είναι κάπου 17 κάπου.
1: Εντάξει, δεν είναι για έτσι. Εντάξει, Καμαρά. Απλώς, Χρήστο, δεν το λέω πρώτος, δεν λέω κάποια σοφιστία. Χρειάζεται μια βοήθεια από παίκτη δίπλα του. Ένα πιο αμυντικογενές χαφ. Βέβαια.
5: Έχει πάρει. Ο Κάγκουα είναι πολύ καλός.
1: Ο Κάγκουα δεν
5: ο
1: είναι.
5: Είναι πολύ καλός.
1: Για να καλύπτει τον άλλον, τον παίχτη. Απλώς αυτή την ανορθογραφία, όπως θέλεις πες το, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, τη διάβασε νομίζω σήμερα ο Νίστρουπ. Ή τουλάχιστον ο σχηματισμός που παρουσίασε.
5: Ναι.
1: Τον είχε λίγο καλύτερα οχυρωμένο ανασταλτικά.
5: Ναι, αλλά.
1: Εγώ γι' αυτό το λέω. Εγώ επιθετικά δεν διαφωνώ ότι μπορούσε να δούμε καλύτερα πράγματα από τον Παναθηναϊκό σήμερα.
5: Ναι.
1: Αλλά μην ξεχνάμε ότι ξημερώνει 12 Αυγούστου, έτσι.
5: Πώς?
1: Ξημερώνει 12 Αυγούστου. Η ομάδα μοντάρεται. Το πες και μόνος στο ξεκίνημα. Τώρα είναι να μπει ο Κάγκουα, είναι να μπει ο Ντέσσερς. Επειδή ο Ντέσσερς σήμερα μπήκε μετά από 240 μέρες.
5: Εγώ λέω με το υπάρχον υλικό που είχε.
1: Δεν θα είναι ίδιες ομάδες. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ούτε ο Παναθηναϊκός θα είναι ίδιος.
5: Δεν θα είναι άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, γιατί θα μπει και ο Χριστιάνσεν. Θα έρθει ο Καλάμπρια.
1: Σωστά. Ούτε ο Ολυμπιακός θα είναι ίδιος. Ούτε ο Πάου θα είναι ίδιος.
5: Ολυμπιακός θα το δούμε, γιατί αν θα πάρει πόσο. Θα πάρει
1: σίγουρα 5 παίκτες. Τέλος πάντων. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλή σου μέρα. Είναι ίδιο, το έχει ίδιο ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων. Έτσι,
1: ναι, εγώ λέω ότι ενσωματώνονται. Τους έχει πάρει και ενσωματώνονται. Και θα πάρει ακόμα κάτι στα χάρη.
5: Είναι τραυματισμένοι. Άλλοι θα παίξουν, δεν μπορούν, άλλοι δεν μπορούν να παίξουν. Άλλοι δεν έχουν δικαίωμα, άλλοι σε αυτό. Έπρεπε να πάρει κανένα οφτάρι. Εντάξει.
1: Καλή συνέχεια, Χρήστο.
5: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επόμενος. Καλημέρα.
6: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
6: Γεια σας. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, έτσι.
1: Όνομα.
6: Ολυμπιακός. Έχει γεμίσει τεχνικούς διευθυντές.
1: Φίλε μου, όνομα.
6: Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
6: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει γεμίσει τεχνικούς διευθυντές. Έχει. Τον Γκραπαπά. Έχει. Τον Κομπάφερ. Έχει. Τον, αυτόν που πήρε τώρα τον Αύγουστο. Έναν άλλο πήρε τον Ιούλιο. Έτσι. Τον λοιπόν, και τι γίνεται. Ενώ έχει τρομερά κενά και τα βλέπουμε, έτσι, περιμένουν να περάσει στο Champions League να καλύψουν τα κενά. Δηλαδή τώρα που έχασε 50 εκατομμύρια ομάδα, έτσι, είναι πιο καλά. Δες τα κενά σου, φτιάξε την ομάδα σου, έτσι κι αλλιώς θα χτυπήσει και το πρωτάθλημα. Αυτή η ομάδα και το πρωτάθλημα δεν μπορεί να χτυπήσει. Λοιπόν, ένα φρένο ξαφνικά, εκεί που να πάρουμε τρεις παίχτες, οι οποίοι θα ήταν ακριβοί, οι οποίοι ήταν τα κενά μας, ένα φρένο ξαφνικά και ξαφνικά αποκλείζεται, έτσι, πάει και παίζει τώρα. Τη στιγμή που βλέπεις ότι ο προπονητής θέλει μόνο τον Ελκαμπή, έτσι, δώσε, πάρει έναν άλλο επιθετικό. Δεν μπορεί να παίζεις με έναν επιθετικό 120 λεπτά. Για κάποιους λόγους οι άλλοι δεν του κάνουν. Ωραία, πάρει έναν άλλο. Πάρε εξτρέμ, πάρε οχτάρι. Δηλαδή περιμένουμε να περάσουμε μια ομάδα, να πάρουμε τα έσοδα, να πάρουμε τους παίχτες. Έτσι, τρομερά κενά πέρσι ο Ολυμπιακός, τρομερά κενά και φέτος. Αυτή η ομάδα τώρα μπορεί να πάει για πρωτάθλημα. Με αυτά τα κενά που έχει. Είναι δυνατόν να παίζει προγραμματικά Champions League, να έχεις 5 τεχνικούς διευθυντές και να μην έχεις οκτάρι και να μην έχεις εκτρέμ. Λοιπόν, θα πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι. Θα πω στον πρόεδρο του Ολυμπιακού να μην κατεβάζει την ομάδα στο πρωτάθλημα με τέτοια κενά και απλά να συμμετέχει. Η ομάδα έτσι όπως πρέπει, δηλαδή, παρόλο που αποκλείστηκε, να βάλει λεφτά, έτσι, και να πάρει παίκτες να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι για να συμμετέχει όπως κάνουν άλλες ομάδες. Έτσι. Παίζει τώρα προκριματικά με έναν επιθετικό 120 λεπτά σε αυτή την ηλικία. Με τον Μπρούνο να πάει να πάρει την πρόκριση. Μα είναι δυνατόν. Η ομάδα δεν φταίει ο προπονητής. Ο προπονητής με αυτούς τους παίκτες που έχει, έτσι, αυτό το αποτέλεσμα έχει. Μου θυμίζει τον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας μια χρονιά είχε το δεύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Έτσι, πήρε πρωτάθλημα. Πήρε Ευρωλίγκα. Έσπασε την κατάρα της Ευρωλίγκας. Έτσι, μια χρονιά είχε λύσεις πολλές και τσάξε τα πάντα. Το ίδιο έγινε με τον Μιτιλίμπαρ. Όταν είχε λύσεις πολλές και είχε άλλους παίκτες, έτσι, πήρε Europa, πήρε Conference. Και θα πάει με τον Μπρούνο και με αυτούς τους παίκτες που έχει. Και για πρωτάθλημα δεν πάει. Να προσέξει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να μην κατεβάζει την ομάδα έτσι για να παίζει. Να πάρει τώρα να ενισχύσει. Να ενισχύσει την ομάδα, να πάρει καλούς παίκτες και σας αποκλείστηκε. Να πάρει καλούς παίκτες, έτσι, να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι δυνατόν να κατεβάσεις αυτήν την ομάδα να περάσεις προκριματικά σαν δύο λέγκ και να μούσεις και 5 τεχνικούς διευθυντές εκεί μέσα. Τι κάνουν όλα αυτοί οι διευθυντές? Ο ένας έρχεται τον Αύγουστο, ο άλλος έρχεται τον Ιούλιο, ο άλλος θα έρθει τον Οκτώβριο. Έτσι, πάρε ένα τεχνικό διευθυντή, πάρε τους παίκτες που σου λείπουν και φτιάξε την ομάδα σου.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε στον επόμενο. Να πούμε ότι δεν έχουμε. Έχουμε και break. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Θα επανέλθουμε τελευταίο ημέρο με γραμμούλες. Απλά να πούμε ότι πέρα από ο Μίλτο Τεντόγλου, ξαναλέμε συγχαρητήρια για το χρυσό, τέρτο σερή. Είχαμε και δύο πανελλήνια ρεκόρ πριν από λίγες ώρες. Καταρχάς, Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία άγγιξε το μετάλλιο στα 800 μέτρα ελεύθερο. Και έκανε πανελλήνιο ρεκόρ. Τέταρτη βγήκε και ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος κατέρριψε δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού του Παρισιού στα 200 μέτρα ύπτιο, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε. Μικρό break και έρχομαστε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε
9: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι

0: www.mobile.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετούς. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Ναι, εσύ φίλε. Όνομα.
3: Ακούτε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μάρκος. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Μάρκο.
3: Λοιπόν, δύο πράγματα έτσι. Μπαμ, μπαμ. Κατά τη γνώμη σου, εσένα ποιος θέλει για την κατάσταση του Ολυμπιακού.
2: Μάρκο, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
3: Επιγραμματικά.
2: Νομίζω ήταν στο δεύτερο φύλλο που το βγάλαμε. Για να διορθωθεί ένα, τα κακό σκεμμένα μιας ομάδας που τα βλέπουμε όλοι από πέρσι, προκειμένου με τη Λίμπαρ, υπάρχουν δύο τρόποι. Αυτό που είπα και στο ξεκίνημα. Είτε θα αλλάξει τρόπο προπονητής, που δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει ένας προπονητής στα 65 του. Το έχουμε δει, δεν είναι ο κανόνας.
3: Συμφωνούμε.
2: Ωραία. Ή θα έρθουν οι παίκτες οι κατάλληλοι για να εμπλουτιστεί ο τρόπος παιχνιδιού.
3: Μείνε εδώ που είσαι τώρα, σε αυτό που είπες.
2: Είτε θα αλλάξει ο προπονητής, έτσι.
3: Περίμενε τώρα, περίμενε. Αυτό που είπες, συμφωνώ σε αυτό που λες. Πάμε σε αυτό που είπες τώρα. Αν θυμάσαι καλά, δεν βγήκα εγώ να πω ότι δεν θέλω παίχτες στον Ολυμπιακό. Το θυμάσαι ότι έχει βγει και το έχει πει το αμίμητο, δεν θέλω άλλους παίχτες, δεν θέλω παίχτες. Το θυμάσαι ή δεν το θυμάσαι. Όταν του λέγαμε θα σου φέρουμε. Ένα. Για να λέμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους. Δεύτερον, ο Μεντιλίμπαρ, όταν πήραμε το conference, θυμάσαι τον Ολυμπιακό, τι είχε κάνει εκείνη τη χρονιά. Γιατί όλοι μείναν στο conference. Το πήρε το conference κατά τύχη ο Ολυμπιακός.
2: Όχι.
3: Δεν λέω κατά τύχη. Περίμενα, θα σου πω τι εννοώ. Τι εννοώ κατά τύχη. Ο Ολυμπιακός, μια ομάδα γενικά όταν πάει καλά στην Ευρώπη, γενικά στο πρωτάθλημά της, είναι μια ομάδα οργανωμένη η οποία έχει ένα πλάνο, ένα σχεδιασμό. Ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, έχει αλλάξει 4 προπονητές με το Μεντιλίμπαρ. 4 προπονητές. Ο καθένας έφερε και τους παίχτες. Το Πορτογάλος πριν το Μεντιλίμπαρ έφερε τους τρεις Πορτογάλους. Τον Όρτα, τον Γκάρμο και τον... πες τον να... και τον...
2: Το Τσικίνιο.
3: Όχι, ο Τσικίνιο είχε έρθει. Θα έρθει όταν ούτως ή άλλως με μεταγραφή ήρθε. Τέλος πάντων. Ήρθανε δύο, τρεις...
2: Ναι, έφερε τέλος πάντων. Ναι,
3: ήρθαν δύο, τρεις δανεικοί τέλος πάντων. Πάει πέντο conference. Ο Μεντιλίμπαρ εκείνη τη χρονιά και εσύ και εγώ να ήμουνα θα ήμασταν καβάλα στα λόγο. Σωστά. Όλο το γήπεδο φώναζε με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Ήμουνα μέσα, έχω διαρκείας, γι' αυτό στα λέω. Σωστά, σωστά. Ποιον του φέρνει τη χρονιά εκείνη, θυμάσαι, ποιον του φέρνει μεταγραφές 24-25. Πρώτα ο Ολυμπιακός με conference. Θυμάσαι ποιον του φέρνει. Θα σου πω εγώ ποιον του φέρνει. Ποιον σου φέρνει. Σε έφερε Στάμινιτ για αμυντικό χαφ. Το που λένε από τη Νέα Ζηλανδία. Το θυμάσαι το Στάμινιτ.
2: Ναι.
3: Του έφερε τον Λουίς Πάλμα. Του έφερε. Του έφερε τον, περίμενα να σου πω τώρα έναν, το Γουίλιαν, τον Σεπτέμβρη, το Γουίλιαν, τον παρουσιάσανε λες και ήρθε ο Ζε Ρομπέρτο, που θυμάσαι τον Ζε Ρομπέρτο του Ολυμπιακού παλιά που λέγανε.
2: Που λοιπόν, δυστυχώς δεν ήρθε. Ναι,
3: φέρνει τον Γουίλιαν, ο οποίος είχε να πακουμπήσει μπάλα από τη Φούλαμ 3 μήνες, 4. Και ήρθε εκεί πέρα και σερνότανε. Του φέραν τον Σέρτζι Ολιβέιρα του ΠΑΟΚ, το θυμάσαι. Τι έκανε με τη Λίμπα, που ήταν καβάλος τα λόγο. Βγήκε να πει κάτι, να πήρε παιδιά, φέρετε δύο παίχτες. Δεν βγήκε να το πει. Και δεν βγήκε να το πει όταν ήταν καβάλας το άλογο, σου ξαναλέω. Θα το πει τώρα που τον βρίζει όλος ο κόσμος. Όχι τον βρίζει, αλλά τέλος πάντων όλος ο κόσμος τον αμφισβητεί. Όχι. Οπότε με τη Λίμπα εκεί είναι το λάθος του. Δεν είναι το λάθος του κάπου αλλού. Για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεύτερον, πάμε στη διοίκηση. Τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Εδώ και χρόνια.
2: Ναι, αλλά γιατί το κάνει αυτό με τη Λίμπα, θεωρείς.
3: Γιατί το κάνει αυτό με τη
2: Λίμπα. Θέλω να πω ότι είναι γεννημένος στον Πειραιά Ολυμπιακός μια ζωή και για πάντα.
3: Όχι.
2: Δεν θέλει να προστατέψει τη δουλειά του.
3: Την προστατεύει. Τη δουλειά του την έχει. Πάνω κάτω την έχει. Δεν είναι ότι τέτοιο. Έχει μια ομάδα η οποία έχει μια δυναμική για την Ελλάδα. Χτυπάει τους τίτλους. Τους έχασε βέβαια. Να μην ξεχνιόμαστε. Έναν έχει πάρει. Τους έχει χάσει τους τίτλους. Έχει χάσει τέτοιο. Είχε μια δυναμική. Είχε μια έτοιμη ομάδα. Αν δεις παίζει με την ομάδα αυτή που είπε και ένας φίλος νωρίτερα. Του πέστου του τεχνικού διευθυντή που είχε έρθει τότε. Εκείνη τη χρονιά του conference. Τον ξεχνάω τώρα. Τον Ισπανό. Τον ξαναπάω. Του Κορδόν. Αν δεις. Αν δεις, με τη Λίμπαρ, ακόμα και τώρα παίζει με εκείνη την ομάδα. Με το τόσα και το πρωτάθλημα αυτή πήρε και με όλους αυτούς, με αυτή την ομάδα, την ίδια ομάδα παίζει. Το θέμα είναι ποιο όμως τώρα. Πρόσεξε, γιατί εγώ δεν τα ρίχνωσα με τη Λιμπάρ. Είναι τώρα, τι έχει γίνει με τους Ολυμπιακούς τώρα, θα σου πω τι έχει γίνει. Οι μισοί κατηγορούν τη διοίκηση και οι άλλοι μισοί κατηγορούν τον Μεντιλιμπάρ. Όλοι βέβαια, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τον Ολυμπιακό. Και όχι τώρα. Εδώ η διοίκηση πήγε το αμίμητο το Δεκέμβρη, αν θυμάσαι. Πήγε να μην είχαμε περάσει Champions League με τρεις νίκες στα τελευταία τρία μάτς. Πάει να παίξει το μάτς χρονιάς με τη Leverkusen, την οποία την έχουμε κερδίσει. Αντί να πάει να σφέρει δύο παίχτες που θέλαμε τότε, το φώναζε μέχρι και ο Νικολακόπουλος το φωνάζε. Που εντάξει, δεν είναι αντικειμενικά σκληρό στην κριτική του η διοίκηση, όπως και όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, είναι, όταν χρειάζεται είναι.
3: Ναι, όπως και όλοι οι ρεπόρτερ όλων των ομάδων. Ξέρεις, είναι λίγο πιο ελαστική ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, λογικό είναι. Ακόμα και ο Νικολακόπουλος το φώναζε. Φέρετε ένα χάφρε, παιδιά. Το φώναζε ο Νικολακόπουλος. Φέρετε ένα center back, ρε παιδιά. Δεν έχουμε center back. Και βγήκε και πήγανε και φέρανε ένα extreme και ένα center four. Ξένους και οι δύο ξένοι, με ξένα διαβατήρια. Δηλαδή έκανε μέχρι και αυτό η διοίκηση του Ολυμπιακού, για να ξέρουμε τι λέμε. Άι και σου παίρνει τόσο καιρό, σου πήγε πέρυσι και σου πήρε να σημαίνει Μαντσάτ, σου πήρε και καλά ότι έχουμε ομάδα σκάουτινγκ. Για πες μου εσύ, παρακολουθείς τον Ολυμπιακό και λογικά βλέπεις τέτοιο. Πες μου, τι ποσοστό επιτυχίας έχουν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού όταν πρόκειται για λαβράκια. Πες μου εσύ, αν έχουμε ρε παιδί μου, έχουμε.
2: Αν θεωρείται λαβράκι ο Πιρόλα που νομίζω θεωρείται, νομίζω είναι από τις λίγες.
3: Ωραία. Είναι ο Πιρόλα και ο Έσε, σου λέω εγώ, του Κορδόν. Αυτοί οι δύο είναι. Και αν σου βγει ο Σιπιόνι τα τελευταία 4 χρόνια Ολυμπιακός.
2: Μερικοί δεν είναι του Κορδόν, αλλά πες όλοι μαζί.
3: Όχι για το Σιπιόνι σου λέω, για τον Έσε σου λέω, για τον Έσε που είναι του Κορδόν. Θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία 3 χρόνια, 4, οι μεταγραφές που κάνει, που και καλά ψάχνει λαβράκια και ξέρει και κάνει και δείχνει και έχει ομάδα σκάουτινγκ οργανωμένο με μάνατζερ, ό,τι θέλεις πες το, έχει ένα ποσοστό επιτυχίας στις μεταγραφές του 10%. Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά και νομίζω ότι θα πουλήσουν οι άλλες ομάδες στον Ολυμπιακό με 2 εκατομμύρια και 3 και θα πάνε να πάρουν, θα βρει παιχταράδες. Γιατί πρέπει να τα λέμε και τα πράγματα το όνομά τους. Τα διαρκείας ακριβαίνουν. Άσχετα αν μείναν φέτος η διατιμή. Πέρυσι είχαν ανέβει 80 ευρώ τα διαρκείας, 100. Το γήπεδο γεμάτο. Ο κόσμος είναι εκεί πέρα συνέχεια. Ο πρόεδρος όμως τη δουλειά του δεν την κάνει. Παίχτες θα σου φέρει αφού έχει εξασφαλίσει ομίλους. Παίχτες. Θα σου φέρει τον Αύγουστο. Και μετά λένε γιατί δεν παίζει η ομάδα. Η ομάδα τώρα πάμε στο διατάφτα. Και αυτό που είπες εσύ για να μην κουράζω. Είναι αυτό που είπες. Το είχε πει και ο Καρπετόπουλος στο πρώτο μάτς με την Αϊμέγκεν. Το Μεντιλίμπαρ τον ξέρεις. Παίζει αυτή την μπάλα. Για μένα είναι καθόλου. Είναι άθλιο ποδόσφαιρο. Άθλιο. Δηλαδή δεν βλέπετε αυτό το πράγμα, δεν βλέπετε. Όχι τώρα. Εδώ και πολύ καιρό. Δεν βλέπετε. Σου έρχεται η ώρα του Μαΐου. Έχεις χάσει πρωτάθλημα, έχεις χάσει Champions League, έχεις βγει έξω, έχεις χάσει κύπελο. Έρχεται η ώρα να πεις τι θα κάνω την επόμενη χρονιά. Γιατί θες να κρατήσεις αυτό το ποδόσφαιρο. Πότε ο Ολυμπιακός έπαιζε και ποδόσφαιρο. Και άντε θες να το κρατήσεις. Το δέχομαι. Σαν διοίκηση λες, OK, τιμή σε ένα και στο Μεντιλίμπαρ, θα του δώσω άλλη μια ευκαιρία. Γιατί είναι ο Μεντιλίμπαρ και μου φέρει το ευρωπαϊκό. Πού τον στηρίζεις εσύ. Εσύ σαν διοίκηση, κύριε Μαρινάκη, πώς τον στηρίζεις τον προπονητή σου που τόσο πολύ τον εκτιμάς και τον αγαπάς και τον θες να τον τιμήσεις λόγω του τσίφερο ευρωπαϊκό πρώτη φορά στην ιστορία σου. Πες μου πώς τον τιμάς. Έχεις εδώ πέρα 3 μήνες και ακούς αυτό το Γάλλο, πώς το λένε, τον Παντιού, Καντιού, πώς το λένε αυτόν τον τύπο που θέλουν να πάρουν στο Αχάτς. Αυτόν τον τύπο. 3 μήνες αυτό. Ήρθε καινούριος τεχνικός διευθυντής, ήρθε καινούριος, πώς τον είπαν τον άλλον τον Πορτογάλο που ήρθε, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Αυτός, τι ακριβώς πώς το έχει. Υποτίθεται έχουν φέρει λίστες, έχουν κάνει, έχουν δείξει. Πάλι τον Καντιού ακούμε. Τον ακούγαμε τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον ξανακούμε τώρα. Πήρες ένα χάφεση που θα στηρίξεις. Λέμε τόσο καιρό ότι γίνονται γιόμες. Πήγα με την Αϊμέγκεν, κουράστηκε το κεφάλι μου να βλέπω γιώμα. Ο Πόποβιτς και πώς λένε τον Κάρμο. Ο Πόποβιτς Κάρμο. Και λέγαμε για το Ρόκα, μετά δεν έπαιξε μπάλα. Πού να παίξει μπάλα το παλικάρι. Επειδή ήμουν από τη μεριά του και τον έβλεπα, σε πρώτο ημίχρονο, όποτε πήρε την μπάλα στα πόδια, ο Ρόκα, είχε ρε παιδί μου, πήγαινε με κατά μέτωπο. Θα τον μπαίναγε, θα τον μπαίναγε, θα τον έκοβε, θα τον έκοβε. Αλλά πήγαινε να παίξει μπάλα. Με την μπάλα κάτω. Κατά τα άλλα κυνηγούσε τα
2: και σήμερα δραστήριος ήταν παρεπιπτόντως ο Ρόκα, δεν του βγήκαν.
3: Μα ο Ρόκα είναι καλός παίχτης.
2: Λόγω ημιτελείς οι προσπάθειές του σήμερα, αλλά ήταν δραστήριος.
3: Το θέμα δεν είναι ο Ρόκα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα, με αυτόν τον τρόπο που παίζει, ακυρώνει όλο τον άξονα. Δεν έχεις άξονα καθόλου. Τίποτα. Ναι. Όποιον και να φέρεις, όταν η μπάλα περνάει από πάνω τον άξονα και εσύ θέλεις, σαν με τη Λίμπαρ, την πίεση ψηλά, να τους ξεζουμίζεις τους παίχτες σου, στο 70 θα σου είναι σκασμένοι και το μόνο που θέλεις εσύ δεν είναι ένα τέτοιο, δεν είναι άξιο ένα τέτοιο, θέλεις 3 γκατούζο να έχεις εκεί πέρα. να έχεις βάλει τρεις γκατούζο εκεί να μαρκάρουν, να βγάζουν την μπάλα στον Ελκαμπή, που να σου πω και κάτι άλλο. Καλός χρυσός ο Ελκαμπή, μας χάρισε τα γκολ τότε τη χρονιά του Conference, αλλά εγώ δεν έχω δει σεντερφόρ καλό που να μην μπορεί να κάνει μια προσποίηση να ξεμαρκαριστεί. Δηλαδή ο Ελαραμπή, θα θυμάσαι, ήξερε και μια τρίπλα, αδερφέ. Έκανε μια τρίπλα, βάραγε ένα σουτ. Δεν λέω ότι ο Ελκαμπή δεν βάζει. Είναι ο παίχτης που είναι γκολ με μια επαφή. Αλλά μια επαφή, δεν έχει δεύτερη. Τρίπλα δεν ξέρει, τέτοιο δεν ξέρει, σπριντ είναι λίγο γρήγορος. Είναι μόνο του βγάλει την παλιά στην πλάτη της άμυνας. Δεν είναι παίχτης που θα δημιουργήσει παιχνίδι.
2: Κοίτα, αν είχε και αυτό, δεν θα παίζει σίγουρα Ελλάδα.
3: Προφανώς, προφανώς. Αλλά θέλω να σου πω, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός για άλλη μια χρονιά, γιατί δεν είναι μία. Άμα το δεις από το εποχές Μαρινάκη, γιατί τα ξεχνάνε, άμα κάτσεις και δεις, επί εποχές Μαρινάκη, σπάνια έχουμε δει καλή μπάλα, σπάνια έχουμε δει καλές μεταγραφές επί εποχές Μαρινάκη. Αυτό συμπλήρωνα με κανέναν άλλον, δεν πάω σε εποχές κόκαλη κτλ. Θέλω να σου εξηγήσω ότι αυτή τη στιγμή μας έχουν καταντήσει. Ξέρεις πως οι Ολυμπιακοί χάρηκαν σήμερα με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ.
2: Γιατί... δεν είναι Ολυμπιακοί. Όπως και οι Αγγιτζίδες δεν ήταν Αγγιτζίδες που χαίρονταν με την
3: Αλμίδα. Και... γιατί σου λέει, άμα προκριθεί ο Ολυμπιακός, θα διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση. Μια κατάσταση με τα ψέματα να προχωράμε και να προσπαθούμε να πείσουμε, γιατί κοιτάξτε τα ψέματα. Άμα διαβάζεις εφημερίδες αθλητικές, ειδικά του Ολυμπιακού, θα νομίζω ότι μιλάμε για τη Λίβερπουλ. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Μας παίρνει ένα παίχτη όπως στο Δεφέτσα πέρυσι, μας το παρουσιάζανε λες και είναι το που λένε, ξέρω εγώ, 28 χρονών από τη Βραζιλία, Βραζιλιάνο Ιταλός. Ήρθε εδώ πέρα, δώσαμε 8 εκατομμύρια, εξηγήθηκε ο πρόεδρος. Τελικά συνθέτως που πουλήθηκε, κόστιζε 5. Την 3 μπόνους. Δηλαδή πραγματικά. Και το θέμα ποιο είναι. Το θέμα ποιο είναι. Βγαίνει ο πρόεδρος και σου λέει: θέλω να κάνω γήπεδο. Γουστάρουν όλοι γάβροι. Και εγώ μέσα μαζί. Αλλά να σου πω ρε φίλε κάτι. Εάν δεν θες να δώσεις λεφτά και λες θέλω να βγάλω από τις πωλήσεις 60, 70, 80, 100 πέρυσι μαζί με τα Champions League και θες να κάνεις οικονομία για το γήπεδο, πες. Παιδιά, για 2 χρόνια, 3 η ομάδα θα κάνει οικονομία στις τέτοιες. Όπως έκανε η Arsenal. Όταν έφτιαχνε το Emirates. Σου λέει θα κάνουμε οικονομία στις μεταγραφές. Άμα ζουν να βγήκανε. Με διορισμένο budget, πολλές πωλήσεις, ώστε να μαζέψουμε λεφτά για το γήπεδο. Δεν μπορείς να βγαίνεις να μου λες θα πάμε να χτυπήσουμε conference, θα πάμε να χτυπήσουμε Europa League, θα πάμε να χτυπήσουμε το ένα, θα φέρουμε παιχταράδες, θα φέρουμε το ένα. Βγήκε φέτος, έλεγε θα δώσουμε 30 εκατομμύρια για budget μεταγραφών και τελικά έχεις πουλήσει άλλα 40, άλλα 50. Και τελικά βαβά.
2: Ωραία, Μάρκο, επειδή έχει αρκετό κόσμο.
3: Συγγνώμη, ναι, χαιρετώ.
2: Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επόμενος, καλημέρα. Χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Ναι.
4: Με ακούς?
2: Ναι, ναι.
4: Γαβρίλ από Γαλάτσι.
2: Έλα, Γαβρίλ.
4: Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα με τον προηγούμενο του τραβήξατε λίγο. Δεν ξέρω τώρα, επειδή ήταν και Ολυμπιακός, δεν ξέρω Ολυμπιακός, εσύ.
2: Δεν έχει σημασία, ό,τι θες ζητάμε.
4: Ναι, εντάξει, άλλο σου λέω, το τράβηξε πολύ, τώρα μιλάγαμε ένα τέταρτο και τι λέγαμε, τέλος πάντων. Εντάξει, άλλο θέλω να σου πω, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Πριν από λίγο έβαλα τις τελευταίες σταγόνες από το κολλήριο που μου είχε μείνει. Ένας Παναθηναϊκός πολύ αργός. Θα σε ρωτήσω κάτι. Αν έβγαινε στην αγορά, δηλαδή έβγαινε ο Παναθηναϊκός τώρα και έλεγε πουλάω Τσέριν, Τσιριβέγια, Κυριακόπουλο και Τουμπά, ποιες θεωρείς ομάδες θα χτυπάγανε από τους παίχτες?
2: Ποιος μου είπες, Τσέριν, Κυριακόπουλο, Τουμπά?
4: Τουμπά και Τσιριβέγια. Ποιες ομάδες στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό δεν θα κουμπάγανε.
2: Εντάξει, δεν το λέω στο εξωτερικό, επειδή και κάποιες αποχωρήσεις που ίσως να μην τις περίμενε φέτος ο κόσμος του Παναθηναϊκού έγιναν και για τη Βάη έφυγε.
4: Ποιος για τη Βάη, τώρα μου μιλάς τώρα για παίχτες του Κιλού, εγώ σου λέω για συγκεκριμένους παίχτες. Ποια ομάδα
2: να υπάρχει οικονομικό όφελος απαραίτητα για τον Παναθηναϊκό ή απλά να αποχωρήσει, να γίνει υποσυμφόρηση στο ρόστερ?
4: Όχι, εγώ σου ρωτώ κάτι απλό. Ποδοσφαιρικό. Ναι. Βγάζει αυτούς τους τέσσερις παίκτες, λέει δεν μου κάνουν αυτοί οι τέσσερις παίκτες. Έτσι. Σε ποια ελληνική ομάδα θεωρείς ότι μπορούσαν να παίξουν αυτοί οι τέσσερις συγκεκριμένοι παίκτες?
2: Τσέριν σίγουρα κάπου.
4: Πού. Πες μου μια ομάδα. Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κάρι, πού.
2: Εντάξει, είναι ανάλογο τον προπονητή και το τι θέλει τώρα. Ως παίκτης είναι ποιοτικός ο Τσέριν. Και ο Τσιριβέγια είναι ποιοτικός. Και ο Τσιριβέγια είναι ποιοτικός. Λέω και ο Τσιριβέγια είναι ποιοτικός.
4: Κοίταξε να δεις.
2: Πέρσι, μην ξεχνάμε ότι όταν.
4: Στο κέντρο, Επειδή το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι στο κέντρο και είναι πιο αργό για την καθυστέρηση.
2: Άλλο αυτό.
4: Έτσι. Επειδή Τσιριβέζια βρίσκει σε 100, είναι με το κιλό ο παίχτης αυτό, δηλαδή τον βρίσκει ανά πάση στιγμή όπου θέλεις για το συγκεκριμένο παίχτη, έχεις έναν τσέρι που είναι τέταρτο χρόνο, ένας παίχτης ο οποίος είναι άοσμος, δηλαδή είναι το ταβάνι του, δεν σου προσφέρει κάτι. Δεν σου προσφέρει κάτι. Έτσι. Έχεις έναν Κυριακόπουλο που παίρνει την πλευρά, είναι πιο αργός για την καθυστέρηση. Σέντρα δεν έχει, τρίπλα δεν έχει, δεν έχει τίποτα.
2: Έβγαλε σέντρα σήμερα.
4: Και αμυντικά... εντάξει, τώρα μιλάμε για γενικά. Δεν μιλάμε τώρα για τέτοια. Δεν κάνει ο άνθρωπος για τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Όταν έχεις ένα τουμπά ο οποίος δεν κάνει ο άνθρωπος. Έτσι. Το build-up που δουλεύει ο προπονητής, μπορείς να μου πεις με ποιο κέντρο το δουλεύει το build-up.
2: Με το Καμαρά.
4: Τους συγκεκριμένους. Αυτός είναι πιο αργός ακόμα και από την Κερσέτης. Αυτός είναι στο ένα μέτρο, να σου δίνει την μπάλα σε ένα μέτρο, να σου γυρνάει την παλίτσα πίσω. Με λίγα λόγια θέλω να σου πω, το Παναθηναϊκός δεν έχει αμυντικά χαφ να μπορούν να βγάλουν στο build-up την ομάδα μπροστά. Δεν πατάνε περιοχή και είναι παίκτες του κιλού. Πρέπει να πάρει ένα εξάρι καλό, να πάρει ένα αριστερό μπακ. Δεν ξέρω τώρα αν θα βγει αυτός ο Κρίστενσεν που πήρε. Έτσι. Λοιπόν, και ο Κυριακόπουλος ο παιδί δεν κάνει για μένα, απόψη μου, έτσι. Είναι πολύ αργός ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ αργός.
2: Πάντως ο προβληματισμός σου,
4: θέλεις να γυρίσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και μου κάνεις αλλαγή και μου βάζεις το Τζέρι να σου κάνει τι ο Τζέρι, να σου προσφέρει τι. Τι να σου προσφέρει αυτός ο παίκτης. Τον έχει 4 χρόνια. Τι σου έχει προσφέρει.
2: Ναι. Πάντως ο προβληματισμός το είχε να κάνει με το δημιουργικό κομμάτι. Πιστεύω θα, ναι, αν όχι λυθεί, θα βοηθηθεί και με τον Κάγκουα.
4: Τώρα... ο Κάγκουα δεν είναι εξάρι.
2: Όχι, είναι χάφ όμως.
4: Εγώ μιλάω για τα εξάρια καθαρά.
2: Ανασταλτικά που καταλαβαίνω ότι έχεις τον προβληματισμό σου και εγώ συμφωνώ.
4: Γιατί είναι παίκτης αργή. Και ο Τσιριβέλια και ο Καμαρά. Λίγο ο Τσέρι είναι λίγο πιο γρήγορος, αλλά ο άνθρωπος είναι άπαλος, δεν πήγα. Δεν ξέρει μπάλα.
2: Ποιος?
4: Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ο Τσέρι. Δεν ξέρει μπάλα.
2: Άμπαλος.
4: Άμπαλος εντελώς.
2: Δεν είναι άμπαλος, Γαβριήλ. Και εγώ πιστεύω στην ερώτηση, τόσο όσο ώρα μιλάς, το σκεφτόμουν. Πιστεύω πάω και θα μπορούσε να χωρέσει το Τσέρι.
4: Σε καμία των περιπτώσεων. Το πολύ θα πει στο Λιβαδιακό. Εγώ σου λέω. Έτσι πιστεύω.
2: Δεν σου λέω βασικό. Αλλά ωραία.
4: Εγώ σου λέω και πάλι. Οπότε πού καταλήγουμε. Δηλαδή δεν θα πει στον ΠΑΟΚ βασικό και παίζει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή φαντάζεσαι που έχει φτάσει στον Παναθηναϊκό.
2: Και σε ρόλο rotation πιστεύω και στον Παναθηναϊκό χωράει. Σε ό,τι αφορά το rotation.
4: Ναι, για ένα πεντάλεπτο στις καθυστερήσεις, ναι, ίσως κάνει. Αλλά τώρα να τον θέλει να γυρίσει παιχνίδι στο... να είσαι 0-0 στο ημίχρονο με μια ομάδα η οποία έχει 300.000 μπάτς και να μου βάλει να γυρίσει το παιχνίδι ποιος ο Τσέρι. Και εγώ πάλι αυτό το προβληματισμό έχω, το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Δουλεύει, λέει, build-up. Με ποιους παίχτες. Το build-up τι είναι. Παίρνεις την μπάλα από τα μπακ, πάει στο αμυντικό χαφ, να μοιράσει παιχνίδι στο οκτάρι, στο δεκάρι, πίσω από το σεντερφόρ, να βγάλει την μπάλα στα πλάγια, να βγάλει μια διαγώνια παλιά. Μπορεί να το κάνει ο Τσέριν αυτό, μπορεί να το κάνει ο Τσιριβέλια αυτό, μπορεί να το κάνει ο Καμαρά αυτό.
2: Μα δεν θα είναι βασικός ο Τσέριν. Έχεις κολλήσει με τον Τσέριν.
4: Εγώ βλέπω και είναι βασικός.
2: Έχουν γίνει...
4: Ναι. Τι διαφορά έχει ο Τσέριν με τον Τσιριβέλια. Ίδια είναι. Α, ως μη παίκτες είναι. Είναι δηλαδή, θέλω να
2: καλά, ο Τσιριβέλια μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη.
4: Εγώ θέλω... σε καμία των περιπτώσεων. Τέτοιους παίκτες βρίσκεις με το κιλό. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, με λίγα λόγια.
2: Εντάξει, θυμάσαι πέρσι παίκτες... τέτοια περίοδο. Όχι τέτοια περίοδο. Πριν από λίγους μήνες που όταν είχε έρθει ο Μπενίτεθ με τα καλά και τα κακά του. Ας το θυμά Μπενίτεθ στην άκρη. Απλά τι λέγαμε τον Τσιριβέγια. Που ήταν από ναι, κοινών ξεκινούσε η Ενδεκάδα.
4: Ωραία, και τι κάναμε.
2: Και μετά από λίγους μήνες.
4: Και το αποτέλεσμα.
2: Είτε ο Τσιριβέγια, αυτή μόνο. Θέλω να πω ότι. Αποκλείεται να είναι απλά... του πέταμα του. Άλλο το να μην κουμπώνει.
4: Πόσες διαγωνίες μπαλιάς έβγαλε σήμερα ο Τσιριβέγια και βγήκανε, δεν τις προλάβανε, τις έβγαζε πλάγιο out. Δεν προλαβαίναν τα έξτρεμ. Έκανε λάθος μπαλιές. Πέντε θα σου μετρήσω εγώ. Δεν έχει ο άνθρωπος. Όσες διαγωνία μπαλιά να σου βγάλει, δεν είναι βέβαια οχτάρι και δεκάρι, αλλά είναι ένα εξάρι. Τον έχεις δει ποτέ να πατάει περιοχή.
2: Σε αυτό
4: δεν έχεις δει ποτέ το Τζέι να πατάει περιοχή. Όποτε παίρνουν την μπάλα, καλά ο Καμαρά δεν πατάει με τίποτα. Αυτός είναι πολύ αργός. Είτε μοιράζουν την μπάλα στο ένα μέτρο πίσω, είτε αριστερά η μπάλα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ βλέπω, έβλεπα σήμερα 11 παίχτες ή διακοψιά. Δηλαδή, δεν έβλεπα κάποιον να ξεχωρίζει.
2: Γαβρίλ,
4: να βλέπω μια προσωπικότητα.
2: Πάντως καταλαβαίνω το ότι εντάξει, το θέμα είναι να βελτιώνεται και η ομάδα, αλλά προκρίθηκε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Οπότε εντάξει, επειδή είναι και.
4: Ναι, αλλά σήμερα ίσως ήταν και κακό που προκρίθηκε, γιατί πολλά μπορεί να κρυφθήκαν κάτω από το χαλάκι. Πολλά προβλήματα μπορεί να κρυφθήκαν κάτω από το χαλάκι. Εγώ θέλω να σου πω για να κλείσω ότι πρέπει να βρει ένα καλό εξάρτητο, ο οποίος να μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, έτσι να είναι λίγο γρήγορος και να κουμπώσει είτε με Καμαρά είτε με Τσιριδέγια, δεν ξέρω με τι, και να πάρει. Γιατί έχουμε γεμίσει εξτρέμι center forward και δεν έχει κέντρο. Ποιος θα τους τροφοδοτήσει αυτούς τους παίκτες.
2: Ωραία, Γαβρίλη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά, εγώ σε.
2: Λοιπόν, νομίζω ο δύο προλαβαίνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε.
5: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
5: Μανώλης από Μαρούσι, συνανόμαδος.
2: Έλα, Μανώλη. Πώς είσαι?
5: Ολυμπιακός. Καταρχάς, ακούω σήμερα όλοι τα βάζουν με τη Λίμπαρ. Δηλαδή υπάρχει από το προηγούμενο παιχνίδι, θα ακούσει κανένας, ας πούμε, θα πει ποιος είναι αυτός ο Μεντιλίμπαρ, τι έχει κάνει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ, ειδικά στην Ευρώπη, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Τα έχουμε ξαναδεί στον Ολυμπιακό. Όχι.
2: Θα τα ξαναδούμε.
5: Για τον Ολυμπιακό λέω, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι. Θα τα ξαναδούμε δύσκολα. Ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει σήμερα ένα παιχνίδι Champions League. Ήταν η ομάδα, εγώ δεν λέω να είναι έτοιμη, εννοείται ότι θα κάνει και άλλες μεταγραφές, αλλά ήταν στο 30% μια έτοιμη ομάδα Ολυμπιακού για να παίξει έναν αγώνα για να περάσει την επόμενη φάση του Champions League. Ήταν στο 30%. Δηλαδή βλέπουμε ότι θέλει ακόμα να πάρει 5 παίκτες, ας πούμε. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός πήγε πρώτη φορά, δηλαδή εγώ είμαι 50 χρονών, ας πούμε, δεν έχω ξαναδεί τον Ολυμπιακό να κατεβαίνει με ένα center for σε ευρωπαϊκό αγώνα. Δεν είχαμε αλλαγή center for. Γιατί ναι. Και ο Σίλβα δεν είναι 100% center for, έτσι.
2: Όχι, δεν δεύτερος είναι και
5: δεύτερος. Έχεις ξαναδεί εσύ σε ευρωπαϊκό αγώνα, να μας πει και ο Σταθερόπουλος μέσα, κατέβει ποτέ ο Ολυμπιακός χωρίς δεύτερο center for, ποτέ στην ιστορία του. Ας είχε τον Τάτσι δεύτερο center for, έστω για τα προσχήματα. Δηλαδή δεν είναι να πούμε ο Μεντιλίμπαρ, έχει και αυτό τα λάθη του. Εγώ τα λάθη του Μεντιλίμπαρ πιστεύω ότι είναι κυρίως διαχείριση παικτών. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζεις όλα τα μάτς, είτε είναι 120 λεπτά είτε 90 λεπτά, να παίζεις συνέχεια στα μάτια ο LKB. Καταλαβαίνω δεν έχει άλλο παίκτη, όπως είπαμε τώρα δεν έχει άλλο center for να βάλει, δεν υπήρχε άλλο center for. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του προπονητή, ούτε πιστεύω ότι ο προπονητής έχει πει, ξέρεις κάτι, θα κάνω μια χρονιά στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και δεν θα έχω δεύτερο center for. Και εννοείται ότι πολύ σωστά και όλοι όσοι center for έρχονται, ο Ταρέμι ή ο Γιάρεμτσουκ θέλουν να φύγουν, γιατί όταν βλέπουν ότι γυρνάει ο Ελκαμπή, ας πούμε, από την Αφρική σε χάλια κατάσταση και πρέπει να παίζει και δυσκολευόμαστε να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, δεν θα παίξει βασικός γιατί δεν είσαι σε καλή κατάσταση, είσαι κουρασμένος, εννοείται ότι στραβώνουν οι παίκτες και θέλουν να έχουν το χρόνο τους. Όταν ο Ολυμπιακός την προηγούμενη χρονιά όταν πήραμε το πρωτάθλημα έπαιζε, είχε και Κοστούλα και Ελκαμπή και το Γιάρεμτσουκ να έρχεται σαν αλλαγή, υπήρχε μια τρομερή αρμονία και βλέπαμε άλλα πράγματα. Άρα δεν φταίει το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ που λένε όλοι. Το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ για την Ευρώπη, γιατί θα είναι διαφορετικό στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα λένε όλοι κάνει σέντρες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πέρσι δεν είχε παίκτες να παίξει. Δεν είχε εξτρέμ. Έπαιζε με ελάχιστους παίκτες σε Ευρώπη και Ελλάδα. Δεν είχε αλλαγές να κάνει. Εντάξει, ούτε εμένα μου αρέσει αυτό το συνεχόμενο ποδόσφαιρο της γιό μας. Αλλά γιατί είναι της γιό μας, δεν είναι γιό μας, είναι ότι αφαιρούμε ένα μέρος που θεωρούμε άσκοπο και πάμε να χτυπήσουμε εκεί στο κέντρο. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τους παίκτες που έχουμε. Όταν δεν έχεις τα εξτρέμ που πρέπει να έχεις, εννοείται θα πας σε άλλες λύσεις. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ είναι κατάλληλος στην Ευρώπη να σου κάνει κάποια αποτελέσματα με παίκτες που δεν είναι από το πάνω ράφι. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference, ας πούμε είπαμε πριν για το παιχνίδι με την Μακάβη, έτσι, που ρίξαμε τα 6 γκολ, που ήταν διαιτητής πάλι ο Μαριάννη.
2: Ναι.
5: Θυμάσαι ποιους παίκτες είχε ο Ολυμπιακός στην ενδεκάδα, τη θυμάσαι?
2: Όχι, πρέπει να τη δω. Για θέμισε μου.
5: Ήταν εύκολη η ενδεκάδα, ας πούμε αυτή που είχε πάντα. Είχε δηλαδή Ποντέντσε, Φορτούνι, Ελκαμπή μπροστά.
2: Τσικίνι θα μου πεις.
5: Τσικίνι ο Έσε και είχε παίξει και ο Όρτα, είχε παίξει με τρεις που ξέρανε μπάλα όλοι, ας πούμε, στα χαφ. Και η κλασική τετράδα πίσω. Αλλά θα σου πω ότι μπροστά οι παίκτες, ο Ποντέντς ήταν στα πάνω του, ο Φορτούνης ήταν στα πάνω του, κρατάγανε μπάλα, είχαν προσωπική φάση να έρθουν από πίσω. Δηλαδή δεν ήταν ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μπάλα που λένε όλοι. Απλώς ο Ολυμπιακός ήθελε να αποφύγει τα πολλά χιλιόμετρα. Κάποιοι προπονητές σου λένε ρε παιδί μου, δεν είμαι εγώ η Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ, δεν χρειάζεται να κάνω build-up 90 λεπτά. και ειδικά όταν έχω παίκτες που δεν μπορούν να παίξουν 90 λεπτά σε ένα ρυθμό όπως είναι ο Φορτούνης, όπως είναι ο Ποντένσε. Άρα θα πάω το ποδόσφαιρο μπροστά εκεί που τους θέλω τους παίκτες, χωρίς να τους κουράζω. Δεν είναι λάθος η λογική. Εγώ, εμένα δεν μου αρέσει το Μεντιλίμπαρ ένα πράγμα μόνο, ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το παιχνίδι. Δηλαδή σήμερα ο Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες, έτσι. Έχεις δει τι έχει γίνει στο πρώτο τέταρτο της παράτασης?
2: Ναι.
5: Μπορούμε να φάμε 5 γκολ. Όλα τα γκολ, άμα βάλεις να δεις την μπάλα, η Νάιμπέγκεν, το είχα πει και την άλλη φορά.
2: Βέβαια, έχει παίξει με παίκτη λιγότερο εκεί σε αυτό το διάστημα, έχουν χαθεί οι θέσεις τελείως. Ψάχνει γκολ.
5: Αυτό σου λέω, δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποιες άλλες καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός, πριν φάει το δεύτερο γκολ, πάει και πρεσάρει με 5 παίκτες, ενώ παίζει με 10. Πάει και πρεσάρει μπροστά με 5 παίκτες. Φεύγουν αυτοί στην αντεπίθεση και είναι οι παίκτες, έχουν ένα παίκτη επιπλέον μέσα στην περιοχή, αυτόν που βάζει τον γκολ. Μην κοιτάς ότι μπορεί η μπάλα να πηγαίνει τυχαία σε αυτόν μετά από. Γιατί άκουσα πριν τον Τζανάκα, ας πούμε, που είπε, δεν το έχει δει ξαναδεί το παιχνίδι. Λογικό να μην βάλεις και ξαναδεί το παιχνίδι. Να δεν έβαλα τώρα και ξαναδεί την παράταση καρέ-καρέ, ας πούμε, έτσι. Άμα βάλεις και δεις, έχει γίνει 4 φορές το ίδιο πράγμα. Έχουν βγει στην αντεπίθεση, στην κόντρα και έχουν έναν επιπλέον παίκτη μέσα στην περιοχή. Πρόσεξε, μέσα στην περιοχή, όχι έξω. Μέσα στην περιοχή δεν φτάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γιατί έχουν πιέσει μπροστά, έτσι. Πιέζουν μπροστά μέχρι να γυρίσουν πίσω. Αυτοί παίζουν πάρα πολύ σωστά. Κοιτάξτε, ο προπονητής που έχουν αυτοί παίζουν ένα ποδόσφαιρο εδώ και 2 χρόνια που πρέπει να διδάσκεται στην Ευρώπη. Μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα της Eindhoven, ας πούμε, ή του Άγιαξ, να πάνε να πάρουν 2 ενδεκάδες, να βγάζουν ένα, να βάζουν έναν κατά εισάξιο. Αλλά το ποδόσφαιρο που παίζει αυτός ο προπονητής είναι φανταστικό και το παίζει από πέρσι. Δηλαδή γεμίζει την περιοχή, φέρνει ο Σέρι και ο Τάντιτς όπως παίξαν τώρα ενδιάμεση, όταν ξεκινήσαν ενδιάμεση, γιατί μετά ο Τάντιτς πήγε και παίξε ακριβώς αριστερά πάνω στη γραμμή. Και από εκεί δημιουργούσε. Ο Σέρι παίζει δεξιά ενδιάμεσος και κόβει συνέχεια αριστερά με το καλό του πόδι. Δημιουργούν πάντα, θέλουν να είναι ίδιοι μέσα στην περιοχή. Δεν είναι εύκολο μια ομάδα να βγάζει 4 και 5 παίκτες που να πατάνε περιοχή μέσα. Τη στιγμή που
2: καλή ομάδα, καλή ομάδα είναι η Μέχεν. Καλή ομάδα και.
5: Είναι τρομερός ο προπονητής, είναι τρομερός, όπως τρομερός ήταν και ο προπονητής της Μπόντο Γκλιμ.
2: Και είναι και ωραίος τύπος ο προπονητής τους.
5: Ναι, και ο αδερφός του είναι φανταστικός προπονητής.
2: Λοιπόν, Μανώλη, ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτό θέλω από την πράγμα, κοιτάμε λίγο και την μπάλα παίζουν αντίπαλοι. Για να μην λέμε με τη Λίμπαρ και με τη Λίμπαρ. Αυτοί παίζουν ποδόσφαιρο πάρα πολύ πρωτοβοριακό. Αν το πει αυτό το ποδόσφαιρο, α πούμε, η Μπαρτσελώνα, θα λέγαμε την μπαλάρα είναι. Συνέχεια δημιουργούν, έπαιξε τρομερά ο προπονητής τους, εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή, έπαιξε φουλ επίθεση μπροστά τους, ανέβασε όλους τους παίκτες μπροστά και βάλε να δεις, άμα καταφέρεις και το ξαναδείς το παιχνίδι, πόσο τρομερά είναι να αλλάζονται στην άμυνα. Πότε γίνονται 3, πότε γίνονται 4, πότε γίνονται 5. Είναι φανταστικό και αυτό που κάνει ο Κροάτης. Μου θυμίζει τον Κατσουράνη στο ευρωπαϊκό. Δηλαδή, πότε γίνεται στόπερ, πότε γίνεται αμυντικό χαφ. Δεν καταλαβαίνεις τι κάνουν. Δηλαδή, τα χάνεις πραγματικά όταν κάτσεις να τους μελετήσεις.
2: Μανώλη, ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά, για
2: χαρά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Δεν έχουμε χρόνο για άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο Σταθερόπουλο, που ήταν στα DEX. Μάλλον Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο. Θα έχουμε και Super Cup. Έχουμε πράγματα να πούμε. Λοιπόν, καλό βράδυ.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας. If you can live in your sense,